λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πεις, αυτά που φώναζαν τα μάτια σου με πόνο. Δεν τα κατάφερες και πώς να

0: ψυχοπλακώθηκα ρε φίλε. Ποια είναι η κοπελά, η Ρίγα, η Βάσια. Ωραίο. Δεν είσαι εσύ. Ωραίο τραγουδάκι, μ' άρεσε. Πρωτότυπο, ήταν από εκείνα τα ωραία της δεκαετίας του δεν αντέχω. Εμείς ήρθαμε εδώ, είμαστε, ετοιμαζόμαστε από την άλλη μεριά. Τώρα αφήνουμε 2 λεπτά μόνο ακόμα να περάσουν. Δεν είσαι εσύ, λέγε το τραγούδι Βαγγελάκη, να θυμάσαι, έτσι. Δεν είσαι εσύ. Όλα τα άλλα τα έχει, αλλά δεν είσαι εσύ, ρε φίλε. Και αυτό είναι εκπληκτικό σαν σενάριο και σαν ιδέα. Πολύ ωραίος ο στιχουργός. Μα δεν είσαι εσύ. Έτσι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Εμείς ήρθαμε να τα αλλάξουμε λίγο τα πράγματα και να πούμε την πρώτη καλημέρα, γιατί είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 19 Αυγούστου 2026, και ακούτε Status 107 και 7. Ζωντανά, live που λένε στο χωριό μου.

Θερμοκρασία στην πόλη μας αυτή την ώρα που μιλάμε με τη μηχανή, να σου πω την αλήθεια, μια ωραία δροσούλα την είχα, αλλά παρόλα αυτά έχει 27 βαθμούς, ρε φίλε, λέει, στο κέντρο. Τώρα στο Χορτιάτι πρέπει να έχει 24, η αλήθεια είναι. 23, όχι 24. Όχι, θα μπορούσε να είναι και 24. Αν έχουμε Χορτιάτι, για να δω αν είμαι μέσα δηλαδή, για να μην... Μπορώ να το βρω κιόλας άμα θέλεις, έτσι, Χορτιάτης, κάτσε να το δω, είναι τόσο εξειδικευμένο το μηχάνημα. Έχουμε θερμόμετρα παντού. Μέχρι 33 βαθμούς, λέει το μεσημεράκι. Με μία αραιή συννεφιά η οποία δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Στα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να έρχονται από τις 5 και 4 σήμερα. Παιδιά, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στον Νικολή, στον Παναγιώτη, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, τον αγαπημένο. Πρέπει να πιούμε ένα καφέ, αδερφέ Γιάννη. Για να δω λιγάκι τώρα τι γίνεται με τα σαραντάρια που μου είπε το Σάββατο. Γιατί το Σάββατο μου έλεγε σαραντάρια, να δω αν ισχύει αυτό τώρα. Γιατί Κυριακή το άλλαξε. Δεν σου είπα εγώ. Δεν σου είπα τον Αλεπουδιάρη τι κάνει ο... Μου ρίχνει ένα σαραντάρι για να έχω έτσι ένα δόλωμα όλη την εβδομάδα για να κάνω σχέδια. Το Σάββατο μου έλεγε θα έχουμε 40 βαθμούς. Τώρα μου το πήγε στο 37, ας πούμε. 36-37 μου λέει. Πάντως όπως και να έχει, είναι για βουτιά το Σάββατο. Και δεν θέλω να μην ζεριάζουμε αυτό το τελευταία βουτιά και τέτοια χαζά, γιατί το κορμί αντέχει μέχρι τέλη Οκτώβρη. Ναι, τη Δευτέρα μου δίνει 30 φεντάρια. Σημαίνει ότι από εβδομάδα θα έχουμε κόκκινα. Δηλαδή όλη αυτή η εβδομάδα θα μας πάει έτσι όμορφα 33-34 κτλ. Και από εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά του Αυγούστου, θα μας κοκκινήσει κανονικότατα. Για τους αργοπορημένους.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον κύριο Σάβα. 22 βαθμούς ο Ρόκαστρο, να δεν σου λέω. Άρα στο Χορτιάτι περνάει ακόμα πιο τύφα που λένε οι Γερμανοί, πιο χαμηλά. Δηλαδή, γεια σου Κωνσταντίνο από Ρόκαστρο, δροσούλα στο Ρόκαστρο. Και εκεί είσαστε, λιγάκι αεράτα. Σήμερα λοιπόν 19 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6 και 43, δύση του ήλιου στις 8 και 13. Μη κέρνε και η μερούλα, έτσι έχει αρχίσει να συρρυκνώνεται. Το πρωί βλέπεις πήγε 6 ώρα, αλλά δεν σκοτεινά έξω. Ε, που τον Ιούλιο, 15 του Ιούλη, 6 ώρα, 6 και 5 είχε βγει ο ήλιος. Μικραίνει η μερούλα. Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου λένε σήμερα το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, Οσίου Θεοφάνου Πλουτάρχου Ναούσης του Θαυματουργού και μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θεκλής Ευτυχιανού Στρατηγού και Μύρονος είναι σήμερα. Στον Αγγελούκο καλή σου μέρα Αγγέλε μου. 2021 στο Χορτιάτι τώρα λέει ο Άγγελος, δεν σου λέω έλα ρε, δεν σου 20 βαθμούς δροσούλα, 27 έχει πολύ κάτω τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει 27 ακριβώς, να έχει 25. Στο χρόνο. Καλό πρωινό Τετάρτης, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημητρό μου, καλή σου μέρα.

Στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο μια γλυκιά καλημέρα, καλό πρωινό. Στο Βαγγελάκι επίσης, good morning, καλημέρα. Τεταρτιάτικα, 19 Αυγούστου, 19 Αυγούστου. Χθες μιλούσαμε για την πόλη, αν έφυγε κόσμος, αν υπάρχει κόσμος κτλ. Το μεσημεράκι καταλαβαίνεις ότι έχει αρκετό κόσμο η Θεσσαλονίκη. Είναι κάποιες στιγμές βέβαια που βλέπεις ότι έχουμε, φυσικά και έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος, δεν το συζητώ. Αλλά έχει μείνει και αρκετός κόσμος. Και μάλιστα πιο πολύ μου έλεγε η Κατερίνα χθες ότι αυξήθηκε, λέει, ο τουρισμός. Και έχει πάρα πολλούς τουρίστας. Τουρίστας οι οποίοι περιφέρονται στο κεντρικό σημείο της πόλης, βέβαια, πιο πολύ. Αυτό είναι και καλό. Αν θέλεις να είσαι, ας πούμε, άνθρωπος κοινωνικός, είναι και λίγο κακό άμα λες, ας πούμε, τι ωραία που ήταν να μην ήταν κανένας, ας πούμε, έτσι. Μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν ανθρώπους γύρω τους, θέλουν να είναι μόνοι τους. Αλλά αυτό δεν είναι πάντοτε, δεν είναι πάντοτε καλό. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, Βαγγελάκη. Πρέπει να ζούμε με τους άλλους ανθρώπους και με άλλους ανθρώπους. Δεν γίνεται, έτσι. Καλοί άνθρωποι να είμαστε μόνο, έτσι. Κύριε Ηρακλή, καλή σας μέρα. Στον Οδυσσέα, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και τις ευχές. Τις πρωινές. Καλημερούδια, 9 λεπτά μόνο, μόλις 9 λεπτά μετά τις 6. Εδώ στον Στάτους 107 και 7. Ζωντανά, ολοζώντανα. Πιο ζωντανά, πεθαίνεις που λένε.

Παραδόξως σήμερα δεν είχε κόσμο εδώ έξω. Κανονικά τέτοιες μέρες, δηλαδή Τετάρτη, από Τετάρτη και μετά αρχίζει ο κόσμος να σουλατσάρει, ας πούμε, τέτοιες ώρες για τα βράδια. Μάλλον είναι η εβδομάδα ουσιαστικά που είσαι στο, πώς να το πω, στον τεμή που λένε, στον τεμή. Πολλά μαγαζιά κλειστά, κάποια άλλα υπολειτουργούν. Οπότε το πρωί έχουμε ησυχία, πολύ ησυχία. Επικαιρότητα, άστα να πάνε, άστα να πάνε και άστα και βράστα. Εγκλήματα, εγκλήματα, λίγο ποδόσφαιρο και μετά ξανά πόλεμος και εγκλήματα. Την έχουμε κάνει τη ζωή ντάρμα ταγάνι. Εγκλήματα στην Αλβανία με θύμα 20χρονο Πορτογάλο, λέει τουρίστα. Στη Θεσσαλονίκη σε δημοσιότητα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού. 23χρονος ο Αφγανός. 23χρονος ο Αφγανός στη Θεσσαλονίκη, φόρα παρτίδα η φάτσα του, η μουτσούνα του. Έδινε ναρκωτικά σε ανήλικες και τις βίαζε. Δεν λες και ένα κακοψιόφωνάχης που λένε. Το λες όπως το χωριόζε. Το κακοχρονονάχης που λένε. Δεν το λες, δεν το λες βέβαια. Που τον έχεις δει φορά παρτίδα. Τώρα αυτός δικάστηκε. Πρέπει να δικάστηκε προφανώς. Αλλά η φάτσα του είναι φιγουράρι στις πρώτες σελίδες. Ο Αφγανός, έτσι. Τον έβγαλαν φωτογραφία. Σε βάρος του λέει έχει σημαντιστεί δικογραφία για βιασμό. Βιασμό ή βιασμούς. Βιασμό, βιασμό ανηλίκου. Και ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών. 23 χρόνων παιδάκι. Αυτό δεν έφαγε σφαλιάρα φαίνεται όταν ήταν μικρό. Για να στρώσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν του τράβηξε κανένα στο αυτί. Και ήρθε εδώ πέρα, νόμιζε πως βρέθηκε στον παράδεισο. Τέλος πάντων, μην σας κοψοχολιάσω πρωί-πρωί και σας κάνω την καρδιά περιβόλη. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ για τα δημοσιογραφικά. Για τον ΠΑΟΚ δεν λέω τίποτα. Ούτε συζήτηση, κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα. Αυτά μόνο ο Άγγελος μπορεί να μου τα πει. Στέλιο μου, καλή σου μέρα και σε σένα και καλό πρωινό.

Δημητράκη, τι είναι αυτό το... Έγινε αυτό στην ρεπορτάζ, είναι αυτό που μου στέλνεις. Στην Ουροδόχο εκεί στη Πέτρα 3,1 κιλά κουβαλούσε μαζί του, είχε 3 κιλά. Έλα Χριστέ και Απόστολε, μου στέλνει ο Δημήτρης τώρα ένα, χθες το λέγανε στις ειδήσεις, δεν το άκουσα, δεν παρακολουθώ τηλεόραση καθόλου, τα σου λέω καθόλου, καθόλου. Ξέρω ότι είναι κακό αυτό, γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και πρέπει να, αλλά δε, η ενημέρωση είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Δεν προλαβαίνω και δεν παρακολουθώ, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που μου στείλες τώρα, γιατί το διαβάζεις, μου το στέλνει σε ένα απόσπασμα. Απίστευτο, λέει, 55χρονος κουβαλούσε πέτρα. Στα νε, όχι στα νεφρά που λέμε, αλλά στην Ουροδόχο και στη Πέτρα 3,1 κιλά. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Περλαθούμε τελείως.

Καλά, στον κόσμο γίνονται πολύ παράξενα πράγματα και πολύ ανεξήγητα που λένε. Πράγματα τα οποία δεν μπορείς να εξηγήσεις. Γιωμάτος είναι ο κόσμος μας με τέτοια πράγματα. Σπυράκο μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Θα ανοίξω γραμμές για τις πρώτες καλημέρες και να δούμε λίγο ποιοι πάνε στη δουλειά. Να τους λέμε ένα φιλικό χτυπήμα στον νόμο, παιδιά, να το ρίχνουμε τώρα, έτσι, τώρα πρωί-πρωί. Και βέβαια, δυνατό χειροκρότημα για όσους ετοιμάζονται για διακοπούλες. Τέλος της εβδομάδας είναι πολλοί κόσμος που. Πολλοί

κόσμος. Εννοώ ότι είναι κάποιος κόσμος τέλος εβδομάδας ο οποίος θα φύγει. Εμείς πήγαμε, ήρθαμε, ξεχάσαμε τι κάναμε, τι δεράναμε, μπήκαμε στην πραγματικότητα και στη ρουτίνα. Κάποιοι όμως ετοιμάζουν βαλίτσες. Εκεί θα ρίχνουμε χειροκρότημα.

Στεφανάκο μου, καλημέρα γόρι μου. Ένα κουλτουριάρικο τραγουδάκι θέλεις πρωί-πρωί, γιατί πίνεις καφεδάκι και θέλεις να αναστατωθείς. Σου βάλω ένα ωραίο, αλλά θα προσέξεις τις κακές λέξεις, έτσι. Γιατί είναι αυτά τα οποία δεν τα ακούς κάθε μέρα και σου θυμίζουν εποχές εκείνης της παλιάς καταχνιάς, γιατί για καταχνιά πρόκειται. Τότε που ήμασταν καλύτερα και ας ήμασταν χειρότερα. Η θεία η Σουλτάνα είναι σήμερα στην παρέα. Μην να αρχίσω να παίρνω απουσίες για να ξέρω λίγο τι γίνεται, έτσι. Για να είμαστε συμμαζεμένοι πρωί-πρωί. Βλέπω τον αριθμό σας να αυξάνεται κάθε λεπτό που περνάει από το πρωινό που ξεκινήσαμε.

Πρόσεχε Παναγιωτάκη, μη σε χαλάσουν και σένα, γιατί σαν τα φρούτα είμαστε κι εμείς. Άμα είμαστε δίπλα σε χαλασμένα, χαλάμε κι εμείς, ο νου σας. Σε ζωντανά και φρέσκα να είσαστε δίπλα. Γιατί άμα καθίσεις και η σκουριά είναι έτσι. Έτσι Παναγιωτάκη, και η σκουριά έτσι. Άμα βάλεις ένα μέταλλο δίπλα σε ένα σκουριασμένο, το σκουριάζει και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πορτοκάλια. Άμα μου χλιάσει ένα, άστα να πάνε, θα μου χλιάσουν όλα μετά. Και επειδή είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, θέλει προσοχή, Παναγιωτάκη μου, θέλει προσοχή, αγόρι μου καλό.

0: αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, είναι και λίγο η περίοδος αυτή την οποία διανύουμε. Μην περιμένεις φοβερά πράγματα στην επικαιρότητα, γιατί η επικαιρότητα είναι και μια, πώς να το πω, έχει και μια διαδικασία. Δηλαδή θέλει τον χώρο της και τον χρόνο της, έτσι, έτσι. Διακοπές εμείς, διακοπές και επικαιρότητα. Τώρα βλέπεις, ας πούμε, άλλοι. Είναι λίγα τα πράγματα και περνάνε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πότε δημιουργήθηκε το ελληνοτουρκικό μπαμπά με τα πάρκα, πότε, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι πρώτη είδηση πλέον, το ξεπεράσαμε κατευθείαν. Μεταναστευτικό, ας πούμε. Μπαμπά κατευθείαν, έφυγε. Με τους σεισμούς, βέβαια, σε άλλες χώρες, καλά, αυτό το ακούμε πλέον, είναι σαν απομακρυσμένη βοήθεια που λένε, σαν να κάνεις, ας πούμε, μια δουλειά με απομακρυσμένη βοήθεια. Το ακούμε σαν πως ακούγαμε παλιά τα παιδάκια στην Αφρική πεθαίνουν. Ακόμα τα ακούμε, αλλά τα ακούμε στον τεμί δηλαδή. Τα ακούμε, δεν τα ακούμε, δεν ξέρω τι ακριβώς. Το ξέρουμε μεν, αλλά ούτε κρύο ούτε ζέστη. Και όπως έλεγε ο Κώστας ο Χατζής, όταν ρωτούσε η συνείδησή του, λέει, μα δεν ξέρεις, λέει, ότι τα παιδάκια, και τι λέει, θες να τα ίσω εγώ. Τι να κάνω εγώ δηλαδή τώρα, αν τα παιδάκια πεθαίνουν στην Αφρική, σου λέει ο άλλος, κατάλαβες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Νιώβη, γεια σου κύριε Παύλο. Καλημερούδια, καλημερούδια, καλημέρα στην παρέα. 23 λεπτά μετά τις 6, ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας βέβαια έρχονται στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Ένα παράξενο πράγμα, παιδιά. Τώρα που λέω τα τηλέφωνα, τα λέω απ' έξω. Δηλαδή, όταν λέω απ' έξω, πώς λέγαμε το μάθημα νεράκι, ας πούμε, για παράδειγμα, απ' έξω. Άπαξ και βρεθώ, ας πούμε, στη δουλειά ξαφνικά και με ρωτήσω ο συνάδελφός μου, ένας άλλος, λέει, για πες μου λίγο το τηλέφωνο, ας πούμε, του Viper, του σταθμού. Για να το πω, πρέπει να πω πρώτα τα κινητά, τα τηλέφωνα και μετά. Αυτό λίγο θέλει προσοχή, να το σκεφτούμε λιγάκι. Είναι η δύναμη της συνήθειας, της μνήμης τατουάς, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω. Εξηγείται κάπως λογικά. Ή αν μου πεις, πες πρώτα, ας πούμε, το 2311 και όχι το 2310 το τηλέφωνο, υπάρχει περίπτωση να μπερδευτώ. Δεν ξέρω μας σας συμβαίνει. Εγώ το... είναι σαν ποιηματάκι δηλαδή συγκεκριμένο, είναι σαν μια κασετούλα η οποία την λες και πολλά πράγματα, πρόσεξε με, κάμερα σε μένα τώρα, θα πω σημαντικό. Λοιπόν, και πολλά πράγματα στη ζωή τα κάνουμε ακριβώς έτσι, φωτογραφικά. Δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Λίγο άμα ανατραπεί κάτι, αλλάξει λίγο κάτι, ένα μικρό, ρε παιδί μου, ένα... χάνουμε αμέσως την ισορροπία. Τράτζικ.

0: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, κύριε Γιώργο. Καλημέρα στη Φωτεινούλα, καλό πρωινό, good morning.
1: Δεν έγινε απόψε, κοιτάζω τις περαστικές.
0: Οπ, καλημέρα στο Κατερινιό. Καλημέρα, καλημέρα στα μηνύματα που στέλνετε. Μεσοβδόμαδα, μα δέλα, περνάει αργά λίγο η εβδομάδα, αλλά κούτσου κούτσου την τρώμε. Εμείς όμως θέλουμε να τη συγκρατήσουμε, δεν θέλουμε να τρώμε τον χρόνο. Θέλουμε να τον ζούμε τον χρόνο. Γιατί επικαιρότητα σας είπα να για τον Αφγανό έχει. Σήμερα για μια εγκλήματα στην Αλβανία, τι γίνεται εκεί, σκοτώσαν ένα Πορτογάλο. Τουρίστα, τον δείχνουν, ξέρω εγώ πώς και τι. Χωρίς ντροπή. Λίγο για τον Ολυμπιακό, κάποια πράγματα τα οποία δεν με πολύ αφορούν εμένα. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει για τα αθλητικά, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Καλύτερα να πάμε για τη Ρόδο βέβαια. Εχθές έλεγε και ο Βενιέρης ο Δημήτρης για τη δίκη που απειλεί, λέει, μέσω Instagram, για το Instagram εκεί πέρα, η Meta, πώς λέγεται, μία που είναι κάτι δισεκατομμύρια. Ακούς κάτι νούμερα, κάτι τρελά πράγματα και λες τώρα σε τι κόσμο ζω, ρε φίλε, τι ακριβώς συμβαίνει με τη ζωή μου, ας πούμε. Τρελές αποκαλύψεις και πράγματα. Απειλεί να αλλάξει, λέει, το Instagram η δίκη, η οποία έχουν κάνει και οι Αμερικάνες και οι Αμερικανικές πολιτείες στην Meta, μια μεγάλη εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων. Για 3 δισεκατομμυρίων. Βαριέσαι, λεφτά υπάρχουν, να πούμε. Μουσική. Τα έγγραφα, λέει, που καίνε την εταιρεία και τα λοιπά. Τα έλεγε ο Βενιέρης εχθές, τον άκουγα κι εγώ. Εμείς δεν το παίρνουμε χαμπάρι αυτό, γιατί είναι, ξέρεις, λίγο. Τη ζωή μας την έχουμε στημένη στην καθημερινότητά μας τελείως διαφορετικά, ας πούμε τώρα, έτσι. Αλλά από πίσω βράζει το καζάνι που λένε, ξέρω εγώ, έτσι. Στο Matrix το οποίο ζούμε, όλα αυτά τα οποία νομίζουμε ότι είναι δεδομένα, το μόνο που είναι σίγουρο είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που τρώμε, που ακουμπάμε, που πίνουμε, έτσι, που είναι συγκεκριμένα πράγματα. Όλα τα άλλα είναι μια άλλη διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, μαέστρο.
0: Γεια σου και εσένα, μαέστρο.
2: Τώρα θα σου πω το δικό μου ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορταζάκι σου, πες το μου, ναι.
2: Για να μάθουν οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέρουν.
0: Αχα.
2: Στην Αλεξανδρούπολη, γιατί εγώ από εκεί κατάγομαι πάνω, τα είδα με τα ματάκια μου δηλαδή. Στην Αλεξανδρούπολη, στην παραλία, στο Φάρο, γιατί, δεν ξέρω, ρωτάω, γιατί υπάρχουν Τούρκοι αστυνομικοί και κάνουν παρατήρηση σε μένα και σε σένα, Τούρκοι αστυνομικοί.
0: Στο Φάρο, τι είναι ο Φάρος?
2: Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης, στο λιμάνι.
0: Α, στο λιμάνι, ναι. Τι?
2: Έχει Τούρκους αστυνομικούς, κάνουν παρατήρηση τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια. Τούρκοι.
0: Α, μπορεί να συνεργάζονται με την. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Τούρκοι, δηλαδή που τους μύρισες εσύ, τουρκικά σου μιλάνε.
2: Ναι. Δείχνουν και την ταυτότητά τους.
0: Α. Δεν ξέρω, ρε Πασά μου, τι να σου πω τώρα. Πώς μου το λες, Τούρκοι, μπορεί να είναι στο πρόγραμμα Εράσμους, ας πούμε. Αλλάζουμε προϊόντα, ναι.
2: Μπράβο,
0: ναι, ναι.
2: Χαίρομαι. Ναι, ναι. Πάνω στις Καστανές, εκεί που, ναι, είμαι εγώ, στο χωριό μου, Βίσα, Οριστιάδα, στην Οριστιάδα, κάθε μέρα, ναι, κάθε μέρα περνάνε 60-70 άτομα, 60-70 άτομα.
0: Λαθρομετανάστες εννοείς?
2: Ναι, το ποτάμι στέγνωσε, δεν έχει νερό, είναι μόνο με την αμμούδα και περνάνε.
0: Α, και
2: σαν
0: περνάνε.
2: Σαν τα γελάδια, κάθε μέρα, 60-70 άτομα, κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Ευχάριστο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι,
0: θα ρωτήσουμε τους υπουργούς, τους αρμόδιους για αυτό το πράγμα σου, που να. Άλλα πράγματα θα σου πούνε,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Πάμε τώρα στα καλλιτεχνικά, δύο και κλείνω.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, παρόλο που σε ενδιαφέρουν εσένα τα καλλιτεχνικά,
0: ναι,
2: ανοίγει στον Εύωσμο η νέα καλύβα, η παλιά καλύβα, τώρα νέα καλύβα με τη Μαριάνθη Κεφάλα.
0: Με τη Μαριάνθη πάλι?
2: Ναι, πάλι με τη Μαριάνθη, το αφεντικό είναι ο φίλος μου ο Καρατζούνης.
0: Ναι, αλλά πώς είναι νέα αφού είναι με τη Μαριάνθη? Να μου έλεγες με καινούρια Μαριάνθη, είναι πάλι με την ίδια Μαριάνθη Κεφάλα θα ανοίξει?
2: Το μαγαζί θα λέγεται. Α. Νέα καλύβα, το.
0: Α,
2: μαγαζί.
0: Ναι, το μαγαζί νέα καλύβα. Πού θα ανοίξει, στον Εύωσμο?
2: Στον Εύωσμο θα ανοίξει, ναι.
0: Δεν πιστεύω να στο ίδιο σημείο, γιατί εκεί πέρα το έχει αλλάξει το μαγαζί. Κάτι για. Πουλάνε άλλα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει εκεί, νομίζω τώρα.
2: Εσύ μιλάς τώρα στο Αγνό που είναι εκεί.
0: Ναι, εκείνο.
2: Εγώ μιλάω πάνω στον Εύωσμο, μιλάω. Εύωσμο.
0: Δεν το ήξερα, ναι, αυτό, εντάξει. Καλλιτεχνικά,
2: ναι,
0: καλά
2: κι εμείς. Το οποίο θα ονομάζεται Νέα Καλύβα.
0: Νέα Καλύβα, πώς λέμε, νέα κλιματαριά.
2: Ναι.
0: Κατώ, αυτό το έτσι. Μάλιστα.
2: Και 11 Σεπτεμβρίου, τώρα 12 Σεπτεμβρίου.
0: Παλιά είχε κόμμα Δημοκρατία, τίποτα δεν είχε και τώρα έγινε Νέα Δημοκρατία. Όχι, έτσι. Δεν υπήρχε κανένα.
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω,
0: μάλιστα.
2: Και το τελευταίο είναι ότι 11-12 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, για τελευταία φορά και μετά κλείνει το μαγαζί, τέλος.
0: Ναι.
2: Ο Νότης ο Σφακιανάκης κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ.
0: Α, το καλό. Αυτό δεν, ναι, το ξέρω. Αυτό είναι πολύ,
2: ναι,
0: σημαντικό.
2: Κάνει συναυλία, θα πέσει το χρήμα της αρκούδας. Ήδη το ανακοινώνουν. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 40 ευρώ μέχρι 400 ευρώ. Το άτομο.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Ήταν, αυτό είναι η είδηση. Αυτό θεωρώ από όλα τα άλλα που μου είπες ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο Σπακαλάκης κάνει μία συναυλία, αποχαιρετάει τον κόσμο και το μαγαζί κλείνει μετά.
0: Α, να σου πω κι εγώ μια είδηση ευχάριστη, μια που πιάσαμε τις ειδήσεις, αλλάζουμε προϊόντα. 27 του Αυγούστου εγκαινιάζεται το μετρό Καλαμαριά. Το κομμάτι. Τα λίγο. Ο Ταχιάος, ο κύριος Ταχιάος εδώ πέρα στο Λεοντή χθες, να το ξέρεις.
2: Δεν μου είπες όμως ποιο έτος.
0: Για φέτος, το στόμα μου το πήρες. Για φέτος, για φέτος. Ναι, για φέτος, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Άντε καλημέρα, ανταλλαγή προϊόντων, έτσι. Λίγα θα πεις εσύ, λίγα θα πω εγώ. Μέρα είναι, θα περάσει.
1: Σα σε ροζ μπαράκια και σε λιωμένη μουσική.
0: Σπαγιανάκη στο ΆΚΑ. Έλα ρε φίλε. Το δεν το ήξερα, όχι είναι ίδιος. Θα μου το πει ο Δημητράκης που έχει συγγενικές σχέσεις. Είχα ερωτευτεί. Καλά μιλάμε, θα γίνει το. Κόλαση θα γίνει. Ούτε οι Blues Brothers τέτοια κατάσταση.

0: Να ρε, ξύπνησε η θεία. Γεια σου ρε θεία Σουλτάνα. Ξύπνησε η θεία Σουλτάνα. Λέω ανησύχησα, λέω δεν είναι σήμερα εδώ πέρα η Σουλτάνα. Μήπως διακοπές, τίποτα, ξέρω εγώ, αποκλείεται. Λέω κάπου εδώ θα γυρνάει. Στη γειτονιά. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Πάρω μια ανάσα, επιστρέφω. Ρε το, τι μας είπε ο μαέστρος, μας έδωσε ειδήσεις. Ανοίγει νέα καλύβα. Αλλά με την κεφάλα πάλι μέσα την ίδια. Πόσο χρονών είναι, μεγάλη είναι η κοπέλα. Ήταν φωνάρα βέβαια, το συζητώ. Και ο Σφαγιανάκης θα κάνει συναυλία λες στο Άκρα. Γεια σου Κωστή, καλημέρα.
1: Η φύση προσφέρει ημευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλημέρα στο Δημήτρη, ο οποίος κάνει μια παρατήρηση. Την κάνουμε συχνά την παρατήρηση αυτή και εμείς ραδιοφωνικά για να ακούγεται, γιατί όντως συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως γιατί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Τα φορτηγά στην περιφερειακή τρέχουν απίστευτα, μου γράφει, και έχει απόλυτο δίκιο. Το έχω ζήσει και εγώ, το βλέπω και εγώ. Θα πρέπει να σας πούμε για άλλη μια φορά, να το συζητήσουμε μεταξύ μας, όχι να σας το ανακοινώσουμε, αν και ουσιαστικά θα μπορούσαμε και να το ανακοινώσουμε, ότι στον περιφερειακό, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των έργων του flyover, που σωστά ο Βενιέρης είπε, δεν πρέπει να είναι fly κανονικά, δεν είναι, τέλος πάντων του flyover, όπως μας το έχουν πει, είναι 60. Αρέσει, δεν αρέσει, καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις, νοείς, δεν νοείς, δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι, δεν το αντιλαμβάνεσαι, είναι 60. Ιδιαίτερα τα φορτηγά πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικά σε έναν δρόμο ο οποίος είμαστε, ξέρεις, πάμε τσιμα-τσιμα που λένε μερικές φορές. Όταν βλέπουν λίγο ανοιχτό το δρόμο, τον βλέπεις τον άλλο, γιατί έχει φορτηγό, δεν είναι. Θα περάσει και λίγο στη δικιά σου τη λωρίδα, γιατί κάπου του φύγε το τιμόνι, καλά. Του ρίχνει, του δίνει και καταλαβαίνει. Δημήτρη, μου έχεις απόλυτο δίκιο, το ζούμε καθημερινά, το λέμε, το ξαναλέμε, μάλιασε ο στόμας μας, που λέει η μάνα μου.

0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αγγελούκο μου, τι μου στέλνεις εδώ πέρα? Τι είναι αυτά τα πολεμικά αεροσκάφη που μου στέλνεις? Για να δω τι μου στείλε ο φίλος μου ο Άγγελος.
1: Φεύγω τώρα από τη συνήθεια. Φεύγω και για μένα, ζω στα αλήθεια. Φεύγω από σαν...
0: Α, για τις αερομαχίες με τους Τούρκους το θέμα, ναι, αυτό δεν ξέρω. Έχει πάρει, αρχίζει να παίρνει διαστάσεις. Σιγά σιγά όμως τα λέμε αυτά, έτσι, μέσα στο... Κοίταξε, εγώ χρονικά σας έλεγα και την προηγούμενη, πριν από κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, σας έλεγα ότι το καλοκαιράκι δεν είναι, θα αρχίσουν, αυτά θα είναι ξεσπάσματα. Τώρα θα μου πεις συνωμοσιολόγο. Πες μου συνωμοσιολόγο, δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα περισσότερο. Λέω απλά ότι κάποια πράγματα είναι προγραμματισμένα να διεκπεραιωθούν. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα άμα το καταλαβαίνεις ή δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω και πιο απλά, ούτε να κάνω τον μάντι και τον κάπως, ας πούμε, τον από κάπου αλλού που λένε. Κάποια πράγματα πρέπει να φτάσουν, να οριμάσουν δηλαδή στο μυαλό, στη συνείδησή μας, για να φτάσουμε κάποια στιγμή και να πούμε πια επιτέλους πρέπει να γίνει αυτό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να επηρεάσεις γενικότερα τις μάζες των ανθρώπων μαζικά για να μπορέσουν να δεχτούν κάποια πράγματα. Βλέπεις ότι τα πράγματα προχωράνε σιγά σιγά, έτσι. Ούτε οι περισσότερες εξυπνάδες θέλουν να σου πω για τα ελληνοτουρκικά. Είναι μια διαδικασία η οποία από τότε που ήμουν εγώ παιδάκι. Θυμάμαι τον σχορεμένο τον Ονό, τον άντρα της νονάς μου δηλαδή στην ουσία, ο οποίος με τον σχορεμένο τον παππού, τον μπαμπά του πατέρα μου, σαν να τους βλέπω στο τραπέζι έξω στο υπόστεγο, συζητούσανε για τα ελληνοτουρκικά. Από τότε δηλαδή, πρέπει να ήμουν 8 χρονών εγώ τότε. Από τότε έχουμε περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα. Πολλά βαφτίσια, πολλές κουμπαριές, πολλά παρεδώσε, πολλά παρέλα, εμπορικές συναλλαγές, συμφωνίες, πράγματα, ράματα, καλής θέλησης, μία στο καρφί και μία στο πέταλο με τα ελληνοτουρκικά. Κάποια στιγμή, όπως πια το αρχίζει σιγά σιγά να το καταλαβαίνεις και εσύ και εγώ, κάποια στιγμή πρέπει να τη λύσουμε τη διαφορά. Και αυτή η διαφορά θα λυθεί με πολιτικές διαστάσεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, το είχε πει και ένας μεγάλος πολιτικός. Μην τα λέμε τα ίδια συνέχεια.

0: Διάβασα αυτό το αρθράκι για το τέλος η οδήγηση για τους ηλικιωμένους. Δεν προσδιορίστηκε ακόμα. Θα το δω λιγάκι και ρωτήσω και την Κατερίνα. 70, πόσο δηλαδή τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποιον τάβαλες πάλι?
0: Εγώ.
1: Πάλι πρωί-πρωί.
0: Με κανένα.
1: Ποιον τάβα? Γιατί ακούω πάλι, λέτε για το flyover, για τα αυτά.
0: Όχι, για τα, με τα φορτηγά, λέει, που με λένε, μου κάνουν πολύ παρατηρήσει ότι τα φορτηγά τρέχουν πολύ στο flyover πάνω. Δηλαδή, όταν είναι λίγο άδειος ο δρόμος, δεν έχει κινήσει.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Δηλαδή, το τρέχουν πολύ πώς.
0: 80, ας πούμε. 80, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορούσε να πας με 80 εκεί. Υπάρχει συγκεκριμένο όριο λόγω ότι ο περιφερειακός πλέον θεωρείται ένα ολόκληρο εργοτάξιο.
0: Αυτό είπα και εγώ, ότι είναι 60.
1: Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε, γιατί δεν το έχουμε κατανοήσει αυτή τη χώρα, ότι η αυτοκίνηση σαν έννοια απαρτίζεται από κάποιους παράγοντες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είναι ο παράγον δρόμος, ο παράγον καιρός, καιρικές συνθήκες, παράγον αυτοκίνητο και ο παράγον οδηγός.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει το μυαλό?
0: Ο οδηγός το έχει το μυαλό.
1: Από τους τέσσερις.
0: Αν και τώρα τελευταία τεχνολογία δημιουργεί και έξυπνα αυτοκίνητα, αλλά ακόμα νωρίς είναι για μας.
1: Άστο τώρα αυτό. Ναι. Εδώ, ναι. Λοιπόν, όταν βλέπεις σε καθημερινή βάση ότι άνθρωποι μπαίνουν, που, οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουμε δρόμους με διαχωριστική νησίδα και ξέρω εγώ και ξέρω εγώ, εμείς φτιάχνουμε δρόμους με διαχωριστική νησίδα και αυτοί συνεχίζουν να μπαίνουν ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας και να γίνεται μαλευράση. Λοιπόν. Άρα δεν μας στέει ο δρόμος, έτσι. Το πρόβλημα, κατ' εμέ, φίλε Κώστα, μετά από 50 χρόνια σχεδόν στο τιμόνι, είναι ότι δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε να οδηγούμε.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Δεν το γνωρίζω.
1: Γιατί βλέπω γύρω μου,
0: ναι.
1: Ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια με τα κινητά, αυτοκίνητα που έχουν πίσω κολλημένο το νι, να κρατάνε το τιμόνι με ένα χέρι και στο άλλο να κρατάνε το τηλέφωνο. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ακόμα δεν μάθαμε να οδηγούμε, αλλά θέλουμε να είμαστε στο δρόμο με το τηλέφωνο στο χέρι. Δεν γίνεται όμως έτσι δουλειά.
0: Ναι.
1: Και το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ότι το παρατηρώ και σε αυτοκίνητα σύγχρονα, καινούρια, που μπορείς, όπως αυτή τη στιγμή, καλή ώρα εγώ που σου μιλάω μέσα από το κύκλωμα του αυτοκίνητου.
0: Νομίζω
1: δεν χρησιμοποιώ το τηλέφωνο.
0: Νομίζω ότι και αυτό απαγορεύεται πλέον.
1: Όχι, όχι. Με Bluetooth όχι.
0: Δεν μπορεί, δεν απαγορεύεται.
1: Όταν είναι...
0: Κάτι άκουσα όταν δηλαδή, έχεις... γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Με...
1: Όταν έχεις ασύρματο Bluetooth,
0: ναι.
1: Ή όταν είσαι μέσα από την εγκατάσταση του αυτοκίνητου,
0: ναι.
1: Δεν απαγορεύεται. Τα χέρια σου είναι στο τιμόνι.
0: Ενώ αν έχεις το κινητό, ας πούμε, με ανοιχτή ακρόαση, απαγορεύεται.
1: Το κινητό με ανοιχτή ακρόαση απαγορεύεται. Αυτό που το κρατάνε στο χέρι και
0: όχι,
1: το
0: έχουν κολλημένο. Άλλο σας λέω, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Θέλω λίγο να είμαστε, καλά τα λέτε, πολύ σωστά τα λέτε, αλλά τώρα μην ξεχνάτε ότι μιλάτε και με μένα. Πολύ σωστά τα λέτε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι έχετε απόλυτο δίκιο. Λέω απλά τώρα, για να φτάσουμε λίγο και σε ένα διατάφτα έτσι, μια πιο εξειδικευμένο. Το Bluetooth λέτε αυτό που έχετε εσείς το εγκαταστημένο.
1: Δεν
0: που...
1: το λέω εγώ, έτσι. Προς Θεό, δεν το λέω εγώ, έτσι.
0: Συμφωνούμε. Δεν το λέω. Το λέτε εσείς, το απλά το συζητάμε μαζί αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο, λέω. Ναι, αυτό είναι, ένα, είναι μια νόμιμη διαδικασία. Γιατί εσείς έχετε εγκαταστήσει ένα
1: κατά
0: σύστημα.
1: Κατά το νομοθέτη πάντα.
0: Κατά το νομοθέτη πάντα. Το ίδιο λέμε.
1: Ναι.
0: Ο νομοθέτης όμως σου λέει ότι το κινητό που το έχεις πάνω σε μια βάση. Σε μια βάση. Αυτό ναι. Που είναι πάνω στο τζάμι που το κολλάς με τη βεντούζα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Το έχεις, ας πούμε, για παράδειγμα, εσύ, για να ανοίξεις τώρα και να πάρεις το κινητό, τι έκανες? Δεν μπήκες από το τιμόνι, από ένα πληκτρολόγιο, κάπου πάτησες ένα νούμερο?
1: Από τα πλήκτρα του τιμονιού, δεν πήρα τα χέρια μου από το τιμόνι.
0: Το τιμονιού, ακριβώς. Αν όμως πατήσεις το κουμπάκι στην ίδια θέση που έχεις το κινητό σου με ανοιχτή ακρόαση, αυτό απαγορεύεται, σωστά?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό απαγορεύεται.
0: Πρέπει
1: αυτό
0: να...
1: που ξέρω ότι απαγορεύεται είναι να το κρατάς στο χέρι
0: στο
1: και
0: χέρι...
1: να έχεις hands free με καλώδιο.
0: Στο χέρι, άμα το κρατάς, ξέχασέ το. Είναι ούτε συζήτηση. Αυτό απαγορεύεται
1: αυτό,
0: είναι αυτό.
1: Αυτό συζητάμε.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό συζητάμε.
0: Ρωτάω όμως.
1: Οι περισσότεροι βγάζουν βίντεο.
0: Αυτά είναι χοντροειδέστατα τώρα. Βγάλεις βίντεο και τα λοιπά.
1: Αυτό
0: και
1: λέμε, ρε,
0: γράφεις μηνύματα και τα λοιπά. Το συζητάω.
1: Δηλαδή, εμείς σαν οδηγοί, βάζω και τον εαυτό μου μέσα,
0: ναι.
1: Ούτε καν τα χοντροειδέστατα δεν αποφεύγουμε.
0: Θα μάθουμε κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Γιατί το είχαμε ξανακάνει κουβέντα αυτό, νομίζω, κάποια στιγμή με το τηλέφωνο και τα λοιπά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος ότι πολλές φορές πρέπει να... Όχι πολλές φορές, κάποιες φορές τέλος πάντων πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και κάποιες άλλες γινόμαστε υπερβολικά, υπερβολικά υπερβολικοί σε κάποια πράγματα. Απλά χάρη της μιας νομοθεσίας, ας πούμε, η οποία σου λέει ότι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τη διαδικασία ξεχνάμε απλά. Δεν μας τη διευκρινίζει κάποιος ξεκάθαρα.

Σπυράκο μου, τα είπαμε χθες αυτά με την Μαντόνα στην Κέρκυρα και τα περιέγραψε νομίζω με γλαφυρότητα, έτσι. Και φωτογραφίες έχουμε από τη Μαντόνα, από τα γενέθλια της, 68 η Μαντόνα. Είναι Κέρκυρα, ήταν. Είχαν κλείσει καλά, λίγο τώρα τους απογοήτευσε εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι λίγο στριμμένο έντερο. Πάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε και σπάστε πιάτα, είπε η πριγκίπισσα. Η βασίλισσα, μάλλον, συγγνώμη, πια πριγκίπισσα, τώρα που στα λευριά έχει γίνει. Η βασίλισσα της pop. Αυτό μας ευχήθηκε. Πώς λέμε καλή χρονιά, πώς λέμε ξέρω εγώ όλα να πάνε καλά. Αυτή μας είπε να φάμε, να προσευχηθούμε, να αγαπήσουμε, να πιούμε, να χορέψουμε και να σπάσουμε πιάτα. Ήταν να πάει και σε μια εκκλησία εκεί πέρα ο Παπασπυρίδων, την περίμενε. Αλλά δεν είχε βγάλει και ένα παγκάρι, μπάει, λέει κάτι τι θα πάρουμε, δεν μπορεί. Αυτή θα ρίξει κανένα δολάριο, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά δεν έκατσε η δουλειά. Δεν έκατσε η δουλειά, Σπυράκο μου. Δεν πειράζει, μια άλλη φορά τώρα. Θα έρθει κανένας άλλος διάσημος. Άνοιξε η εκκλησία για τη Μαντόνα, ρε φίλε. Δηλαδή, αν είσαι ορθόδοξος, σας τα έλεγα χθες το απόγευμα. Κάντε και το σταυρό σας, άμα θέλετε. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου που λένε. Άνοιξε την εκκλησία για τη Μαντόνα. Άλλο κακό να μην μας βρει. Άμα άνοιξε η εκκλησία στην Κέρκυρα για να έρθει η Μαντόνα, ωραία, μα φαντάσου να έρθει ο Μικ Τζάκερ.

0: Είμαστε στις 30 πλουσιότερες χώρες. Να το ξέρετε, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι η απάντηση σε δημοσκόπηση για τη φτώχεια στην Ελλάδα. Τώρα εσύ δεν ξέρω τι άποψη έχεις, να σου πω την αλήθεια. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε μία υπουργός υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οικονομικό είναι για υγείας. Μπερδεύομαι λίγο με τον Γεωργιάδη. Υπουργός υγείας πρέπει να είναι, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σχολίασε μέσω κοινωνικών δικτύων, όπως γίνεται συνήθεια την ΑΠΟ, λένε, τη δημοσκόπηση σχετικά με τα ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν ότι το 27,5% των Ελλήνων, 27,5% μεγάλος αριθμός είναι, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ το 67,2% των πολιτών αισθάνεται φτωχό. Αισθάνεται φτωχό. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τη μιζέρια και να αποδείξουν, λέει, αισιοδοξία για την πορεία της χώρας. Είναι ασκήσεις θάρρους που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι μόνοι σας, για το πάμε καλά. Πάμε καλά, πάμε καλά που λένε, γιατί καμιά φορά είναι και λίγο ο φόβος. Δεν είναι ότι δεν μπορείς, είναι ότι φοβάσαι ότι δεν μπορείς. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο υπουργός, λέει, υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης υπερτονίζουν τα αρνητικά ζητήματα, επηρεάζοντας αρνητικά την αντίληψη των πολιτών για την πραγματικότητα. Αυτό τώρα, Κατερίνα μου, καλό ήταν ή κακό? Κακό ήταν αυτό για τα μέσα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Όταν βγαίνουμε, ναι, και λέμε ότι κάνουν 20 ευρώ τα κεράσια, ναι, επειδή βρέθηκε ένας, να μην τον χαρακτηρίσω, να τα πουλάει τόσο, ενώ η γενική τιμή δεν είναι έτσι, ούτε στα μανάβικα, ούτε στις λαϊκές, ούτε στα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: δεν υπερτονίζεται, δεν παρουσιάζεται μια στρεβλή εικόνα της αγοράς?
0: Άρα λες ότι, ναι, βεβαίως, έτσι πως το απαντάω καταφατικά.
1: Λοιπόν,
0: αν μιλάς συνεχώς για τον άνθρωπο που πουλάει 20 ευρώ τα κεράσια, διαστρεβλώνεται η αγορά.
1: Η εικόνα που έχει ο κόσμος για την αγορά.
0: Έτσι.
1: Όταν εσύ λες συνέχεια ότι μια τρύπα βρέθηκε ένας γερολαδάς και μια τρύπα 40 τετραγωνικών την νοικιάζει 800 ευρώ, και μετά ξεσηκώνονται και τα μυαλά και άλλων γερολαδάδων και σου λέει, αφού αυτός την πουλά τη νοικιάζει 800, θα ζητήσω κι εγώ 700, όχι 800. Και έτσι τεχνητά ανεβαίνουν οι τιμές στην αγορά.
0: Τεχνητά.
1: Τεχνητά, γιατί εγώ στο έχω ξαναπεί, ότι ας πούμε συζητάω με φίλους που έχουν ακίνητα και τα νοικιάζουν, αξιοπρεπέστατα, ανακαινισμένα σπίτια, 50 τετραγωνικά, όχι 25 που βλέπεις κάτι τρύπες σε κάτι αγγελίες που είναι για να σου σηκώνεται η τρίχα, και τα νοικιάζουμε, 400 ευρώ, 420 max, το πιο super lux, επιπλωμένα και με τα ηλεκτρικά τους. Και μας λένε τώρα,
0: τετραγωνικά.
1: Ναι, φοιτητική στέγη. Στο κέντρο της πόλης και στις φοιτητικές στέγες, και με καινούργια κουφώματα και καινούργια πατώματα και βαμμένα και τα πάντα.
0: Ναι, 450 ευρώ.
1: Ναι, 420 το πιο super looks που σου λέω, με φίλο πτώνα.
0: Κράτησε μου 2-3 γιατί χρειάζομαι.
1: Τα νοικιάσανε, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αλλά τώρα τα νοικιάσανε σε αυτή τη μουσική. Εγώ.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Πρόσεξε με. Νοικιάζω διάρρη διαμέρισμα 85 τετραγωνικά. 85 τετραγωνικά. Επιπλωμένο με καινούργια ηλεκτρικά, με καινούργια κουφώματα, με πόρτα ασφαλείας, τρίτος όροφος με ασανσέρ, με ατομική θέρμανση, φυσικό αέριο και κλιματιστικό,
0: ναι,
1: 520 ευρώ.
0: 520 ευρώ.
1: Σου φέρετε στην Τούμπα, έτσι, στην Άνω Τούμπα. Κοντά σε κεντρικό, όχι σε κανένα στενό, πώς να σου πω.
0: Άρα λες, δηλαδή...
1: Εννοώ ότι είναι πλασματικά πολλά πράγματα που παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς γιατί η αρνητικότητα είναι αστέρι της είδησης, παιδιά.
0: Ναι. Άρα λες, δηλαδή,
1: και ξεσηκώνεται
0: κόσμο...
1: Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι ξεσηκώνονται και κάποιοι υπονηροί, κάποιοι γερολαδάδες, εγώ έτσι τους λέω, και τους λένε, α, αφού τα που δίνουν τόσο, κι εγώ τόσο. Δεν τον κόβει τον άλλον ότι ξέρεις. Δεν θέλω να πληρώνει άλλο το ενίκη και να βαρει γκουμά.
0: Ναι.
1: Άρα
0: μου λες, πέρα από το κοινωνικό μήνυμα το οποίο θες να περάσει για τους γερολαδάδες, και καλά κάνεις και σωστό είναι αυτό, λες ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Τα δηλαδή, πράγματα εμείς τα κάνουμε τραγικά.
0: Αν θέλει ο Βασιλάκης τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, βρει ένα διαμέρισμα, ας πούμε, για παράδειγμα, 50-60 τετραγωνικά, με 400 ευρώ θα βρει, λες.
1: Εγώ ξέρω ότι εμείς και φίλοι μας που έχουν ακίνητα, τόσο τα νοικιάζουν.
0: Τόσο το καιρό. Εγώ με μεσίτες δουλεύω, ας πούμε. Ξέρεις, η δουλειά μου, ξέρεις ποια είναι με τις ανακαινήσεις.
1: Ναι.
0: Δουλεύω με μεσίτες. Διαμέρισμα.
1: Ναι, αν ο μεσίτης όμως θέλει να πάρει μεγαλύτερη προμήθεια και γι' αυτό τα φουσκώνει και τα ενίκια κόστη.
0: Βρέχει μου λέμε
1: και
0: έχει επίσης αγορά
1: ένα
0: τώρα.
1: Διαμέρισμα, ναι, που για το τι λέει αγορά. Ναι. Εγώ έχει τύχει πολλές φορές σε μεσίτη να πω, α, να το δώσουμε τόσο, και να μου πει, όχι, μην το δίνεις τόσο. Δώσ' το λίγο λιγότερο για να φύγει γρήγορα. Κατάλαβες? Και στην τελική, εγώ αυτό που λέω είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα παθογενές το οποίο κλίμα δεν είναι σε όφελος κανενός μακροπρόθεσμα και για το οποίο φταίμε και εμείς. Θέλει λίγο να είμαστε και ως άνθρωποι να έχουμε μια λογική και να είμαστε και άνθρωποι απέναντι στους συνανθρώπους μας και όχι να κοιτάζουμε μόνο να αρπάξουμε.
0: Σωστά είναι αυτά που λες και κοινωνικό μήνυμα περνάς και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό, το λέω 100%. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει και ένα πρακτικό κομμάτι. Όχι, αυτό είναι πολύ ωραίο που το λες, ότι η ψυχολογία μας παίζει ρόλο, ότι η αρνητικότητα πολλές φορές. Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Πάμε στο διατάφτα, όμως δεν έχω και πολύ χρόνο. Πάμε σε καιρό. Άρα μου λες δηλαδή ότι ξέρεις τι, τα πράγματα δεν είναι τόσο χάλια όσο παρουσιάζονται πολλές φορές, αλλά με λίγο ψάξιμο, με λίγη καλή θέληση και με λίγη ας πούμε αγάπη, θα μπορέσει να ζούμε, να ζήσεις καλύτερα. Ας πούμε,
1: εγώ το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να δω. Εντάξει. Γιατί τα ίδια ακριβώς είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι στην ουσία δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα, ας πούμε, όπως τα περιγράφεται. Τώρα, ας πούμε, στο θέμα του σπιτιού, είναι όντως ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό και όλοι όσοι ενδιαφέρονται, βέβαια, το γνωρίζουν. Έτσι, για να μπορέσει να βρει ένα διαμέρισμα, ας πούμε, τη προκοπή που λέει και η μάνα μου. Πρέπει να πληρώσεις αρκετά λεφτούδάκια σήμερα.
1: Ή ας πούμε, έβλεπα χθες ρεπορτάζ, παιδιά, και έλεγε να, οι νέοι 25 με 30 χρονών είτε μένουν με τους γονείς τους, είτε συγκατοικούν. Δεν μπορούν να πληρώσουν μόνο το σπίτι. Εσύ είστε 25, σου μπορούσες να ζήσεις μόνος σου.
0: Καλά, άλογο, μην με μπερδεύεις εμένα. Γιατί...
1: Εγώ οι μόνοι που ξέρω που μέναν μόνοι τους στα 25 ήταν αυτοί που παντρεύονταν από τα 20.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά συγκατοικούσαν με το έτερο να τους ήμισε και δουλεύαν αμφότεροι για να πληρώνουν το ενίκιο. Εγώ δεν είχα συμφοιτητές που ζούσαν χωρίς συγκάτοικο.
0: Συμφοιτητές χωρίς συγκάτοικο.
1: Και τώρα βλέπω πολλούς γονείς που τα παιδιά τους πάνε να σπουδάζουν σε άλλη πόλη και τους λέω: γιατί δεν βλέπετε κανένα άλλο παιδί να είστε από τον ίδιο, να είστε από τη γειτονιά, να είστε από την παρέα, να μείνετε μαζί. Όχι, θέλει μόνος του.
0: Το πουλάκι μου.
1: Εσύ ήξερες οι φοιτητές σου που να μην έχουν συγκατοίκους? Εμένα οι φίλοι μου που σπουδάζαν στο εξωτερικό, ο φίλος μου ο Κώστας π.χ. ήταν στο Λονδίνο, παιδιά. 7 συγκάτοικοι ήτανε. 7 συγκάτοικοι.
0: Στο Λονδίνο το συνηθίζουν αυτό το πράγμα. Είναι λίγο έτσι.
1: Όχι, και εδώ το συνηθίζαν. Τελευταία για κάποιο λόγο έχουμε κάποιες εξωπραγματικές προσδοκίες από τη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Πάμε σε καιρό. Πάμε για καιρό. Η ζωή είναι όμορφη, απλά δεν το ξέρουμε.
2: Κι εγώ χρυσοφυλή στο λογυμνό κορμί σου, νύχτα ντυμένη με πανσέλινο και με χρυσά.
3: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθυρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και αρχικά και στη συνέχεια θα ενισχυθούν σε νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
13: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
14: Νεφέλες.
15: Διογένης Δασκάλου.
14: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
15: Αριστοφάνης.
14: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
15: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
14: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
15: Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Που τα εξήγησε η Κατερίνα. Βαγγελάκη, έτσι είναι αγόρι μου τα πράγματα. Θα πήγαινες να έβλεπες, λέει, μπαλέτο Κωνσταντίνος. Μπαλέτο, τώρα με βρίσκεις απροετοίμαστο. Τον Καριοθράφστη. Στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν πάω στο Μέγαρο Μουσικής, παιδιά, άλλη φορά. Δεν πάω. Την τελευταία φορά που πήγα, είχα αργήσει για 3-4 λεπτά. Ο ταξιθέτης περίμενε να χειροκροτήσουν στο τελείωμα. Νομίζω στο Γιάννη τον Πάριο πήγα. Πού πήγα, κάπου είχα πάει, το δεν θυμάμαι. Στο Μίλτο τον Πασχαλίδη πήγα. Πήγε ο Πασχαλίδης, πήγε με φράκο, πήγα. Άστα να πάνε μεγαλεία μεγάλα. Δεν ξαναπάω, γιατί με το που πήγα να περάσω, ας πούμε, για παράδειγμα, να καθίσω στη θέση μου, κάτι γιαγιάδες, ας πούμε, μουρμούρισαν και μου λέει αργήσατε. Και αναγκάστηκα να τις πω, λέω, συγγνώμη κυρία μου που αργήσαμε, αλλά είμαστε στην κηδεία της γιαγιάς. Δεν μπορούσα να. Όχι, Κωνσταντίνε μου, ένα όχι από μένα είναι. Από μένα προσωπικά, έτσι, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα, προσωπικό, ας πούμε, έτσι. Δεν το μπορώ εγώ αυτό το αποστηρωμένο, δεν γίνεται. Είναι ωραίο, όμορφο, γλαμουριά, ωραίο περιβάλλον, καλά, αλλά δεν. Εγώ είναι το παϊδάκι, το τρώω με τα χέρια. Με το μαχαιροπύρωνο γαρίδα δεν έχω καθαρίσει ποτέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, απαντάω στην ερώτησή σου. Άμα θες να τη φας τη γαρίδα εσύ με το χέρι, με το μαχαιροπύρωνο, φά την, ρε φίλε. Δικαίωμά σου είναι, δεν με ενοχλεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να τη φάω. Εγώ. Άμα δεν τη ρουφήξω τη γαρίδα και τα μουστάκια, δηλαδή, άμα δεν την είναι αυτό, δεν το ευχαριστιέμαι που λένε. Έτσι. Αυτό, ας πούμε, κατανοητό.

0: Τώρα διάβασα, δεν ξέρω η Κατερίνα θα έρθει, αυτό το βλέπω τώρα και εκπλήσωμαι λιγάκι να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό ή αν είναι fake που λένε. Θα το πω με επιφύλαξη, αν και το βλέπω να είναι κανονικό που λένε. Τώρα θα πεις από το καταλαβαίνεις. Από τη γεμάτη γεύση, από το χρώμα, από το πόσο παχύ είναι κτλ. Έχουμε μία αθλήτρια από Ρωσία, η οποία, πώς τη λένε, Μελβίκοβα, Αλφα Μελβίκοβα, λίγησε λέει στο βάθρο όταν αντί για τον ρωσικό ύμνο επικράτησε σιωπή στην απονομή του μεταλλίου. Χρυσό πήρε η κοπέλα, αλλά δεν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας, μόνο σιωπή για να απονεμηθεί το μετάλλιό της. Για να δω, αλήθεια τώρα, έγινε αυτό αλήθεια? Δεν νομίζω. Όχι, δεν, αυτό είναι λίγο εντάξει. Οι αθλητές αγωνίζονται με αυταπάρνηση και με πείσμα προκειμένου να αναδειχθούν οι άνθρωποι. Κάνουν έναν μεγάλο αγώνα και νομίζω ότι η διαδικασία πρέπει να παραμένει όπως είναι τουλάχιστον, έτσι, για τα προσχήματα. Δεν νομίζω να έγινε αυτό. Το θεωρώ μια έτσι εξειδικευμένη είδηση, βέβαια, την οποία δεν ξέρω. Κατερίνα, το είδες αυτό εδώ πέρα με την αθλήτρια? Έγινε αλήθεια πραγματικά αυτό? Πες ρε κορίτσι μου, γιατί τώρα εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο. Εσύ πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Λοιπόν, εξαιτίας καταδικών, οι οποίες έχει η Ρωσία τα τελευταία χρόνια στο ντόπινγκ.
0: Ναι.
1: Στο ντόπινγκ,
0: ναι.
1: Όχι λόγω του πολέμου.
0: Α.
1: Έχει απαγορευτεί να παίζεται. Οι Ρώσοι αθλητές δεν μπορούν να συμμετέχουν με τα ρωσικά χρώματα και δεν ακούγεται ο ρωσικός εθνικός ύμνος.
0: Κακό ρε παιδιά αυτό. Δεν σωστό τώρα αυτό. Οι αθλητές τι φταίνε τώρα? Η κοπέλα τώρα εντάξει.

0: Ήτανε, αγωνίστηκε, έκανε.
1: Ναι, αλλά το ξέρουν αυτό, δεν είναι.
0: Το ξέρουν, δεν λέει τίποτα αυτό. Εγώ λέω πώς το βλέπουμε, ας πούμε, έτσι όπως είναι στημένο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: ξεκίνησε από κυρώσεις,
0: ναι,
1: οι οποίες για το ντόπινγκ και mm-hmm. συνεχίστηκε τώρα, συνεχίζεται και λόγω του πολέμου, αλλά ξεκίνησε από το 21.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Επειδή και μάλιστα πολλοί αθλητές της Ρωσίας ήταν ντοπαρισμένοι.
1: Έχει ζητηθεί από το παρελθόν,
0: ναι, ναι,
1: αντί για να παίζεται
0: ο εθνικός ύμνος,
1: ναι, ύμνος, να ακούγεται η Κατιούσα.
0: Εγώ νόμιζα. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Προσωπικά δεν συμφωνώ, ας πούμε, έτσι. Βαγγελάκι μου, αφού με ρωτάς, εγώ δεν συμφωνώ. Ο αθλητισμός
1: είναι τώρα
0: αθλητισμός.
1: 5 χρόνια τώρα λυπηθήκαμε επειδή ήταν μια γλυκούλα ξανθούλα
0: μου. Ωραία, κορίτσι μου τώρα.
1: Τα προηγούμενα χρόνια δεν μας ενδιέφερε.
0: Μα πάντα μας, εγώ δεν το ήξερα. δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Τώρα
1: έχει, έχει πλάκα.
0: Δεν το ήξερα κάτι.
1: Έχουμε μια τάση στα κοινωνικά δίκτυα. Πέρσι ψόφισε, φέτος βρώμησε.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο. Κατανοώ τι λες, αλλά τώρα εγώ για μένα λέω προσωπικά. Εγώ δεν το ήξερα. Αυτό το είδα τυχαία. Να πούμε τώρα, μου το έστειλε ένας φίλος, το είδα τυχαία και λέω είναι δυνατόν. Τώρα μου λες, αποκλείεται λέω να έγινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά και όμως έγινε, μου λέει η Κατερίνα, το πιστοποιεί ότι έγινε. Και είναι και παλιό, λέει, εδώ δηλαδή και 5 χρόνια, ας πούμε.
1: Είναι απόφαση που ξεκίνησε το 2021 από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του ΒΑΝΤΑ, ένας των διεθνών των ευρωπαϊκών διαγωνισμών κτλ. Και απαγορεύει στους Ρώσους αθλητές να αγορίζονται σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων υπό τη σημαία της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ήταν μέχρι το 22 αρχικά, είχαν πει αρχικά για 4 χρόνια. Μετά το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο το έκανε για 1 χρόνο και μετά με τον πόλεμο επανήλθε.
0: Μάλιστα. Ποιος κυβερνάει
1: αλλά
0: αυτό
1: το
0: κόσμο,
1: ξαναλέω εγώ αυτό. Είναι 5 χρόνια αυτό. Τόσα χρόνια δεν μας πείραζε και μας πείραξε τώρα επειδή είδαμε μια γλυκούλα ξανθούλα να δακρύζει στο βάθρο. Μπράβο την κοπέλα. Απλά είναι, ξέρεις, το. Αν το βλέπαμε έναν, ξέρω εγώ, έναν ταγλάρι, ξέρω εγώ, πάνω στο βάθρο, ίσως να μην μας πείραζε και τόσο. Απλά τώρα συγκινησιακά καταλαβαίνεις ότι χτυπάει λίγο περισσότερο και γι' αυτό το θυμηθήκαμε μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι, δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ τώρα δεν θυμήθηκα κάτι. Εγώ τώρα
1: όχι,
0: είδα,
1: εγώ βλέπω ναι, συνέχεια πράγματα να επανέρχονται, πράγματα παλιά, τα οποία μάλιστα, ξέρεις, τώρα δεν έχει και νόημα να τα συζητάμε για κάποιο λόγο.
0: Τέλος.
1: Αλλά επανέρχονται συνέχεια και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ τυχαίο αυτό.
0: Λες, πάντως εγώ δεν το έκανα σκεμμένα. Εγώ μου το στείλανε, το είδα και.
1: Σου το θεώρησα, γιατί το βλέπουν οι άνθρωποι στα social media.
0: Ναι, θεώρησα ότι είναι fake. Μου λέει αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο. Το λέτε έτσι για να, γιατί συμπαθείτε, ξέρω εγώ, κάποιους και δεν συμπαθείτε κάποιους άλλους. Που συμβαίνει αυτό στον κόσμο από τότε που ανακαλύφθηκαν οι λάσπες, ας πούμε. Εντάξει.
1: Από τα περσινά ξινά στα φύλλα, να πάμε στο σήμερα.
0: Για να δούμε λίγο το σήμερα τι λέει.
1: 27 Αυγούστου,
0: yes,
1: παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη, παραδίδεται το μετρό η επέκταση προς την Καλαμαριά.
0: Τέλεια. Τον άκουσα και εγώ χθες, ήμουν εδώ λίγο πριν.
1: Έχεις το απόσπασμα να τον
0: τώρα,
1: ακούσουμε τον κύριο Ταχιάο,
0: ναι,
1: να στο στείλω τώρα εγώ.
0: Στείλ το μου, κορίτσι μου, κατευθείαν, είσαι πιο γρήγορη εσύ.
1: Για να πάμε στο σήμερα, να πάμε στο αύριο, να πάμε στην καθημερινή μας ζωή.
0: Γιατί είναι 27 κοντός ψαλμός αλληλούια, δηλαδή είναι ούτε 8 μέρες, μια εβδομάδα δηλαδή στην ουσία, έτσι. Γιατί ρωτάει και ο Βασιλάκης τι θα γίνει, θα μάθεις τώρα κατευθείαν, τα ακούσεις.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι παιδιά, το
0: από
1: μετρό
0: πρώτο χέρι, ναι,
1: θα δοθεί και θα το μετρό κυκλοφορεί και κάθε 4 λεπτά.
0: Έτσι.
1: Όταν πηδάμε τα δρομολόγια όμως και δεν γίνονται δρομολόγια στον ΟΑΣΤ.
0: Τριφωνάκο για σένα τα χτυπάει τώρα.
1: Περιμένουμε τουλάχιστον 20 λεπτά το επόμενο.
0: Έτσι.
1: Και πάλι το πηδήξαμε σήμερα το δρομολόγιο των 6 χωρίς καμία ενημέρωση στην τηλεματική. Δε, καταλαβαίνουμε, τα μειώσατε τα δρομολόγια. Ενημερώστε τη ρημάδα την τηλεματική που πληρώσαμε, που λέει και ο Κώστας, ένα κάρο λεφτά να τη φτιάξουμε.
0: Έτσι.
1: Hello. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ταχιάου για το μετρό.
2: Στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της χώρας μας, τον κύριο Νίκο Ταχιάου. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Την Αθήνα πλέον, γιατί προηγουμένως ήμουν στην Θεσσαλονίκη και την Καλαμάρια, αλλά γύρισα στην έδρα.
2: Ίσως το πιο ευχάριστο γεγονός, κύριε Υπουργέ. 27 Αυγούστου, λοιπόν.
3: Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να πω το εξής, ότι λίγο πολύ βλέπαμε ότι αυτή ήταν η εφικτή ημερομηνία. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο μας ήταν άγνωστο. Απλώς έπρεπε να έχουμε πιστοποιήσει απολύτως το σύστημα και να είμαστε σίγουροι ότι οι πιστοποιήσεις αυτές έχουν έρθει μέχρι τότε, ώστε να εκδώσουμε και ως Υπουργείο τις σχετικές άδειες. Σήμερα πλέον επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ και μέρες τα τρένα τρέχουν σε Καλαμαριά, κάνουν το λεγόμενο trial run, βραδινές κυρίως ώρες, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Επίσης λείπει πάρα πολύς κόσμος και έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποια τρένα, φαντάσματα τα λέμε, ghost trains, τα οποία γράφουν πάνω μίκρα και δεν επιβιβάζουν επιβάτες, περνάνε από σταθμούς και δεν επιβιβάζουν επιβάτες. Αυτά είναι τρένα τα οποία δοκιμάζουν ακριβώς αυτά τα δρομολόγια που θα εκτελούνται πλέον από και προς την Καλαμαριά και από και προς την Ελβετία με μια εναλλαγή 2-1. Όλα πάνε πολύ καλά, πάνε εξαιρετικά καλά, οπότε είμαστε θέσεις πλέον να ανακοινώσουμε και νομίζω το κάνει ο Χρήστος ο Δήμας με ένα βίντεο που ετοιμάσαμε μαζί, ότι στις 27 Αυγούστου το πρωί θα εγκαινιάσουμε το μετρό.
2: Κύριε Υπουργέ, από ό,τι έβλεπα και από τις δικές σας έτσι αναρτήσεις στα social media και φυσικά αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν ότι έπρεπε όλα να γίνουν στην ώρα τους. Εάν το δίνατε νωρίτερα θα μπορούσε να υπάρξει και πρόβλημα.
3: Δεν ξέρω αν θα υπήρχε πρόβλημα ή δεν θα υπήρχε, αλλά δεν θα ήταν σωστό να το δώσουμε νωρίτερα. Κοιτάξτε, πήγα το πρωί στην Καλαμαριά και εντάξει, πήγε κόσμος εκεί που μου έλεγε πότε θα ανοίξει, τους έκανα την άλλη εβδομάδα, δεν έδινα ημερομηνία, γιατί αυτό είναι μια χαρά που έπρεπε να τη μοιραστώ με τον Χρήστο το Δήμα και ένα πρόβλημα που έπρεπε να το μοιραστώ μαζί του. Η ανταπάντηση ήταν το κάνετε γιατί θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός θα ήταν στη Θεσσαλονίκη οποτεδήποτε και να άνοιγε το μετρό της Καλαμαριάς.
2: Σωστό.
3: Αυγούστου να άνοιγε και 15 Αυγούστου ανήμερα να άνοιγε, που δεν ήταν εκτός εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέω για να καταλάβετε το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός θα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έλειπε από το γεγονός, διότι είναι κορυφαίο γεγονός για την πόλη και ειδικά για το Καλαμαριά. Ο Πρωθυπουργός, όταν ανακοίνωσε την έλευσή του στην πόλη, είχαμε μπροστά μας εικόνα ότι υπάρχει μια απότερη ημερομηνία στην οποία μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα δώσουμε το μετρό. Και αυτή ήταν η 27η Αυγούστου. Και γι' αυτό προφανώς επέλεξε εκείνη την ημερομηνία για την καθιερωμένη συνάντηση με τους φορείς της πόλης. Και τελικά, επειδή δεν κρύβω ότι υπήρξαν κάποιες προηγούμενες αναβολές που έχουν να κάνουν ακριβώς με τη συνθετότητα, με την περιπλοκότητα του εγχειρήματος, της παράδοσης ενός νέου κλάδου σε λειτουργία και μάλιστα με πολλαπλές συμβάσεις και με νέα τρένα και πάει λέγοντας τώρα αυτά, είναι λίγο δύσκολο να εξηγηθούν στον αέρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσπιστία, υπήρξαν αναβολές. Πλέον είναι σίγουρο ότι δεν ήρθε επαξιάλληλη αναβολή, ότι στις 27 Αυγούστου την απότερη ημερομηνία μπορούμε να ανοίξουμε.
2: Γι' αυτό ήταν και ίσως ένα ανέκδοτο τόσο η βασική γραμμή του μετρό, όσο μάλλον και η Καλαμαριά. Και πλέον είναι μια ηχηρή απάντηση ότι 27 Αυγούστου και η Καλαμαριά θα έχει το μετρό.
3: Το μετρό το είχαν κάνει ανέκδοτο στην βασική γραμμή στη Θεσσαλονίκη, με τη διαχείριση την πολιτική για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα, την κάναμε, νομίζω την εξαντλήσαμε, πήραμε τα μαθήματά μας.
2: Σωστό, εντάξει, εγκαινιάζαμε και μουσαμάδες κάποιο χρονικό διάστημα από εκεί και πέρα. Κύριε Υπουργέ, για να σας αποδεσμεύσω, ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στην μέχρι τώρα πορεία σας στο μετρό?
3: Ήταν, νομίζω, ναι, δηλαδή και πρόκληση και σχολείο μεγάλο. Και μεγάλο σχολείο, κοιτάξτε, ήταν και πολιτικό σχολείο, διότι απέδειξε ότι η πολιτική διαχείριση των δημοσίων έργων είναι λάθος. Και ήταν όμως και σχολείο τεχνικό, διότι αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν σχολείο από το οποίο περάσαμε όλοι, και εγώ με την πολλαπλή μου ιδιότητα, κυρίως ως πρόεδρος του Μετρό και συνήθως ως υπουργός, αλλά και ακόμα και η μηχανική του μετρό, περάσαμε μια εμπειρία την οποία ίσως από την αρχή δεν την υπολογίζαμε και εμείς πόσο δύσκολο.
0: Λοιπόν, εντάξει, Κατερίνα μου, καταλάβαμε ότι νομίζω πως αυτό μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Καλά τα είπε. Την άκουσα όλη την συνέντευξη. Δεν είχε. Ήταν ξεκάθαρη, ξέρω εγώ, ότι 27 δεν είναι προσπαθήσουμε ή θα κάνουμε, θα ράνουμε. Είναι κοντός ψαλμός. Αλληλούια, 27 του μηνού ανοίγει το μετρό για Καλαμαριά, που σημαίνει από τις 27, 28 μπορείς να πάρεις εσύ.
1: Σημαίνει με βλέπω να με φέρνουν πίσω από την άδεια.
0: Ναι. Εντάξει, θα το διεκπεραιώσουμε εμείς. Κάτσε, μην κλαις τώρα, εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Το μετρό θα φτιάξουμε, ναι. Εντάξει, Παναγιωτάκη, θα έχουμε. Και πρόσεξε, εγώ άκουσα ότι, χωρίς βέβαια την Πανοκρουσίες, ότι αρχίζει ήδη να σχεδιάζεται και προς τα δυτικά συνοικία το μετρό. Νωρίς βέβαια είναι ακόμα, έτσι, αλλά σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλη. μέχρι να φύγουμε από τούτον το μάταιο κόσμο. Θα πηγαίνουμε με το μετρό μέχρι και το Κορδελιό. Μη σου πω ωραίο καστρό, για να ανεβάσω και λίγο τον πύχη. Στα μάτι μου όχι, αγόρι μου, δεν θα ζει. Πρέπει να ζήσουμε 170 χρόνια για να φτάσει στο Λαγκαδά. Δεν νομίζω να... Μην το συζητάς για το Λαγκαδά. Για τις δυτικές συνοικίες, βέβαια. Το χοντρένεις το θέμα.

0: να χωράνε τρεις. Λεωνίδα μου, το πρώτο μέλημά μου κάθε πρωί είναι να παίρνω τηλέφωνο στον Γιώργο Κόπουλο. Ξέρεις εσύ για ποιο Γιώργο Κόπουλο λέω? Κύριε Γεωργακόπουλε, σας περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή, το μετρό από τη μία και εσάς να γυρίσετε από τις διακοπές από την άλλη.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, ναι, θέλει να πάει. Είναι τον Δεκέμβρη, έρχονται τα Εθνικά Μπαλέτα της Πολωνίας με τον Καριοθράφστη.
0: Ναι, ναι.
1: Κώστα μου, για εμένα αξίζει τον κόπο να πας. Αφενός γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Καριοθράφστης ως έργο.
0: Ναι.
1: Για τα Χριστούγεννα είναι μια φοβερή επιλογή. Ως μουσική είναι υπέροχη. Τα μπαλέτα της Πολωνίας είναι well acknowledged που λένε. Δηλαδή είναι αναγνωρισμένα, είναι μεγαλύτερος χορευτικός οργανισμός στην Πολωνία. Δεν είναι ένα τυχαίο χορευτικό συγκρότημα. Οπότε από μένα είναι. Ναι, επίσης να σου πω ότι ο φίλος του Λίπας είναι και συμπαλαρίνος μου.
0: Καλά τώρα, σοβαρά μιλάω. Του Λίπας είναι αστέρι μεγάλο, να πούμε. Εγώ απάντησα για άλλους λόγους. Είπα, εγώ δεν. Δηλαδή δεν.
1: Και τι πάνω πει αυτό, εσύ δεν μπορείς να εκτιμήσεις την ομορφιά. Εσύ πιστεύω έχεις μια τρυφερή ψυχή μέσα σου και είσαι και έντεχνος.
0: Καλά, έντεχνος είμαι, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα το αποστηρωμένο δηλαδή.
1: Δεν
0: αυτό
1: είναι
0: το...
1: καθόλου αποστηρωμένο.
0: Μπορεί να είναι κλινέξ, δηλαδή. Πώς δεν είναι αποστηρωμένο.
1: Μένει συνήθως, να σου πω κάτι στον παλέτο, μένει νεός με την δεξιοτεχνία, ναι, την τελειότητα, γιατί μιλάμε για αιμονή με την τελειότητα στον παλέτο και την ακρίβεια των κινήσεων.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που νομίζω δεν αξίζει να κάθε άνθρωπος. Άνθρωπος.
0: Εγώ μίλησα για το περιβάλλον, δεν μίλησα για το συγκεκριμένο project.
1: Το αποστηρωμένο το περιβάλλον εδώ στον παλέ, στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
0: Καλέ, σου λέω, ένιωσε πολύ άβολα να πούμε, σου λέω, γιατί άργησε να πάω, μπορούσα να παρκάρω βασικά και άργησε 5 λεπτά, τι να κάνω. Λέω, πήγα να πούμε και
1: τι να κάνω, θέλουμε και λίγο σεβασμό στο θέμα.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ, τι να κάνω και δεν το μπορώ εγώ αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει,
0: το
1: λοιπόν, θα σου πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, την πρώτη φορά που είδα Μπολσόη, είδα στο θέατρο, γης. Δάσους, με συγχωρείτε.
0: Εκεί είναι άλλο περιβάλλον.
1: Εκεί. Και είχαν έρθει τα Μπολσόη. Και
0: πήγαινα.
1: Είχαν έρθει εκεί.
0: Θα
1: κοιτάξουμε να σου βρούμε μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, όχι, εκεί θα πήγαινα με 10 που λένε. Θα πήγαινα. Δεν το συζητώ. Εγώ μιλάω για το περιβάλλον αυτό, το ταξιθετικό δηλαδή. Καταλαβαίνεις, σαν να τρως τη γαρίδα με μαχαιροπύρουν. Το ασύ με μαχαιροπύρουν, δεν τρως τη γαρίδα.
1: Φυσικά.
0: Το λέει κοπέλα, το λέει, δεν το κρύβει.
1: Την πρισόλα με το χέρι, το παϊδάκι.
0: Το παϊδάκι.
1: Το παϊδάκι θέλει χειρίδα.
0: Δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός.
1: Και πλάκανε παιδιά ότι ο άντρας μου τρώει με το μαχαιροπύρουνο την πριζόλα και εγώ είμαι ο Ούγγανος στο τραπέζι.
0: Έτσι να σε χαρώ. Προσπάθησα πάντως, ειλικρινά σας το λέω, να φάω γαρίδα με το μαχαιροπύρουνο. Δεν βγαίνει ρε παιδιά. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Δηλαδή αφήνεις τη μισή γαρίδα πάνω. Δεν γίνεται να. Το αχνιστό το μύδι μπορείς να το φας με μαχαιροπύρουνο. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Μου παίρνει ο άλλος το σαχανάκι με το κουτάλι και το βάζει στο πιάτο του, να πούμε. Παιδιά.
1: Τι θα κάνεις?
0: Σε παρακαλώ τώρα, παιδιά. Το σαχανάκι το βάζει στη μέση, να πούμε, όπως η φιλική εταιρεία.
1: Ναι, και τι, όλοι και το θα βουτάς, τρώμε να πούμε, τα σάλια όλων.
0: Ποια σάλια, βρε κορίτσι μου. Ψωμάκι βουτάς και το παίρνει το ψωμάκι και το τρώς, να πούμε. Ποια σάλια, να πούμε. Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Μαμά, έλα σε παρακαλώ να βάλεις τον Κώστα σε τάξη.
0: Μαμά, πες την Κατερίνα ότι οι χαρές της ζωής είναι απλές, να πούμε.
1: Η
0: τώρα.
1: Μαμά, έτσι και το κάνεις αυτό, θα σε αρπάξει από τα μοτσουλούφια και θα σε σβουρνάει.
0: Δηλαδή τη σαλάτα την παίρνετε, α πούμε, και τη ρίχνετε για την ντοματοσαλάτα, να πούμε, τη χωριάτικη. Θα τρελαθώ. Τρελαθώ τελείως. Μα αφού βγαίνουμε μεταξύ μας να φάμε, δεν πάμε άλλο να πας σε ένα ξένο περιβάλλον, ας πούμε. Εδώ εμείς είμαστε ζευγάρι, είμαστε οικογένεια, πάμε να φάμε. Είναι δυνατό? Και στο σπίτι μας το κάνουμε.
1: Θα σου πω, φυσικά και στο σπίτι το κάνουμε.
0: Χριστέ και Απόστολε.
1: Πάμε για διάλειμμα και θα σου πω.
0: Μας απομακρύνει αυτή η σχέση. Μακριά. Περνάμε κρίση. Μακριά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Άρα Τρυφωνάκο, άρα Τρυφωνάκο, όλο το βάρος πέφτει σε σένα. Κρατάς όλη τη διαδικασία, όλο το project για σένα δουλεύει. Καλημέρα στη Χρυσούλα, η οποία στέλνει φωτογραφία υπέροχη από Ολυμπιακή. Πώς το είπες, Ολυμπιακή ακτή, Ολυμπιακή, πώς το είπες, κάτσε λίγο, Ολυμπιακή, ναι, Ολυμπικ, Ολυμπια Μπιτς, είναι το, το είπα σωστά, δεν ξέρω που το πρόφερα λάθος. Γεια σου Χρυσούλα μου, γεια σου Ανανία, δεν θέλω κραυγές, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πέτρο, με παρεξήγησες βρε αγόρι μου, είπαμε αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Κοίταξε, κάτι από Νεάντερνταλ κουβαλάμε στα γονίδια μας. Το λένε και οι επιστήμονες αυτό το πράγμα. Απλά μερικές φορές εκδηλώνεται, άλλες φορές ας πούμε δεν εκδηλώνεται. Καταλαβαίνεις, είναι αναλόγως στην περίσταση.

0: Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, αν έχουμε κάτι, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Όχι για να ρίξουμε μια ματιά, είπα μόνο, δεν έχει κάτι. Παρατήρηση βέβαια, την οποία την ξαναεπαναλάβουμε, την είπαμε και νωρίς το πρωί. Προσοχή στον περιφερειακό Ινταλικέριδες. Παιδιά, χτυπάει η καμπάνα για εσάς. Προσέξτε, γιατί πολλοί από εσάς έχουν εντοπιστεί και το λένε πολλοί ακροατές, οι οποίοι και εγώ το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Το βαρύ όχημα πάνω στο περιφερειακό, στο flyover τέλος πάντων και στα έργα, δημιουργεί μια μηχανία και μια αναστάτωση στον οδηγό, ο οποίος προσπαθεί να είναι τυπικός και προσεκτικός. Περνάς εσύ σαν σύμφωνας από δίπλα και κάνεις προσπεράσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ή περνάς από την άλλη τη λωρίδα, τρέχω. Δηλαδή είμαι στα δεξιά εγώ με το PKV και μου βγαίνει από αριστερά το LKV, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πω και λίγο γερμανικά. Και μου πάει με 90, λες, όπα ρε φίλε, περίμενε, χαλάρωσε λίγο, μη τρέχεις ρε φίλε, σιγά σιγά, περίμενε, κάτι να γίνει, κάτι αυτό, βέβαια, έφυγε ένα σίδερο από το τέτοιο, πετάχτηκε ένα πετραδάκι, κάτι έγινε. Για να λέει η πινακίδα 60, πάει να πει ότι υπάρχει ένας λόγος, έτσι. Λίγο υπομονή μέχρι να τελειώσει το έργο και μετά έχει ο Θεός, που λένε.
1: Μια κοιτάς τα αστέρια, μια ζητάς αγάπη, μια κοιτάς το χώμα.
0: Δεν έχουμε κίνηση πουθενά, είναι όλα γήπεδο. Τώρα σας είπα γήπεδο, πήγε το μυαλό σας αλλού, δεν λέω τίποτα για αυτό το θέμα. Γεια σου Χριστάρα, καλημέρα.

0: Πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα απ' έξω.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, να πεις κορίτσι μου, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχεις γραμμή?
0: Ναι,
1: αν έχεις γραμμή, πάρτε.
0: Παρακαλώ στη γραμμή λίγο σύντομα, ναι.
2: Ένα λεπτό θα κάνω, παιδιά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Περνάει ο χρόνος, ναι.
2: Λοιπόν, να μην πω.
0: Πες, ρε, πλάκα σε κάνω.
2: Παιδιά, δεν θα πω πολιτικά, θα πω για το Κωνσταντέλια, έτσι.
0: Α, τι πάλι.
2: Εγώ είμαι Αριανός, βέβαια, δεν έχει σημασία. Αλλά, δηλαδή, κοιτάξτε.
1: Έχει ξεκινήσει καζούρα από χθες, να ξέρετε. Κωνσταντέλια, είσαι τρέλα με την κυτρινόμαυρη φανέλα από τους Αριανούς. Το έχω δει στο Facebook.
2: Είναι και αδερφέ, οι Αριανοί είναι αδερφά σωματεία με την Dortmund. Και ειδικά συστήματα στα τέτοια. Δεν έχει σημασία αυτό. Παιδιά, εγώ το βλέπω κοινωνικά. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι και κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν μπορεί ως φίλας να μην μας απασχολεί ποτέ τίποτα από αυτά που γίνονται και ξαφνικά να ανακαλύπτουμε τον καπιταλισμό σε ένα ποδοσφαιριστή και να κάνουμε κατάληψη σε ένα γραφείο. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Έχει ένα δίκιο το έχετε.
2: Δηλαδή, πείτε μου.
1: Όχι, όχι, ένα δίκιο το έχετε, λέω. Να πω ότι έχετε, δηλαδή, δεν έχετε.
2: Συγγνώμη, έχουν γίνει τόσα, όχι μόνο επειδή αυτές τις διακυβέρνησεις, έχουν γίνει τόσα χρόνια. Δεν τους αγγίζει.
1: Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε που λέει, ναι, και ένα βιβλίο.
2: Παπαγιώπουλος, μπράβο. Και τώρα ξαφνικά τι. Δηλαδή σαν να μου λέτε εμένα ότι θα έρθει ένας να μου δώσει για ένα μαγαζί 500.000 ευρώ και θα τον πω όχι, φύγε, δεν πουλάω, ας πούμε. Έτσι δεν είναι, παιδιά.
0: Έτσι είναι, έτσι το είχε πει και ο Παπαδιαμάντης στη φόνηση.
2: Και παιδιά. Δεν άκουσα
0: τίποτα. Τίποτα, κάτι δικό μου λέω εγώ. Άσε το, εγώ είμαι από άλλη ιστορία.
2: Εσύ πρέπει να σε θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Εσύ με ποιους θα πεις δύο?
0: Εγώ δεν, εγώ έχω φραγεί στα ποδοσφαιρικά, δεν μου έχουν απαγορέψει. Δεν λέει, γιατί ό,τι λέω γίνονται χαμός, ναι. Δεν λέω.
2: Δηλαδή, και παιδιά, είναι σε μια εποχή που βλέπεις τώρα τεράστια αστέρια πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Η Manchester City έδωσε το Ρόντρι, δηλαδή πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούν να κρατήσουν ομαδάρες με 3 εκατομμύρια λεφτά τους παίχτες. Και θα καθίσει τώρα ένα σωματείο στην Ελλάδα.
0: Ναι. Εγώ το μόνο που ξέρω, γιατί πέρασε το λεπτό που μιλούσατε, εγώ το μόνο που ξέρω, ναι, είναι το ξέρω ότι ο Κωνσταντέλης είναι πολύ καλό παιδί. Εγώ αυτό ξέρω. Είναι αυτό, τίποτα τα άλλα δεν τα γνωρίζω.
2: Μπορεί.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί.
0: Πολύ καλό παιδί λένε ότι είναι.
2: Δηλαδή αυτό τα φιλιά μου σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά.
2: Και κάτι, παιδιά, για μας, για τα ροδάκια είναι αυτά, έτσι μας τα παίρνουν τζάμπα.
0: Έλα τώρα και εσύ να βλέπεις το γύρισες αμέσως ότι παίρνουν τζάμπα. Τι τζάμπα το πήρε?
2: Δηλαδή εντάξει, τζάμπα, δηλαδή τα μαζεύουμε τζάμπα. Τι είμαστε, παιδιά, ρούλοι.
1: Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή πήγαμε, ναι, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην Ημαθία. Ναι, ναι, με το project Περιφέρεια. Εκεί τα ροδάκινα, τα περισσότερα, και αυτά που φεύγουν σε καλές τιμές, εξάγονται. Εσάς γιατί?
2: Εξάγονται.
1: Από τους συνεταιρισμούς. Ποιο είναι ακριβώς το θέμα τότε?
2: Κοίταξε, το πρόβλημα όμως είναι γενικά και εκεί υπάρχει πρόβλημα στις τιμές. Δεν νομίζω ότι είναι καλές τιμές, είπανε.
1: Δεν θυμάμαι αν είπαν κάτι για τιμές. Απλά το θέμα είναι ότι εάν στο εξωτερικό πουλούνται σε καλύτερη τιμή και εδώ δεν βγαίνετε, ναι, γιατί δεν οργανώνεστε καλύτερα να τα εξάγετε κι εσείς?
2: Γιατί έχουν καταστρέψει τους συνεταιρισμούς. Τα παλιά τα κομματόσχυλα που λέγαμε. Δηλαδή, παράδειγμα, παλιά όταν γινόταν εκλογές συνεταιρισμούς, έτσι, κατεβαίναν όλα τα κόμματα με συνδυασμούς. Έλεγε το ένα κόμμα το ένα συνεταιρισμό, το άλλο κόμμα. Δεν τους έγινε η διαχείριση κάτι, απλά να είναι δική μας. Και να ικανοποιούν ένας τον άλλο να παίρνουν και ψήφους.
0: Τι έχουν δει και αυτά τα ροδάκινα, καλά που δεν έχουν μάτια. Τι θα βλέπαν αυτά τα ροδάκινα, τα καημένα. Πώς το πουλάτε τώρα, τι ροδάκινα, τι ποικιλία έχετε τώρα εσείς, τι μαζεύετε?
2: Φίλε, τώρα εγώ έχω. Τώρα τελειώνουμε. Εγώ από αρχές Ιουνίου μαζεύω. Α, τώρα είναι κάποια τελευταία συμπύρνα άντρες που σου έχω πει,
0: ναι,
2: και
0: ναι,
2: κάποια νεκταρίνια.
0: Αυτά όμως τα συμπύρνα πάνε για κονσερβοποίηση, δεν πάνε για βρώση. Δεν βρίσκει συμπύρνα στην.
2: Μα είπατε για τα νεκτάρια τη προάλλη. Ναι, δεν, ναι, έχουμε, ναι, μόνο συμπίρνα ή μόνο νεκτάρια, πολλά έχουμε. Αλλά παιδιά, το εμπόριο να βγει ένα, α πέσει εγώ τι λέω ψέματα. Να βγει ένα αγρότη, εγώ είμαι 45, ένα αγρότη 60, που είναι 40 χρόνια στο πάγκαμα, να μου πει μία φορά που είχε πολλά νεκταρίνια και μα τα πήραν κανονικά, δεν μα εκμεταλλευτήκαν.
0: Ναι. Το ίδιο έγινε και με τα κεράσια φέτο, έχετε δίκιο.
2: Ναι, ναι, μα τα ξέρει από την πυρδιά που είσαι, τα ξέρει καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, ο Ανδρέα, όταν έκανε την εκλογή το 81, την πρώτη ανακοίνωση που έβαλε, ξέρετε ποια ήταν? Ότι νικήσαμε το φαύλο σύστημα των μεσοζώντων και θα αναπνεύσει ο αγρότης. Μιλάμε το 45 χρόνια πριν. Καταλαβαίνεις, έτσι, πόσο διαχρονικό. Θα αναπνεύσει ο αγρότης. Θα κάνει ένα σύστημα καινούριο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι. Αν δείτε, δηλαδή είναι πράγματα. Άντε, σας χαιρετώ. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα, αγρότη μου, κράτα γερά. Έχεις φάει καλές συμπυρήνες ή ξέρεις τι είναι το συμπυρήνο? Δεν ξέρεις.
1: Και μπορεί να έχω φάει και να μην το ξέρω. Δεν θέλω να το μάθω.
0: Είναι αυτό που δεν μπορείς να το σκίσεις στη μέση. Είναι πιο πολύ για κονσέρβα αυτό. Δεν είναι για καμιά μαρμελάδα, κανένα τέτοιο μπορείς να φτιάξεις. Δεν είναι σαν το νεκταρίνι δηλαδή που το καθαρίζεις αμύλο και το τρως. Αν και το συμπύρουν είναι ωραίο και σαν φρούτο να το φας, αλλά είναι δύσκολο. Πολύ χνούδι. Βαγγελάκι, πολύ χνούδι το συμπύρινο, φίλε.
1: Λοιπόν, έλα να πούμε κάτι χρήσιμο. Άντε, γιατί πες, τελειώνουμε. Ναι, ναι, λοιπόν, κλείνει απόψε η περιφερειακή. Ξεκινάμε πάλι αυτές τις διακοπές λόγω εργασιών για τον flyover. Ίσως είχαν σταματήσει λόγω του καλοκαιριού. Να ξέρετε ότι σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα θα είναι κλειστή η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς δυτικά. Ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα.
0: Μάλιστα. Τι, από πότε θα κλείσει, είπαμε, από το βράδυ τις 11?
1: Από τις 11 έως τις 5.
0: Μάλιστα.
1: Τα οχήματα θα βγαίνουν από τη Σταγυρίτη, την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα, και θα ξαναβγαίνουν στη Διαγόρα. Καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει ένας κακός χαμούλης στη Λαμπράκη κατά τις νυχτερινές ώρες, γιατί έχουμε και φορτοεκφορτώσεις και φορτηγά και τέτοια εκείνη την ώρα. Θα μπαίνετε από Σταγυρίτη, έξω το Κωνσταντινοπολίτικα, θα βγαίνετε από Διαγόρα. Κάντε και μια στάση για να ούζω.
0: Πολύ ωραία.

0: Ξέρεις τι ωραίο πενθυμεράκι πέφτει φέτος 28 Οκτωβρίου?
1: Ω, μακριά είναι μωρή 28 όμως.
0: Ναι, αλλά από τώρα θα φροντίσεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά.
0: Έτσι. Βλέπω τώρα στο Greco's Travel ατμοσφαιρική Πράγα 5 ημέρες για το πενθήμερο της 28ης. Αεροπορικός από Αθήνα, αναχώρηση 28 Οκτωβρίου, από 895 ευρώ τελική τιμή με φόρους αεροδρομίου. Ξεκινάς, σε πάνε και στην Αθήνα και σου τα κανονίζουν όλα, 23, 10, 55, 55, 56. Πράγα, παιδιά, είναι μαγευτική πόλη. Είναι υπέροχοι Τσέχοι, άνδρες, γυναίκες, εξαιρετικής ποιότητας λαός. Πανέμορφη πόλη, να κάνετε τις βόλτες σας στη γέφυρα του Καρόλου, να δείτε την παλιά πόλη. Είναι από τους ομορφότερους προορισμούς της Ευρώπης. Μια εμπειρία που θα θυμάστε για πάντα, μόνο με τον Greco's Travel, για να έχετε έμπειρο αρχηγό, να έχετε ασφάλεια αστικής ευθύνης, να έχετε περιηγήσεις και ξεναγήσεις, να μένετε σε κεντρικά ξενοδοχεία και να έχετε την καλύτερη οργάνωση. Greco's.gr, Greco's Travel, 23 10 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.

0: Και που λες, τα τελευταία χρόνια λέμε ότι έχουμε αύξηση εξαγωγών, είχαμε, αλλά με τους πολέμους και τα λοιπά σημειώθηκαν διάφορα προβλήματα. Και έτσι μειώθηκαν οι εξαγωγές που είχαν αρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους μετά την, μέχρι την πανδημία, ας πούμε. Και ποιο προϊόν, λέει, αυξήθηκαν πολύ οι εξαγωγές με αποτέλεσμα το ισοσύγιο να είναι θετικό από τη χώρα μας, δηλαδή να εξάγουμε περισσότερο από όσο εισάγουμε?
1: Πάντως ροδάκινα όχι. Δεν εξάγουμε ροδάκινα.
0: Όχι. Εξάγουμε, ότι εξάγουμε, εξάγουμε.
1: Κάποτε εξάγαμε στη Ρωσία, τώρα δεν είχα. Κάποτε έγινε μεγάλη ζημιά.
0: Εξάγουμε δημιά. Πολύ όμως ακόμα.
1: Ακόμα στη Ρωσία.
0: Δεν ξέρω πού το εξάγουμε, αλλά τα εξάγουμε.
1: Τα εξάγουμε τα ροδάκινα.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο η Ρωσία πελάτης μας, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πελάτης μας. Ποιο προϊόν φτάσαμε να είμαστε από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς και να έχουμε και θετικό ισοζύγιο? Θα τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Τζατζίκι.
0: Μπύρα.
1: Μπύρα.
0: Μπύρα.
1: Ελληνική.
0: Ναι.
1: Έχουν καλές μπύρες.
0: Μπύρα.
1: Σε αυτό καλά κάνουμε.
0: Παιδιά, δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα για την μπύρα. Εμείς εισάγαμε κυρίως μπύρα από τη Γερμανία, από την Τσεχία, από την Ολλανδία. Κι όμως φέτος, τη χρονιά που πέρασε, τελικά που έχουμε στοιχεία, φτάσαν οι εξαγωγές μας στην μπύρα τα 46 εκατομμύρια λίτρα.
1: Πολύ πράγμα.
0: Εισάγαμε κάπου 33 και εξάγαμε 46. Άκου να δεις, θεωρείται ότι έχουμε κάνει μεγάλο, έτσι, μεγάλο άλμα σε ό,τι αφορά την πύρα και μάλιστα βλέπουμε μια μεγάλη ανάπτυξη στον κλάδο. Άκου να δεις, κάτι έπρεπε να κάνουμε τα κριθάρια μας.
1: Πολύ καλό. Τώρα κριθάρια βλέπουμε πουθενά, εγώ δεν ξέρω, είναι περίπτωση.
0: Και λιγότερο. Με τι φτιάχνουμε την πύρα,
1: ρε? Ναι, αλλά πού είναι τα κριθάρια, ρε Κατερίνα μου, να πούμε. Δηλαδή, παιδιά,
0: πού
1: έχουμε καλά.
0: Αγάπη μου στην Τζιμισκή, θες να δεις τα κριθάρια στη Σαλαμίνα.
1: Τώρα εδώ ακούνε στην Τζιμισκή τώρα οι άνθρωποι, θα καλλιεργήσουν κριθάρι. Εδώ στην Κατερίνη, στη Χαλάστρα, έχουμε κάποιον αγρότη ο οποίος έχει κριθάρι. Μας πήρε, παιδί. Εγώ κριθάρι, εσύ έχεις δει κριθάρι από κοντά? Εγώ δεν έχω δει κριθάρι ακόμα. Δηλαδή, όσες φορές και αν έχω βγει έξω, κάτι λιόσπορα έχω δει. Κάτι καπνά ακόμα μερικοί που καπνά ήταν, όχι, καπνά δεν έχω δει, όχι.
0: Τέλειο, σπόρα που βλέπεις δεν τα καλλιεργούν για σπόρια, για να ξέρεις, όπως και όλα τα καλαμπόκια δεν τα καλλιεργούν για το καλαμπόκι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Γίνεται και βιοντή.
1: Α, Κιλκής λέει, έχει το Κιλκής, το Κιλκής μπορεί.
0: Θέλω
1: να
0: σου πω ότι η Ελλάδα το 2014, ναι, τώρα δεν έχω πιο πρόσφατα στοιχεία εύκαιρα, αλλά ήταν η τρίτη παραγωγός χώρα κριθαριού.
1: Να βάλουμε κανένα κριθάρι, επιδότηση παίρνουμε. Έχουμε κάτι κτηματάκια στο χωριό.
0: Βασανίζομαι.
1: Να τα βάλουμε κριθάρι, να πάρουμε την επιδότηση τουλάχιστον, ρε φιλέ.
0: Είναι μακριά ακόμα 24 Αυγούστου.
1: Όχι καλά, τι είναι τώρα, ένα τσιγάρο δρόμος είναι.

0: Λοιπόν, για το παράπονο που σου έκανα για το ΝΟΑΣΤ, παραδέχεται ο φίλος εδώ ότι ναι. έφυγε 5 λεπτά νωρίτερα.
1: Ενέγεια.
0: Και του λέω του αγαπητού φίλου, ρε αδερφέ, και ποιον ενημερώσατε? Εμείς που θέλουμε να πάρουμε το λεωφορείο, πάμε στη δουλειά μας, μας είπε κανείς, ξέρετε, πρέπει να κατεβείτε 5 λεπτά νωρίτερα. Μπαίνουμε στη ρημάδα την εφαρμογή και η εφαρμογή μας λέει ότι το δρομολόγιο θα φύγει στις 6 ώρα.
1: Έτσι.
0: Αν εσείς φύγετε 6 παρά 5 και το επόμενο είναι στις 6 και 20,
1: πώς
0: εγώ πώς να το ξέρω?
1: Έτσι, ναι, αυτό το έλεγα
0: να μυρίσω τα νύχια μου.
1: Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Τριφωνάκο, αγόρι μου.
0: Να πάρει.
1: Ενίσταμε εδώ πέρα.
0: Και δεν θα έρθει και μετρό στην Τούμπα σύντομα.
1: Έτσι.
0: Τι έχω να προσδοκώ, η γυναίκα.

0: θέλεις λίγο πριν κλείσουμε να εκνευρίσω το Δημήτρη Βενιέρη?
1: Δεν χρειάζεται μεγάλες προσπάθειες. Πολύ εύκολα μπορείς να εκνευρίσεις τον Δημήτρη.
0: Καλά, εντάξει. Θα τον εκνευρίσω γιατί, πώς θα σου πω, θα του φανεί ότι αυτό που θα πω έχει μισή αλήθεια. Αλλά δεν είναι μισή αλήθεια, είναι ολόκληρη αλήθεια. Λοιπόν, δεύτερη στην Ευρώπη η Ελλάδα στους φόρους στη βενζίνη. Το 61% της βενζίνης που πληρώνουμε, της τελικής τιμής, είναι φόροι.
1: Ναι,
0: πρώτη η Φινλανδία με 63%.
1: Καλή, η Φινλανδία είναι μια Πελοπόννησο, μικρή χώρα, δεν είναι μεγάλη η Φινλανδία. Δεν είναι.
0: Με ακολουθούν Σλοβενία και Γερμανία με 60%, για να λέμε και όλη την εικόνα. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι εμείς έχουμε 61% και άλλοι έχουν 30%.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει, μιλάμε για διαφορές του 1-2-3%. Εστονία, Ιταλία 59%. Ολλανδία, Λετωνία και Πορτογαλία 58%. Τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση εμφανίζει η Βουλγαρία με 46%.
1: Καλά, πίσω έχει Ελλάδα την ουρά. Περίμενε τώρα, μπήκε στο ευρώ. Περίμενε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Μην βιάζεστε με την Βουλγαρία μέσω χειροκροτήστε. Κάτσε, πέρασε μια τετραετία.
0: Εγώ απλά κοίταξε όλες αυτές τις φορολογίες. Ναι. Θέλω να τις βλέπω λίγο σε συνδυασμό με τις παροχές που υπάρχουν σε κάθε κράτος.
1: Σωστό.
0: Γιατί, ας πούμε, στην Αμερική το ΦΠΑ ουσιαστικά δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αλλά η φορολόγηση. Τα παίρνουν απαλού, ρε παιδί μου.
1: Καλά, κάπου θα στα πάρουν.
0: Κατάλαβες.
1: Μα το έχει πει. Ποιος το είπε αυτό τελευταία? Το είχε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω.
0: Δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα, ήθεστε να λέμε στην οικονομία.
1: Ναι, τέλος.
0: Απλά το θέμα είναι ότι όταν βλέπω το ποσοστό ενός συγκεκριμένου φόρου, θέλω να δω λίγο και το συνδυασμό με τους άλλους φόρους.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Άλλωστε, νομίζω πως ο κύριος Μητσοτάκης το είπε αυτό, ότι αν βλέπετε κάτι εύκολα τέτοια κτλ. Από κάπου θα τα πάρουν. Το είχε πει κατά γράμμα. Από κάπου θα σα τα πάρουμε. Το είχε πει ο άνθρωπος. Ήταν ειλικρινής.
0: Προϋπολογισμός. Κάποια πράγματα πρέπει να πληρωθούν.
1: Βέβαια. Αυτό είναι πάγιο, τελείωσε. Όπως ανασένεις, δεν υπάρχει θέμα.
0: Πήγε 8 και στα παράπονα που είχα δεν ήταν και το ότι δεν επιδοτήθηκαν σχεδόν καθόλου θεσσαλονικιώτικες θεατρικές ομάδες από το Υπουργείο Πολιτισμού φέτος, αλλά θα τα πούμε αύριο.
1: Αύριο. Εμείς το απόγευμα στις 6 θα είμαστε εδώ. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει, 6 με 8, να το ξέρετε, έτσι, μέχρι την Παρασκευή. Δημήτρης Βενιέρης έρχεται. Δελτίο ειδήσεων.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στις 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού θα εγγενιαστεί η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, δήλωσε χτες ο Νίκος Σταχιάου στον Στάδος FM. Όπως αποκάλυψε, εδώ και ημέρες πραγματοποιούνται δοκιμαστικά δρομολόγια χωρίς επιβάτες, ενώ με δεδομένες τις καθυστερήσεις και τις προηγούμενες αναβολές, ο Υφυπουργός παρουσιάστηκε κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μετάθεση της ημερομηνίας. Ερώτηση στην Κομισιόν υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης αναφορικά με τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο η πρόεδρος Σερένα Δούρου. Όπως ενημερώνει, θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Ίνα Κασιμάτη, η οποία εδώ και αρκετούς μήνες απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ όπως είπε, αναμένει και από την Όλγα Γεροβασίλη να την επιστολή παρέτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς δυτικά ανάμεσα στους κόμβους Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Συγκεκριμένα θα μπαίνουν τα αυτοκίνητα από την Σταγυρίτη και θα βγαίνουν από τη Διαγόρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο Truth Social χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, τονίζει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ, λέει. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργούν, όλες οι νάρκες νερού έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον περάσει από την απέτηση για ανεφόρον παράδοση της Τεχεράνης στην αναζήτηση μιας νέας συμφωνίας με τους όρους που θέτει η Ιρανική πλευρά. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία αντιμετωπίζει απόψε η ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Ο αγώνας ξεκινά στις 10 και θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 2, ενώ η Ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή και θα φτάσουν αργότερα τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο υδράργυρος θα δείξει 31 βαθμούς και στα Γρεβενά 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
14: Πρώτον, αυτά τα τραγούδια, Βαρβαγιάν, τα βάζεις στις δικές σου εκπομπές, γιατί εμείς έχουμε άλλα τραγούδια. Δεν, πώς τον τα μελετάμε. Μου άφησε ένα τραγούδι και μου λέει βάλε να δεις ένα ωραίο τραγούδι. Το άκουσα, λογοκρίθηκε, απερίφθη να έρθει με τον κηδεμόνα του. Εντάξει, αν λάθος έκανε η Κατερίνα, τη φάτε. Μπορεί να ξαναγίνει ο αγώνας σήμερα. Μα και εγώ λέω ντεζαβού. Όχι ότι είδα τον αγώνα της ΑΕΚ χθες, όπαλος λέει έληξε, αλλά κάπου εκεί στα διαδίκτυα, όπως το λένε, στα

0: Συγγνώμη, δικαίωμα. Είναι καλοπροαίρωτοι άνθρωποι, καλά μου το
1: είπανε.
0: Με συγχωρείτε, σα ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Αστειεύομαι. Εμείς είμαστε ολόκληρο ένα λάθος. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες, όλους. Δροσούλα εκεί έξω, μια χαρά. Το βράδυ πρέπει να φύσηξε, γιατί βγήκα το πρωί στη βεράντα να πιω ένα καφέ, τον πρώτο. Και ήταν λίγο ανωκάτω, δηλαδή πεσμένα κάτω και τα λοιπά. Πρέπει να είχε λίγο αεράκι στη διάρκεια της νύχτας. Δεν το πήρα χαμπάρι, μέχρι τις 11-12 μάλλον που πέσαμε για ύπνο. Δεν φύσαγε, μετά πρέπει να... Να μας επισκέφθηκε ο...

Ναι βρε, πλάκα κάνω αμέσως. Ξέρω ότι... ότι καλοπροαίρετα κάνατε τις επισημάνσεις για το λάθος εδώ. Οι άλλοι χθες βγάλανε ζωντανό τον Άντζα. Του έκαναν και γενέθλια.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, όλους. Ο μήνας έχει 19. Αύγουστος είναι. Και μάθαμε χθες, ακούσατε νωρίτερα, τον φιλοξένησε ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Πώς έβαλα τώρα 3 δευτερεύουσες προτάσεις στην ίδια πρόταση. Ο Θεός και η ψυχή μου. Λοιπόν, όπως ακούσατε από τον Νίκο τον Ταχιάο, 27 του μηνού, δηλαδή σε 8 μέρες. Δηλαδή 5η 27 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί θα μπει στις ράγες, θα λειτουργεί επιτέλους με καθυστέρηση μηνών το μετρό της Καλαμαριάς. Μια χαρά. Τώρα υπάρχει μια γκρίνια και σε αυτό, ότι οι επίτηδες καθυστέρησαν για να συμπέσει η έναρξη λειτουργίας του μετρό με την παρουσία του Μητσοτάκη εδώ, αλλά πολύ απλά, πολύ αυτονόητα απάντησε ο Ταχιάος χθες στον Λεοντή. Λέρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο, και 15 Αύγουστος να ήταν και να ετίθετο σε λειτουργία η γραμμή μετρό Καλαμαριάς, ο Πρωθυπουργός θα ήταν εδώ. Συνεπώς τζάμπα κουβέντα γίνεται γι' αυτό. Οποτεδήποτε. Και αν είχαμε έναρξη λειτουργίας του μετρό προς Καλαμαριά, ο Πρωθυπουργός θα ήταν εδώ. Το καλό θα ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, πώς είχε γίνει με τα Ολυμπιακά έργα που ο Καραμαλής τότε είχε φωνάξει και το Σιμίτη και το Λαλιώτη. Ποιος είχε φωνάξει? Είχε φωνάξει παλαιότερους υπουργούς, νομίζω το Λαλιώτη. Το καλό θα ήταν, πολιτισμός σημαίνει, κατ' εμέ πολιτικός πολιτισμός, αφού δίνουμε τόσο έντονο πολιτικό χρώμα σε όλα αυτά, έξω δεν συμβαίνει αυτό. Δεν πάει ο Πρωθυπουργός να εγγενιάσει ενδεχομένως, δεν ξέρω. Μάλλον το παίρνω πίσω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είχα βρεθεί κάποτε στα εγγένεια ενός φράγματος, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στην Αυστρία, και κάναν μια απλή εκεί εκδήλωση, στην οποία πήγε ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος, τοπική, λέω παιδιά εδώ καγκελάριος. Ω, λέει, όχι, δεν. Λοιπόν, πολιτικός πολιτισμός θα ήταν, αφού θέλουμε να δώσουμε έτσι και ένα χρώμα τέτοιο, να ήταν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Γιατί όχι και οι αρχηγοί των κομμάτων, ρε φίλε, αφού είναι όλοι βουλευτές Θεσσαλονίκης, λέμε. Σχεδόν όλοι. Να είναι ο Πρωθυπουργός, να είναι από την άλλη, ξέρω, ο Ανδρουλάκης, αυτός και αν είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ο Τσίπρας τώρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, θα μπορούσε να έρθει μία από η Γεροβασίλη, ας πούμε. Τι είναι, ΣΥΡΙΖΑ, νομίζετε? Η Γεροβασίλη δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας είναι. Γι' αυτό η Δούρου χθες την άδεια της είπε μέχρι τις 24 του μηνού να παραδώσεις έδρα. Να δούμε αν θα το κάνει η αρχόντισσα των μαγνητικών αξονικών τομογραφών.

γράφων της Υπήρου. Τέλος πάντων, καλώς ήρθε, καλώς να μας έρθει το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Χαμός ρε φίλε, μας ψιλοεξυπηρετεί και εμάς νομίζω. Α, τώρα ο μεγάλος εντάξει τελείωσε με τα σχολικά του και τα λοιπά. Αλλά ο μικρός ψιλοεξυπηρετεί εκεί, Μαντουλίδης Διούξ, κάποιος μπαμπάς μαμά μέχρι Καλαμαριά. Έχω κάτι φίλους μπαμπάδες μαμάδες από Καλαμαρία. Θα μας εξυπηρετήσει. Και μετά παραλαβή εδώ από τον σταθμό ή από το Βαρδάρι και στο Γολγοθά, ωραίο κάστρο. Ωραίο. Κάποτε είχα προτείνει στον Μακαρίτη τον Πάτο, τον Νίκο τον Πάτο, ο δήμαρχος τότε. Μικρός κι εγώ, μικρότερος, όχι μικρός. Μικρότερος, έτσι με φαντασία, όχι πολύ, πώς το λένε, πολύ αγνός, πολύ χαζός. Πρότεινα διάφορα πράγματα σε διαφόρους, γιατί δόξα τω Θεώ ξεκίνησα αρκετά εντυπωσιακά τούτη εδώ την καριέρα, την δουλειά, όπως θέλετε πείτε το, και είχα διάφορες ιδέες οι οποίες όμως δεν είχαν μίζα, δεν είχαν μπρίζα, δεν έδιναν στους ενδιάμεσους, κατάλαβες, στους μεσάζοντες, δεν άφηναν κάτι της. Νόμιζα ότι όλα είναι αχνά, ηθικά πλασμένα. Τέλος πάντων, και είχα προτείνει τότε στον Νίκο τον Πάτο, θυμάμαι τώρα επειδή είπα Γολγοθάς, ωραίο κάστρο, γι' αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Του είπα, εκεί πάνω έχουμε έναν σταυρό πάνω στον λόφο, ψηλά πάνω στην κορυφή. Πώς θα σας φαινόταν να κάνουμε ρε παιδί μου, να ξεκινήσουμε μία πρωτοβουλία και κάθε Πάσχα να κάνουμε μία αναπαράσταση τη σταύρωσης. Του άρεσε, εντυπωσιάστηκε. Αλλά η πρόταση έμεινε στα χαρτιά. Ρε του είπα, αν θέλετε και σταυρωμένο εγώ, θα έκανα εγώ τον σταυρωμένο. Τι άλλο θέλετε να προσφέρω? Λοιπόν, τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, παιδιά? Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Είπε ότι είμαστε μία από τις 30 πλουσιότερες χώρες, ότι είμαστε μια χώρα 200 χρόνων και πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα, και ότι πρέπει να πάψουμε να γκρινιάζουμε τόσο μα τόσο πολύ, ότι δεν βγάζει πουθενά τόση γκρίνια.

0: Για να δούμε τι ακριβώς είπε, γιατί μετά σας έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όχι ότι δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Άδωνης, απλά άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν.
1: Ο καθένας σκοπιά που το βλέπει. Από τη δική μου τη σκοπιά, η δεκαετία του 80 μια καταστροφική δεκαετία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η Ελλάδα εισήλθε στη δεκαετία αυτή με ένα πολύ μικρό λόγο χρέους ως τα ΕΠ. Εξήλθε καταχρεωμένη. Mm-hmm. Εισήλθε ως μια ισχυρή βιομηχανική δύναμη. Mm-hmm. Εξήλθε από βιομηχανοποιημένη. Mm-hmm. Εισήλθε με μια δημόσια διοίκηση άρτια και με αξιοκρατία. Εξήλθε με τις κλαδικές και τους προσυνοφρουρούς. Mm-hmm. Εισήλθε σε μια παιδεία η οποία είχε πειθαρχία, τάξη και οργάνωση. Εξήλθε με το χάος περίπου που έχουμε μέχρι σήμερα.
2: Ναι. Άρα λοιπόν ήρθε ο Ανδρέας το 81 και διέλυσε τη χώρα.
1: Νομίζω ότι η δεκαετία του 80 που την οποία πληρώνουμε μέχρι σήμερα ήταν ασφαλώς πιο καταστροφική δεκαετία των τελευταίων δεκαετιών.
2: Πάντως...
1: Σημειώστε δε, θέλω να το πω αυτό ως βουλευτής, ναι, το 10, ότι η μοίρα, που είναι πολύ περίεργο πράγμα, είναι σαν να υπάρχει μια νομοτέλεια από ψηλά και να τα, όλα να, σε όλα να αποδίδει το δίκαιο. Ο γιος του Ανδρέα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο νεότερος, Γιώργος Παπανδρέου δηλαδή, χρεοκόπησε τη χώρα στις αρχές Μαΐου του 2010, όταν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. Γιατί όμως? Γιατί τότε έλυγε ένα ομόλογο 25 ετών, mm-hmm, που είχε εκδώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 85 με ένα εξωφρενικό επιτόκιο 24%, και το 1 δισεκατομμύριο είχε γίνει ένα 25 δισεκατομμύριο, όπως είχε γίνει.
2: Ναι.
1: Αυτό το ομόλογο έλυγε, δεν είχαμε λεφτά να το πληρώσουμε.
2: Άρα λοιπόν, για να, για να γράψω την τελευταία σειρά σε αυτό το λόγο, ναι, τη χώρα τη χρεοκόπησαν δύο Παπανδρέου. Ο Ανδρέας δεκαετία του 80
3: και ο Γιώργος
2: το 2010.
1: Δεν βάζω την ίδια ευθύνη. Ανδρέας,
2: ενδιάμεσα όλοι οι άλλοι τα είχαν καλώς καμωμένα όλα.
3: Πάνε,
2: και πριν τον Ανδρέα υπόλοιπη. Περίμενε. Κάτσε, έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι ο Μητσοτάκης. Άρα στο αδίκη. Προσπάθησε να βάλει φρένο σε αυτό. Είναι γνωστό. Πιέτυχε 151 βουλευτές. Στην Ελλάδα ζούμε όλοι. Δεν προσπάθησε να κάνει μεταρρυθμίσει, τυποποιήσει, φρένα. Δεν άφησαν τον άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Θυμόμαστε του αμουλοκολάδε και αυτά που ζούσαν με τα ΣΕΠ και τα λοιπά. Δεν πατά, έχετε ξεχάσει.
0: Μάλιστα. Ο Άδωνης λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα. Πείτε ότι δεν είναι ο Άδωνης αυτός που τα είπε. Παρακάτω κάποια στιγμή είπε ότι η χώρα ή στη χώρα παράγουμε πολύ μιζέρια, κάποιοι δηλαδή μιζερολογούν για να κάνουν το κομμάτι τους περισσότερο από όσο αντέχει η πραγματικότητα, και ότι η χώρα μας έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, άκουσε πω τώρα, συντρόφε. Αν δεν ήταν ο Άδωνης αυτός και ήταν ο ιστορικός του μέλλοντος, ο πολιτικός αναλυτής του μέλλοντος, πού ακριβώς κάνει λάθος? Εγώ θα σου πω τι δεν είπε, γιατί σε ό,τι είπε προσυπογράφω. Η πλέον καταστροφική δεκαετία για την Ελλάδα ήταν η δεκαετία του 80, η δεκαετία Πασόκ. Παρόλο που κατάφερε ο Ανδρέας Πανδρέου, γιατί ήταν μεγάλος μάγκας, να μας πείσει περί το αντιθέτω, ότι είναι μαγιά να δίνει σύνταξη στα 35, στα 38, ότι είναι μαγιά να δίνεις 5-6 χιλιάδες σε ευρώ, λέω, σε έναν εργαζόμενο σε μια χώρα η οποία έχει τεράστια ακραία, ότι είναι μαγιά να είναι όλα δωρεάν, ότι είναι μαγιά οι συνδικαλιστές να κάνουν κουμάντο, ότι είναι μαγιά στα πανεπιστήμια να γίνεται της κακομοίρας, ότι είναι μαγιά στα πανεπιστήμια οι παρατάξεις να εκλέγουν σε μεγάλο βαθμό τα διοικητικά συμβούλια, τους καθηγητές, τα πριτανικά και άλλα συμβούλια, ότι είναι μαγιά να λες στον αστυνομικό ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, ότι είναι μαγιά να υπάρχουν πράσινες και γαλάζιες κάρτες. Αυτά ήταν επιτεύγματα της δεκαετίας του 80, Ανδρέα Παπανδρέου Πασόκ, συνειδητή επιλογή κάνω μεγάλο κράτος για να βγαίνω συνεχώς πρωθυπουργός, και τα κατάφερε. Ήταν άγγελοι άλλοι? Όχι βέβαια, αλλά το χάλι, το μεγαλύτερο χάλι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε που ήταν και που είναι? Στο ότι επηρέασε το DNA μας, το DNA δυο τουλάχιστον γενεών, πολύ βαθιά εκείνη η δεκαετία της ίσονος προσπάθειας. Ότι έλα αδερφέ τώρα, άστα με ποιο σχολείο, ο γραμματέας νομαρχιακής κανονίζει, ο γραμματέας τοπικής οργάνωσης ΠΑΣΟΚ κανονίζει. Αυτά ήταν. Κοίταξε, μην φύγεσαι, τα ζήσα. Πείτε τα σε κάποιον που δεν τα έζησε. Τα έζησα, βιωματικά είναι αυτά που σου λέω. Τα ξέρω, πώς ήταν από μέσα. Έτσι ήταν η δεκαετία του 80. Η δεκαετία του 80 ήταν έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Από εκεί χάλασε το DNA του Έλληνα. Δεν ήθελε και πολύ δηλαδή. Και τώρα αντί να το μαζέψεις. Τι δεν είπε ο Άδωνης όμως? Ο Άδωνης δεν είπε, γιατί είπε ότι χρεοκόπησε. Ο Ανδρέας Πανδρέου πήρε μια οικονομία με δείκτες. Έτσι είναι οι δείκτες. Το 1980-81 ήταν μια χαρά οι δείκτες. Και την πήγε στο διάολο, συγγνώμη για την φράση. Και ότι στα χέρια του γιού του, του Γιώργου Αμανδρέου, έσκασε μια βόμβα, την οποία τοποθέτησε με τα δανεικά ο Ανδρέας Πανδρέου εκείνη την περίοδο. Ναι, αλλά ξέχασε να μας πει ο Άδωνης ότι και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Κώστας ο Καραμαλής, βρε ο Κώστας ο Καραμαλής, μία από τα ίδια, παρέλαβε ένα χαλασμένο DNA και το διατήρησε μια χαρά, το συντήρησε. Το συντήρησε. Δεν άλλαξε κάτι, δεν πήγε στον κόπο να αλλάξει, να σπάσει αυγά, παρόλο που λόγω ονόματος είχε όλο το πεδίο ελεύθερο. Αλλά τώρα μην περιμένετε να στα πει βουλευτής Νέας Δημοκρατίας αυτά, δεν κάνει, ψηφαλάγια είναι. Γιατί για κάποιους ο ένας θεωρείται το ΤΕΜ, για άλλους θεωρείται το όνομα το ΤΕΜ. Πού να μιλήσει άσχημα για τον Ανδρέα Πανδρέο σε έναν κλασικό Πασόκο. Πού να μιλήσει άσχημα για το όνομα Καραμαλή. Σε έναν δηλωμένο, ξέρω εγώ, σου λέω, λαϊκή δεξιά. Δεν γίνεται. Παραμύθια από εδώ, παραμύθια από εκεί. Μύθια από εδώ, μύθια από εκεί. Αθρηστικά κατέστρεψαν, αλλά την βαρύτατη ευθύνη την είχε η δεκαετία του 80. Συμφωνώ απολύτως με την εκτίμηση που έκανε. Δεν περίμενα τον Άδωνη. Τα έχετε ακούσει αυτά από εμένα πολλές φορές. Και σου λέω ότι η μαγιά, σε εισαγωγικά, του Ανδρέα Πανδρέου και του Πασόκ εκείνης εποχής είναι ακόμη και σήμερα παιδιά που είναι 12, 13, 14 χρονών, από συζητήσεις που ακούνε «Ρε Πασόκ». Δεν καταλαβαίνουν γιατί κανείς δεν τους λέει την αλήθεια, ότι αν στριμώχνονται και αν η χώρα μας έχασε κάποια τρένα, και όχι αυτό στα Τέμπη, είναι εξαιτίας αυτής της λογικής. Τούτα μεταξύ άλλων, αγαπητές φίλες και φίλοι, συμφωνείτε, διαφωνείτε, λίγη σημασία. Δηλαδή, αν δεν είχε μπει για τα βαθιά, πολύ βαθιά στο DNA,

Αν δεν είχε πολύ βαθιά στο DNA των Ελλήνων εκείνη η σάπια λογική, δεν θα είχε σήμερα τον Τσίπρα, μάγκας κι αυτός, να λέει αυτά που λέει, να υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει, να πετάει τις πομφόλιγες, λιγότερες τώρα, ομολογώ λιγότερες, είναι πιο συντηρητικός στην πομφόλιγα ο Αλέξης Τσίπρας πλέον. Δεν είναι ο Τσίπρας του Νταουλιού και του Ζουρνά. Ο Γιώργης εδώ, κλασικός Πασόγκος, από ότι ευτυχώς δεν ψήφισα ποτέ Σιμίτη. Και όμως ο Σιμίτης, και όμως ο Κώστας Σιμίτης, όπως και ο μπαμπάς Μητσοτάκης και τούτος εδώ, επιχείρησαν κάποια πράγματα, George, κάποιες παθογένειες, να τις διορθώσουν. Αλλά αρέσει περισσότερο το όλα δωρεάν, όλα τζάμπα. Δεν βαριέσαι, βραδερφέ.

Έτσι είναι λοιπόν, και έχουμε διαμορφώσει ένα περιβάλλον εκεί έξω στο οποίο δεν μπορείς να απευθυνθείς με λογική και με ουσιαστικά επιχειρήματα. Χθες κάθισα και μελέτησα περαιτέρω. Μου αρέσει αυτό το καιρό, έχω και λίγο περισσότερο χρόνο, ξέρετε, επειδή είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Άλλοι διαβάζουν βιβλία, άλλοι στα μπιτσόμπαρα, καλά κάνετε. Άλλοι διακοπεύετε. Κάθισα και μελέτησα, δεν είναι τίποτε φοβερό, γιατί κάπου είδα πάλι αυτά τα κλασικά βίντεο, κάτι, είναι κάτι τυπάκια στη χώρα μας, τα οποία, εντάξει, δεν βαριέσαι, σου λέει, αδερφέ, TikTok είναι αυτό, YouTube είναι αυτό, δεν λέω κι εγώ μια φανφάρα, δεν λέω κι εγώ μια από αυτές που πουλάνε να πάρω likes. Και τα έχω τα στοιχεία λίγο αργότερα να θυμηθώ να τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί με πιέζει λίγο χρόνο, σε λίγο θέλω να συζητήσουμε για αυτή την επιλογή της κυβέρνησης να πληρώσει νωρίτερα τις δόσεις, να δούμε τι ακριβώς και γιατί. Λίγο αργότερα θα σας δώσω στοιχεία τα οποία αφορούν στις ανεμογεννήτριες, γιατί βλέπω πάλι πολλά βιντεάκια ηλίθια από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, αλλά γράφω καθένας την βαμβάρα του. Λέει ο άλλος, γεμίσαμε ανεμογεννήτριες, είμαστε η χώρα με τις περισσότερες. Από φανφάρα σε φανφάρα, τούτος ο τόπος.

0: Κάτσε γιατί έχω πρώτα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Προϊόντα Κοντίτο. Έχω να σας πω ότι σήμερα ο καιρός πώς θα είναι, κάτσε να σου πω τώρα. Εδώ λέει 33 βαθμούς το μεσημέρι, ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας με κάποια συννεφάκια το πρωί τα οποία υπάρχουν. Η υγρασία θα είναι από 30 έως 40%.

Πέρα από ένα μικρό προβληματάκι, τίποτε σπουδαίο στην ανηφόρα λίγο μετά το 4-24, προς ανατολικά είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Στα μάτια μου Πασόκ στηρίζουμε, αλλά άλλο Πασόκ. Εκείνο του Σιμίτη που πήγε να βάλει κάποια πράγματα σε μια τάξη. Μην μου πεις τώρα τα χρηματιστήρια και αυτά τα ξέρουμε. Τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει. Μεταρρυθμίσεις χρειάζεται ο τόπος. Αρκετές γίνονται από τούτον εδώ, τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά χρειάζεται αφενός μεν περισσότερες μεταρρυθμίσεις, αφετέρου γρηγορότερη, πώς να το πω, επιβολή, ναι, επιβολή αν χρειάζεται των μεταρρυθμίσεων.

0: Θα σκαλίσουμε λίγο αυτή την ιστορία με την αποπληρωμή την πρόορη του δανείου, δανείων. 20 δις συνολικά στα 3 χρόνια προκαταβάλει, δίνει η χώρα για να πληρώσει παλαιότερα δάνεια. Καλός, κακός, τσακώνεται η κυβέρνηση αντιπολίτευση. Σε λίγα λεπτά, σε 2-3 λεπτά, θα δούμε το γιατί και αν υπήρχε καλύτερη, αν υπάρχει, εναλλακτική.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα ΕΦΕ.
0: Αδέρφια μου χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βουδιστές και άλλοι, τινές, μην τσακώνεστε και δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Δεν κακό να έχεις την ομάδα σου σε εισαγωγικά, αλλά να αποδέχεσαι, παραδέχεσαι τα λάθη που αυτοί αυτή κάνει. Είτε είναι αθλητική ομάδα, είτε είναι πολιτική ομάδα. Επιχειρήματα θέλουμε. Δεκαετία του 80, όπως σας είπα, σακάτεψε τα πάντα στη χώρα, τα διέλυσε. Έγιναν θετικά πράγματα προς Θεού, κανείς δεν λέει το αντίθετο. Αλίμονο. Αλλά για λόγους σκοπιμότητων

0: έγιναν σημεία και τέρατα. Και είναι 19 Αυγούστου και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, ο οποίος είναι και γνώστης των οικονομικών πολύ καλύτερος από εμένα σίγουρα, ενδεχομένως και από κάποιους από εσάς. Ο Χρήστος ο Κόνστας στη γραμμή, τον οποίον κάπου τον είδα να διακοπεύει. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε διακοπές επέτυχε η Νικολάου μάλλον,
1: ναι. Δεν όλα πήρε. Καλά, όλα καλά και ευχάριστα.
0: Μη λες όλα καλά και ευχάριστα, γιατί θα πούνε σαν τον Άδωνη που τα βρίσκει όλα καλά και καθόλου μίζερα, θα σε κατηγορήσουν.
1: Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δηλαδή κάτι που δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές μας να γνωρίζουν αυτή τη στιγμή, συγκυρίαση αυτές οι μέρες. Έχουμε μια παγκόσμια αναταραχή στα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών Αμερική, Ευρώπη, Βρετανία.
0: Είδα και το γερμανικό, το οποίο χτυπιέται αγρίως.
1: Όχι μόνο στην Αμερική. Πήγε 5,3% το επιτόκιο, δηλαδή που έχει ένα τεράστιο χρέος. Η Γαλλία το έχει στείλει σε υψηλότερα επίπεδα από το 2008. Η Γερμανία, όπως είπες, είναι υψηλότερα επίπεδα από το 2008.
0: Ναι, να πούμε στον κόσμο ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ρίσκο, δηλαδή κάποιος που θέλει να πάρει ομόλογο φοβάται ότι οι οικονομίες τους δεν καθρεφτίζονται θετικά, γι' αυτό και υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση. Δηλαδή δεν πάνε καλά, οπότε ναι. Αφού δεν πάει καλά, να πάρω το ομόλογό σου, αλλά θα μου δώσεις περισσότερο επιτόκιο.
1: Αυτό, δηλαδή αυτό που λένε,
0: το εκλαϊκεύω.
1: Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες, θα χρειαστούν και πολλά δανεικά δηλαδή. Ενώ στην Αμερική οι δαπάνες για τόκους έχουν ξεπεράσει το 1,17 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή πληρώνει για τόκους η Αμερική πιο πολλά από όσα πληρώνει για άμυνα. Έτσι.
0: Μία μικρή παρένθεση, Χρήστο, για να πάμε σε αντιδιαστολή. Τι γίνεται στην Ελλάδα, να πω στον κόσμο ότι έχουμε ένα μάλλον τροχαίο, πρέπει να είναι. Καλέστε έξω να το πείτε στην Κατερίνα. Πρέπει, Κατερίνα, δες το λίγο. Πρέπει να υπάρχει ένα τροχαίο στην περιφερειακή, στο ύψος της στροφής του κόμβου Νεάπολης Πεύκων, γιατί έχουμε μεγάλη ουρά οχημάτων προς τα δυτικά. Χρήστο μου, συγγνώμη, κλείνω παρένθεση. Σε αντιδιαστολή, στην Ελλάδα τα ομόλογα του δημοσίου δεν πάνε άσχημα.
1: Όχι μόνο αυτό. Η Ελλάδα. Θυμάσαι το 2011-2012 οι αγορές έδιωχναν την Ελλάδα, θυμάσαι. Σήμερα η Ελλάδα διώχνει τις αγορές, τις περιορίζει. Δεν είναι, είναι μια εποχή που η Ελλάδα δίνει εξετάσεις νοικοκυροσύνης και περνάει με άριστα, όσο και αν αυτό δεν βολεύει κάποιους. Η Ελλάδα προχωρά φέτος, το 2026, θα αποπληρώσει 13 δισεκατομμύρια από το δημόσιο χρέος της. Αξιοποιεί τα πολύ ψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα. Πληρώνει 2,5 δισεκατομμύρια από κάποια δάνεια του EFSF που είχε πάρει στην αρχή των μνημονίων. Μετά ένα ομόλογο που λύγει το 27, άλλα 2,2 δις και αυτό θα το πληρώσει. Θα μειώσει και τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου που βγάζει. Τον Ιούνιο, πριν από λίγους μήνες, πλήρωσε 7 δισεκατομμύρια από ένα διμερές δάνειο. Γενικά η Ελλάδα μειώνει τα χρέη της μαζί με όλα τα άλλα.
0: Ωραία. Αυτά υπόθηκαν και από μετά παρουσιάσαμε ο κόσμος. Ναι. Τώρα, το ερώτημα το μεγάλο, το οποίο χρήζει απάντηση, εγώ το ψάξα, αλλά ούτε οικονομολόγος είμαι, το παλεύω. Θετικά υπάρχουν από εδώ, θετικά υπάρχουν από εκεί, αρνητικά από εδώ, από εκεί. Τα ζυγίζεις και λες τι με συμφέρει περισσότερο. Λέει, όχι αντιπολίτευση, άστε αντιπολίτευση. Λέει η άλλη ανάγνωση. Ναι. Γιατί ρε φίλε να δώσουμε 20 δισεκατομμύρια και να αποπληρώσουμε δάνεια των οποίων, γιατί κάποια ήταν από τον ESM, τα επιτόκια είναι χαμηλότερα από ό,τι σήμερα δανειζόμαστε, και να μην ρίξουμε αυτά τα 20 δισεκατομμύρια σε δημόσιες επενδύσεις και να τα μοιράσουμε σε εισαγωγικά, γιατί δεν έχουμε και πολλά περιθώρια να μοιράζουμε χρήματα τόσο εύκολα στον κόσμο. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό, η οποία ακούγεται αυτονόητη. Σου λέει ρε φίλε, έχεις 20 δις, μπράβο σου. Γιατί, άστο, περίμενε. Τα πληρώσει την ώρα του τα δάνειά σου.
1: Από την αρχή αυτή.
0: Καταλαβαίνεις ότι το ερώτημα είναι για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ το έχω απαντήσει μέσα μου, αλλά να το απλώσουμε λίγο, να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Πρώτον, τα επιτόκια δεν είναι χαμηλότερα, αυτό είναι λάθος.
0: Σε κάποια είναι, νομίζω, Χρήστο. Έχουμε κάποια του μηχανισμού τα οποία ήταν κοντά στο 2%.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι, δεν είναι λεφτά προς τα κράτη. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι ομόλογα. Είναι λεφτά προς τα κράτη. Και τα δίνανε στο φτωχό συγγενή της Ευρώπης για να επιβιώσει. Για να σωθεί. Αυτά είναι δάνεια τα οποία η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει για να μην είναι ο φτωχότερος συγγενής. Ήδη είπαμε ότι στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε χρέος μικρότερο από αυτό της Ιταλίας.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, το τι λεφτά ξοδεύει η κυβέρνηση για κοινωνική πολιτική κτλ. Δεν είναι αφαίρετο. Δεν είναι ότι έχει την τσέπη της, τα βγάζει και τα δίνει. Είναι η υπάρχουν κανόνες στην Ευρώπη, δημοσιονομικοί κανόνες για το ποιο, τι ποσό από το υπερπλεώνασμα μπορεί να δώσει σε κοινωνικές ή άλλες πολιτικές και τι πρέπει να μπαίνει στην άκρη. Η Ελλάδα εξακολουθεί μαζί με την Ιαπωνία να έχουν το μεγαλύτερο χρέος στην ιστορία του πλανήτη. Είμαστε υπερχρεωμένοι. Αυτό πρέπει, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και για να ανακτήσουμε κάποια στοιχειώδη αξιοπιστία πρέπει να ξοφλάμε τα χρέη μας. Και αυτό είναι η νοικοκυρωσύνη. Σε λίγες μέρες στην έκθεση ο Πρωθυπουργός θα αρχίσει να μοιράζει πάλι λεφτά από το υπερπλεώνασμα. Φαίνεται το πρωτογενές πλεώνασμα της χώρας μας θα φτάσει στο περίπου το 4,9%. Τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας θα περάσουν πάλι τα 30 δις, όπως ήταν το μαξιλάρι του Τσίπρα, που δεν ήταν του Τσίπρα, που δεν ήταν δικό μας, γιατί τα λεφτά αυτά που...
0: Τα μαζέψαμε από διαφόρους, ναι, 38 δις κοντά είναι τώρα.
1: Όχι μόνο αυτά, δεν τα έχουμε. Είναι λάθος αυτό το μαξιλάρι.
0: Είναι λογιστικό
1: αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν τα έχουμε εμείς. Τα έχει ο ESM. Mm-hmm. Το πότε ανοίγει αυτό το πουγγί που είχε φτιάξει ο Τσίπρας τότε και πότε κλείνει και πόσα λεφτά βγάζει μέσα, δεν το αποφασίζουμε εμείς. Το αποφασίζουν στο Λουξεμβούργο, το ESM. Επομένως, είναι απλώς ένα μικρό παραμύθι το οποίο μας βοηθάει. Αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα που έχει τώρα η χώρα είναι δικά μας λεφτά. Καταρχήν, υπάρχει ένα άμεσο όφελος σε τόκους, 360 εκατομμύρια το χρόνο, περίπου 2 δισεκατομμύρια σε βάθος χρόνου. Αυτές επίσης θα χρειαστούμε λιγότερα δάνεια να πάρουμε τις επόμενες χρονιές. Αυτή την εποχή, αυτά τα επιτόκια που ανεβαίνουν στις άλλες χώρες, ανεβαίνουν γιατί όλες οι χώρες τριμώχνονται στις αγορές για να δανειστούν. Εμείς δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα δανεικά. Το ότι δεν τα δανειζόμαστε, άρα δεν πληρώνουμε επιτόκια, είναι και αυτό ένα από τα ωφέλη.
0: Χρήστο, τώρα, θέλω να το κάνω λίγο πιο απλό, πρόσεξε να δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί σου λέω και εγώ το. Έχει δύο μέρες τώρα, το έχω διαχειριστεί και από μικροφόνου. Να το κάνουμε ένα παράδειγμα. Για να απαντήσουμε σε έναν κόσμο στον οποίο γενικώς ο εύκολος λόγος πιάνει και κάνει ζημία όταν πας να απευθυνθείς σε αυτόν με λογική. Βάζω ένα παράδειγμα. Λέει ο άλλος, σε ένα νοικοκυριό. Σε ένα νοικοκυριό. Εντάξει. Γιατί να δώσω τα 10 χιλιάρικα που. Τα 50 χιλιάρικα που έχω μαζέψει για ένα δάνειο παλιό και να μην τα επενδύσω. Εκεί είναι δημόσιες οι επενδύσεις, ώστε αυτά τα 20 δις να μου γεννήσουν λεφτά και να μπορέσω και το προηγούμενο δάνειο να πληρώσω και θέσεις εργασίας να προκύψουν.
1: Ωραία.
0: Σε αυτό το ερώτημα είναι, αυτό το ερώτημα είναι το οποίο χρήζει απάντησης.
1: Η Ελλάδα νομίζω έχει σήμερα το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της ιστορίας της, πάνω από 16 δις. Και είναι όσα λεφτά μπορεί να αντέξει μια οικονομία σαν την Ελλάδα. Και μην ξεχνάς, έχουμε και ένα Ταμείο Ανάκαμψης που είχε λεφτά και έδινε λεφτά για να επενδύσει στην ανάπτυξη της χώρας. Είχαμε τα λεφτά. Εδώ δεν υπάρχει ένα αυτόματο, βάζεις πολλά λεφτά, παίρνεις πολλά λεφτά. Αυτές οι επενδύσεις
0: έχουν ρίσκο, ναι. Δεν είναι δεδομένο ότι θα.
1: Έχουν απόδοση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να βρουν μια παραγωγική βάση η οποία να ανταποκριθεί.
0: Το ίδιο λέω και εγώ. Δηλαδή πρέπει να βγάλουν ένα 3-4-5%. Δεν στο...
1: Ναι, αλλά και να υπάρχει αυτή η παραγωγική δυναμικότητα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάτι να τα κάνεις. Τα οποία να δημιουργήσουν κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που τώρα τελειώνει και τώρα θα φανούν τα ωφέλη από όλα αυτά τα 37 δις που πήραμε και επενδύσαμε. Και επιπλέον. Αντί να αποπληρώσουμε, το βασικό είναι αυτό, αντί να αποπληρώσουμε το χρέος, να ρίξουμε τα λεφτά σε επενδύσεις και κοινωνική πολιτική. Το 2032 θα λήξουν τεράστιες ποσότητες χρέους για το οποίο θα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα. Τι κάνει λοιπόν από τώρα ο νοικοκύρης?
0: Απομειώνει το χρέος.
1: Φροντίζει αυτό το βουνό των λήξεων.
0: Να το κάνει μικρότερο.
1: Να το κάνει μικρότερο.
0: Ναι.
1: Έτσι αγοράζουμε αξιοπιστία και φθηνότερο δανεισμό σήμερα. Άρα πάλι γλιτώνουμε λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό να η Ελλάδα ασκεί μια νοικοκυρεμένη πολιτική. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει να μειώσεις τους φόρους, γιατί αυτά τα λεφτά είναι ματωμένα, είναι λεφτά που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Ελλάδα έχει πραγματικά πολύ ψηλούς φόρους κατανάλωσης. Έτσι, οι φόροι κατανάλωσης, σε αντίθεση με τις βλακίες που λένε διάφοροι, είναι οι πιο δίκαιοι φόροι. Γιατί τους πληρώνεις μόνο όταν θέλεις, αν θέλεις και όταν θέλει.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Ορισμένα προϊόντα τα οποία σου είναι απαραίτητα τα πληρώνει και εσύ όσο τα πληρώνει και ο πλούσιο. Δηλαδή υπάρχει και κοινά. Και αυτό, Χρήστο μου, και αυτό είναι θέματα τα οποία έχουν τα συν και τα πλήν. Δηλαδή υπάρχει απόλυτη άποψη.
1: Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Γιατί τα είδη πρώτη ανάγκη για αυτού του ανθρώπου που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη υπάρχουν τα διάφορα πακέτα. Υπάρχουν τα pass, υπάρχουν τα καλάθια, υπάρχουν τα επιδόματα. Με αυτά τα χρήματα η Ελλάδα στηρίζει αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, ενώ με τους φόρους κατανάλωσης σε μια χώρα που υποδέχεται κάθε χρόνο 40 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή 4 φορές την Ελλάδα, και αυτοί πληρώνουν τους φόρους κατανάλωσης κατά βάση, έτσι, όπως σε όλες τις τουριστικές περιοχές του πλανήτη, το ίδιο ισχύει και στη Νέα Υόρκη, το ίδιο ισχύει και στο Παρίσι, το ίδιο ισχύει και στο Μιλάνο, όπου υπάρχει μεγάλος τουρισμός, οι φόροι κατανάλωσης είναι υψηλοί, γιατί
0: τα παίρνει από ξένους, ναι. Τα παίρνει από ξένους.
1: Τα πληρώνουν οι επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Και η Ελλάδα, και αυτοί οι φόροι, ξαναλέω, είναι φόροι που τους πληρώνει μόνο όταν θέλεις, αν θέλεις και όποτε θέλεις. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη στα πάνω από τα 2 ευρώ, που έχουμε πραγματικά έναν πολύ ακριβό ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχεις την επιλογή ή να πάρεις το λεωφορείο ή να πάρεις το ποδήλατο. Αλλά έχεις μια επιλογή. Δεν είναι σαν τους άλλους τους φόρους του εισοδήματος που κάποιοι είχαν βαφτίσει δικαιοσύνη. Που βαρούν κατά κέφαλα και πληρώνεις φόρο, έχεις δεν έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Στην κατανάλωση πληρώνεις μόνο τους φόρους όταν καταναλώνεις. Αν καταναλώνεις και εφόσον καταναλώνεις. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε ασκήσει, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εισπράττει ένα μέρισμα αξιοπιστίας την στιγμή, την εποχή που σε όλες τις υπόλοιπες αγορές, Γαλλία, Βρετανία, Αμερική κτλ. Οι αγορές τιμωρούν τη δημοσιογραφία.
0: Χρήστο, ακόμη μια απάντηση, επειδή θέλω να τα πεις εσύ βασικά, γιατί ακούγονται πιο πιστικά. Εγώ τα λέω με έναν τρόπο που πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι είναι μεροληπτικός, δεν ξέρω. Πες μου λίγο. Λέει κόσμος, και το λέει και προχθές άκουσα ακόμη και το Βαρουφάκη, ο οποίος αναφέρεται στον απόλυτο αριθμό του δημόσιου χρέους.
1: Σωστό.
0: Ο οποίος δεν μειώνεται. Σωστό. Η κυβέρνηση επέρεται. Γιατί λέει ως κλάσμα επί του ΑΕΠ το μειώνουμε και αυτός είναι δείκτης που παγκόσμια κοιτούν πολύ, αλλά ως απόλυτος αριθμός το χρέος μας συνεχώς και γίνεται μεγαλύτερο. Ενδεχομένως και λόγω του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από οι εξαγωγές. Όχι. Αλλά...
1: Πρώτα απ' όλα περάσαμε μια πανδημία, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Στην πανδημία η οικονομία λειτουργούσε με τα λεφτά του κράτους. Έτσι... Δεν απολύθηκε κόσμος, ας πούμε, στις αεροπορικές εταιρείες και μόλις τελείωσε η πανδημία άνοιξαν αμέσως οι αεροπορικές εταιρείες μεταφορές και φέραν τουρίστες οι οποίες μας φέρουν εισόδημα, ακριβώς επειδή δεν απολύθηκε κανένα. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, ο πρώτος βασικός και σε όλο τον κόσμο το ίδιο πρόβλημα υπήρχε. Έτσι, όλες οι μεγάλες χώρες, και γι' αυτό τις κατηγορούμε σήμερα, ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά στην περίοδο της πανδημίας για να κρατήσουν τις οικονομίες όρθιες. Μετά ήρθε ο πληθωρισμός του πολέμου. Και τώρα έχουμε και τις αμυντικές δαπάνες. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξοδεύουμε περισσότερο. Είναι σωστό αυτό που λέει. Πραγματικά σε απόλυτα νούμερα το χρέος δεν μειώνεται. Αλλά τι σημασία έχει. Δηλαδή, άμα εσύ με το μισθό που βγάζεις χρωστάς ένα χιλιάρικο, είναι πρόβλημα αν έχεις να το πληρώσεις. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι να μπορείς να αποπληρώνεις τα χρέη σου. Να έχεις δηλαδή στην άκρη λεφτά ικανά για κοινωνική πολιτική που έχουμε, να έχεις λεφτά για αμυντική πολιτική που έχουμε, για αναπτυξιακή πολιτική που έχουμε και στο τέλος να πληρώνεις και τα χρέη σου. Αυτό δεν κάνει κάθε νοικοκύρης σε κάθε σπίτι.
0: Ναι. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.

Τι άλλο θες ρε φίλε να σου πω το όλη μου, τι άλλο αποδέχομαι, παραδέχομαι ότι τα ξέρεις όλα. Τι άλλο θέλεις? Δεν μαθαίνει όποιος τα ξέρει όλα. Γράφω σε έναν φίλο εδώ, ο οποίος τα ξέρει, τα γνωρίζει όλα. Λοιπόν, τα συμπεράσματα βεβαίως δικά σας από όλα όσα είπαμε νωρίτερα, με αφορμή την αντιπαράθεση η οποία σοβεί ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το αν καλός ή κακός. Έκαστο στο είδος. Υπάρχει η Ελλάδα και η Ελλάδα. Υπάρχει και η Ελλάδα της Dotsoft, η οποία εδώ και 20 χρόνια έχει ως αποστολή την παροχή προστιθέμενης αξίας σε πελάτες, παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας. Ξεκίνησε την ανάπτυξη της δικής της πλατφόρμας διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων έξυπνης πόλης το 2015 και σήμερα περισσότερο από 50 ελληνικές πόλεις την αξιοποιούν καθημερινά προς όφελος των πολιτών και επισκεπτών αυτών των πόλεων. Γιατί όπως σας είπα, υπάρχει η Ελλάδα και η Ελλάδα. Εντάξει, μην γκρινιάζετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και ο υπόλοιπος κόσμος. Για τον υπόλοιπο κόσμο τα ξέρει καλύτερα το Greco Travel, οι άνθρωποι του Greco Travel, οι οποίοι ακόμη και τώρα, να, αν έχεις ξεσηκωθεί αδερφέ μου και βλέπεις ότι όλοι έχουν φύγει και έχεις μείνει μόνος ή με λίγου στην πόλη και θες να αποδράσεις, ακόμη και τώρα τηλεφωνείς εκεί όπου θα σου πω, γιατί υπάρχουν επιλογές και τις τελευταίες στιγμές για το καλοκαιράκι σου. Αλλά μπορείς από τώρα να καθίσεις με φίλους, παρέες, με την οικογένεια, να σχεδιάσεις ταξιδάκι, διακοπές, αποδράσεις, εκδρομές για 26-28 Οκτωβρίου ή ακόμη και για τον Άι Βασίλη. Γιατί στο Greco Travel από νωρίς ετοιμάζονται για να τα έχεις όλα έτοιμα, τακτοποιημένα και μοναδικά, ξεχωριστά. Στο 2310 55 55 56 τηλεφωνούμε.

0: έχουμε style. Τι ωραία γλώσσα ιταλική, ρε φιλέ. Ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά. Λίγο αχώνευτα τα γερμανικά, μεταξύ μας. Σκληρή γλώσσα. Άκου να δεις τι είδα. Κάπου και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια δημοτική σύμβουλο στην Αθήνα, Τσαμπουκαλού. Δεν ξέρω τι με ενδιαφέρει που ανήκει η κοπέλα. Μια κυρία είναι. Ελένη Παπαδοπούλου λέγεται. Η παράταξη του Δούκα. Ο Δούκας βγήκε, ξέρετε, με 14%, δήμαρχος Αθηναίων 14-15. Και το παίζει και εγώ δεν ξέρω δυνάμη πρόεδρος Πασόκ. Άσε με ρε Δούκα, άσε με ρε Χάρη. Με 14-15% δήμαρχος. Γιατί μάζεψε όλο το κομμάτι της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, Ανταρσίας, Σιριζέους και λοιπά. Του έδωσαν το δικαίωμα. Αν και συμπεριφέρεται ως πρόεδρος Πασόκ περισσότερο. Εκεί λοιπόν υπήρξε εισήγηση της παράταξης του Δούκα, σύμφωνα με την καταγγελία της κυρίας Παπαδοπούλου. Και παραχωρείται τάφος στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών τιμητικά στην Πάολα Ρεβενιώτη, τη γνωστή τρανς. Για την προσφορά της, όπως λέει η παράταξη του Δούκα, για την προσφορά της στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αλλά παρόλα αυτά ο κανονισμός των κημητηρίων λέει ότι παραχωρείται χώρος σε πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει υπηρεσίες στο έθνος. Και αναρωτιέται η κυρία Παπαδοπούλου ποιες υπηρεσίες έχει προσφέρει η Πάολα.
1: Θεωρείται ότι η Πάολα, γιατί έτσι είναι γνωστή, προσέφερε μεγάλες στο έθνος υπηρεσίες. Σας ρωτάω ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες. Εδώ πέρα έχετε γράψει το περιοδικό το κράξιμο. Το περιοδικό το κράξιμο έχει προσφέρει στο έθνος υπηρεσίες. Λοιπόν, φανταστικό, εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του, κύριε Βελεγράκη. Ο καθένας έχει τα γούστα του, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ δεν θα κάνω λογοκρισία τι αρέσει τον κάθε άνθρωπο να διαβάζει. Αν σας αρέσει το κράξιμο, εντάξει. Το θέμα είναι άλλο τώρα και δεν είναι το ποσό, γιατί εδώ πέρα έχουμε συμβολισμούς. Έχουμε συμβολισμούς. Δεν μπορείτε όλα να τα κάνετε ίσιωμα. Δεν γίνεται. Χωρίς την κοινότητά της, είσαι αυτό που έκανε, να προσέφερε τις υπηρεσίες. Το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι στο έθνος. Το καταλάβαμε αυτό ή δεν ξέρουμε τι σημαίνει έθνος εδώ μέσα. Γιατί εκεί που καταλήγουμε είναι στο ότι δεν ξέρουμε τι σημαίνει έθνος και το ξεφτιλίζουμε το έθνος. Αυτό είναι. Είναι εξευτελισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην μου λέτε για ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε την νομοθεσία που μιλάει για έθνος.
2: Να μιλήσετε, ναι.
1: Έχουμε την νομοθεσία που μιλάει για έθνος. Και έχουμε μία δική σας εισήγηση και απόφαση ότι η κυρία Ρεβενιώτη μπορεί να έχει τάφο για τις υπηρεσίες στο έθνος. Που δεν τις λέτε κιόλας ποιες είναι αυτές. Συγγνώμη, αλλά το κράξιμο το περιοδικό δεν είναι υπηρεσία στο έθνος.
0: Αυτά συμβαίνουν σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι, φίλοι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βουδιστές. Ερετική και μη, συντηρητική και προοδευτική. Αυτά συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, όπου ο δήμαρχος Δούκας, η παράταξή του, εισηγήθηκε να δοθεί τιμητικά στην Πάολα. Γνωστή η Πάολα, έτσι. Να δοθεί χώρος, γιατί προσέφερε, λέει, στο έθνος.

0: Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα με βάση το ορτολόγιο. Έχει κανείς γενέθλια να μου γράψει για να του στείλω ευχές? Έχει κάποιος γενέθλια, άνδρας, γυναίκα, παιδί, κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός, η αγαπημένη, η ερωμένη, ο εραστής? Στο Viber γράψτε μου, θα στείλω εγώ ευχές, μην ανησυχείς. Και αν θες εχέμη θα βρω τρόπο. Δεν θα το καταλάβει κανένας. Στο 6908-357-800. Βοηθάμε, τι να κάνω. 6908-357-800. Καλημέρα στον Ιωάννη. Σε τι οφείλεται, λέει, η αύξηση του ΑΕΠ? Σε πολλούς λόγους, Ιωάννη μου. Μπορώ να τα απαντήσω και αυτό. Είναι εύκολο, είναι για δημοτικό. Γεια σου Βάσο. Τη Βάσο γράφει. Κάτσε ρε Βάσο, τι γράφεις? Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το καθημερινό σεμινάριο. Την αφύπνισή μας σε όλα τα επίπεδα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μαρία Μπουχώρη, τι μου λέει εδώ η Μαριό? Ευχαριστώ πολύ πραγματικά προσωπικά για όλο αυτό που κάνετε για εμάς. Μας ξεστραβώνετε. Ο Τόλης συνεχίζει να ειρωνεύεται. Γεια σου ρε Τόλη. Σούπα ρε Τόλη, δεν μαθαίνει όποιος, τα ξέρει όλα και εσύ τα ξέρεις όλα. Τι να κάθεις να ακούσεις τώρα τον Κόνστα εμένα. Ο Χρήστος τι λέει? Καλημέρα, το δείξεις εκλογές αυτά. Καλημέρα, θα το δείξεις εκλογές αυτά που λέει. Άστο Χρήστο, μεγάλη τώρα κουβέντα. Εκλογές, κοινή γνώμη, δημοψηφίσματα, άστο. Άστο σου λέω. Και όταν ο Χριστός και ο ληστής εξετέθησαν, Χρήστο μου, στην κοινή γνώμη, η κοινή γνώμη είπε σταυρώστε τον Χριστό. Άστο σου λέω. Το επίπεδο του κοσμάκι, όχι στην Ελλάδα γενικότερα, το έχουν φροντίσει και έχει φροντίσει και ο κόσμος. Γιατί και ο κόσμος έχει ευθύνες. Να είναι τόσο και τέτοιο που δεν ασχολείται με κάτι στο οποίο κάποια στιγμή θα πάει να πάρει θέση, αλλά με τη λογική του όχλου, του χούλιγκαν. Πώς πας, ας πούμε, και υποστηρίζει την ομάδα στην Κερκίδα. Έτσι πάει και ένας πληθυσμός, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, στις εκλογές. Οπότε ας το Χρήστο μου, όχι σε μένα. Το λέω καλοπρόεδρε, φίλος είσαι. Δεν μου λέει τίποτα απολύτως, ειλικρινά σου μιλώ. Βλέπω κόσμο και κοσμάκι, πλήρη άγνοια, ακόμη και για τα αυτονόητα. Κυκλοφορούν και κάτι βίντεο φοβερά και τρομερά. Έχει πάει 8 και έχω 4-5 από δάφτα, μπορεί κάποιοι να τα παίξω. Που πάνε κάποιοι νεαροί και ρωτάνε κόσμο, νεαρούς 14, 16, 18, 20 χρόνων, πού είναι ο Βόλος, ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης και άλλα τέτοια, παντελής άγνοια. Αυτό το κοινό ή και αυτό το κοινό καθορίζει στις εκλογές τις τύχες μας. Γι' αυτό οι άλλοι πουλούν κυραλιφές, οι άλλοι πουλάνε παπατζιλίγι, οι άλλοι τρέχουν στα μοναστήρια για να τους στηρίξουν οι μοναχοί, οι άλλοι είναι θυμωμένοι, οργισμένοι με την κάμερά τους και με τα πινελίγια της μαζεύει κόσμο. Ο Μέρα 25 απευθύνεται, το είπε μεταξύ άλλων, και στους μπάφους. Εντάξει, δουλειά να γίνεται, Κατρινιό.
1: Κύριε Βενιέρη, χτες πήγα στο κομμωτήριο.
0: Τι έπαθε στο κομμωτήριο?
1: Ακούγα μια κυρία χτες, η οποία έλεγε ότι φοβόταν να πάει να βγάλει ταυτότητα.
0: Γιατί?
1: Φοβόταν ότι θα έχει ραδιενέργεια.
0: Ποιος?
1: Η ταυτότητα.
0: Ραδιενέργεια η ταυτότητα?
1: Ναι. Έτσι, την είχαν πανικοβάλει και λέει, τελικά λέει τον Googlera, έψαξε και είδα ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.
0: Άκουσε και πίστεψε ότι έχει ραδιενέργεια η ταυτότητα?
1: Ναι, και μετά ότι θα έχει GPS και θα την παρακολουθούν.
0: Ναι, αλλά και το διαβατήριο που θα βγάλει, εκείνο το τσιπάκι που έχει μέσα.
1: Ναι, μα το έψαξε. Μετά η γυναίκα έκανε το υγιές. Και εγώ αυτό θα έλεγα στον κόσμο να κάνει.
0: Α, η Καημινούλα έπεσε θύμα, δηλαδή, παπατζίδων.
1: Ψάξ το. Γιατί σου λέει, δεν μπορεί, ρε φίλε. Και το ψάξε και βρήκε τις απαντήσεις της. Ναι. Απλά, αν περιμένουμε τις απαντήσεις μόνο από το στάτους του Παντελία στο Facebook, δεν θα τις λάβουμε ποτέ.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στις 27 Αυγούστου παρουσία του Πρωθυπουργού θα εγγενιαστεί επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, όπως δήλωσε χτες τον Στάτους FM ο Νίκος Σταχιάος. Όπως αποκάλυψε ο Υφυπουργός Μεταφορών, εδώ και ημέρες πραγματοποιούνται δοκιμαστικά δρομολόγια χωρίς επιβάτες. Ενώ με δεδομένες τις καθυστερήσεις και τις προηγούμενες αναβολές στην ολοκλήρωση του έργου, ο Υφυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μετάθεση της ημερομηνίας. Σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο. Παρουσία του Μαργαρίτη Σκινά για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις μετά τη φωτιά που ξέσπασε στη Σίβηρη σήμερα στην περιοχή. Στον σχεδιασμό των άμεσων παρεμβάσεων μετά την πυρκαγιά περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των δρεμάτων της περιοχής, καθώς εν ώψη των φθινοπορεινών βροχών οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να προλάβουν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, ήδη εκπονείται μελέτη για το σύνολο των δρεμάτων που θα πρέπει να καθαριστούν στην περιοχή της Σίβηρης μετά την πυρκαγιά. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για 46χρονο που κατηγορείται για εμβρισμό από πρόθεσμη, ενώ προέκυψαν στοιχεία που τον συνδέουν με άλλες δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων. Επίσης, ένας 47χρονος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο η πρόεδρος του Ρένα Δούρου. Ταυτόχρονα θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Ίνα Κασιμάτη, η οποία όπως σημειώνει εδώ και αρκετό καιρό έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες. Ακόμα αναμένεται η επιστολή παραίτησης και η θεσμική διαδικασία παράδοσης έδρας για την Όλγα Γεροβασίλη, σύμφωνα με επιστολή της Ρένας Δούρου. Πίσω στα δικά μας, κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα κλείσει το τμήμα από τα Κωνσταντινοπολίτικα έως την Τούμπα στο ρεύμα προς δυτικά. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα θα μπαίνουν από τη Σταγυρίτη και μέσω της Λαμπράκη θα βγαίνουν από τη Διαγόρα. Στη διεθνή επικαιρότητα σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες ούτε προγραμματίζονται. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός, ενώ το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σταδιακά αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και θα ενισχυθούν σε νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 34 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Υδράργυρος θα δείξει 31 βαθμούς και στα Χρεβενά 34.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η φύση προσφέρει ή με βγάλει δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης.

0: InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/forma και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Grecos.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Ρε με την πέσανε, μου την πέσανε εδώ, λέει η φίλη μου η Φωτεινή και δύο-τρεις ακόμη. Λέει πώς, λέει, γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατιλάτης και 2.593 μάρτυρες. 2.500 η Θέκλα, λέει, παιδιά, είπαμε για ο Ανδρέας, από ό,τι ξέρω γιορτάζει. Να δεις πότε γιορτάζει ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας δεν γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει.

0: εσύ κάπου τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβριο, θα σε γελάσω, Φωτεινή μου. Τώρα αυτοί είναι κάτι μάρτυρες, 2.593 μου γράφει σοβαρά. Πού να τους. Χρόνια πολλά στον Μίλτο, τον σύζυγο που στέλνει η σύζυγος μηνυματάκι, και στον Θεόδωρο, ο οποίος σήμερα λέει κλείνω τα 69. Και η Φανούλα εδώ λέει γενέθλια η κόρη μου ετών 16. Ωραία φίλε, 16 χρονών μπουμπουκάκι. Πότε γιορτάζει ο Ανδρέας, ρε, να τώρα γι' αυτό σίγουρα. Εγώ και τον Ανδρέα το φτύκα, ρε, πότε γιορτάζεις, παρακαλώ.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιορτάζει και ο Άγιος Θεοφάνης, είναι πολιούχος της Νάουσα σήμερα, είναι κλειστή η Νάουσα.
0: Α, ναι, πώς, Θεοφάνης.
1: Ναι, Θεοφάνη.
0: Αυτός Θεοφάνια δεν... Α, όχι, όχι, α, τα Θεοφάνια είναι άλλο πράγμα, ναι, ναι, ναι.
1: Και γιορτάζει η Νάουσα.
0: Ο Ανδρέας πότε γιορτάζει?
1: 30 Νοεμβρίου είναι ο γιος μου.
0: Άρε φίλε, να το χαίρεσαι. Μπράβο, Νοεμβρίου, θυμάμαι, ναι. Να είσαι καλά, για χαρά. Όταν μιλάνε οι γονείς για τα παιδιά, ο γιος μου. Σιγά, φίλε. Όλοι έχουμε γιους κόρες. Και εγώ έτσι κάνω. Να, και ο Δημήτριος μου το γράφει και ο Ανδρέας Οφτίκας. Γεια σου, Ανδρέα. Σου λέω από τώρα χρόνια πολλά, να ξέρεις. Η Λίτσα γράφει, ο Σάγκης γράφει, η Φωτεινή γράφει, ο Γρηγόρης γράφει ότι 30 Νοεμβρίου γιορτάζει ο Ανδρέας. Ο Λοβέρδος. Κάποιος φίλος λέει να στείλω ευχές στην Σταυρούλα και φιλιά και αγκαλιές και καρδούλες, αλλά μου λέει μην πεις ποιος είμαι. Σταυρούλα, Σταυρούλα καίγεται ο... δεν λέω όνομα. Οι δρόμοι είναι μια χαρά, από ό,τι βλέπω, κατά πράσινη. Θέματα, προβλήματα, πουθενά.

0: Εδώ έχω μια όμορφη κοπελίτσα. Όμορφη, η οποία μάλλον πρέπει να έχει only fans, πώς τα λένε αυτά πράγματα, στα πρώτα βήματα. Πρέπει να έχει ακολούθους από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί λέει μου έχουν δώσει 100 χιλιαρικάκια για να κάνω κάτι περισσότερο, αλλά εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η κοπέλα είναι σεμνή και δεν θέλει να κάνει πράγματα έτσι άσχημα.
1: Τυχαίνει να είδα τα άρθρα που λένε ότι είπα όχι σε 100.000 ευρώ για να κάνω άναλ. Και απορώ πραγματικά γιατί σας κάνει εντύπωση. Έχω πει πάρα
0: πολλά. Αναλύνει το πορνό, έτσι.
1: Συνεντεύξεις μου ότι δεν κάνω τίποτα αν δεν μου αρέσει. Και αυτό είναι ένα από αυτά. Και θα σας πω ακριβώς γιατί. Ένας δημιουργός πρέπει να κρατάει κάτι για το κοινό του για τη συνέχεια. Αν τα έδινα όλα από την αρχή, τι θα είχατε να περιμένετε μετά. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άμα δεν σου αρέσει 100% όσα λεφτά και να σου δώσουν. Και γι' αυτό ακριβώς είμαι αληθινή και κάνω τα πάντα στην ώρα τους. Τίποτα δεν έχει αξία και δεν αγοράζεται αν πραγματικά δεν το θέλεις.
0: Τι μας λέει εδώ η κοπελιά? Μας λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν λέω όχι, αλλά ακόμη δεν ήρθε η ώρα. Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.

0: παιδιά, πού τα ξέρετε αυτά. Κατερίνα, αλλά βοήθαμε, γιατί 4 μηνύματα ταυτόχρονα με διορθώνουν. Λέει, δεν είναι λέει. Αν λέει, δεν είναι το σεξ, το σεξ. Γράφουν εδώ οι ακροατές, είναι το, κάτσε τι λέει, το... Παιδιά, δεν το ξέρα στο λόγο της τιμής μου, δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή. You and I as before, with no fear for tomorrow. Αλλά από ό,τι βλέπω, μια χαρά. Τα 8 μηνυματάκια, μια χαρά, ξέρετε. Και όλοι λέτε το ίδιο, τι ακριβώς είναι το άνω. Όπο τόσο. Πρέπει να σταματήσω να ασχολούμαι με το ΑΕΠ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τον εκλογικό νόμο και τον τόλι. Πρέπει να μπω στα πιο βαθιά νερά. Τώρα θα πάμε στα πιο βαθιά νερά, έχοντας πάντα βαθιά νυχτωμένος, λέει. Κατερίνα, λίγο, είναι αυτό που μου γράφουνε, δεν θέλω να το πω στον αέρα, ντρέπομαι, κοκκινίζω. Λοιπόν, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία θα διαβάσουμε έχοντας πάντοτε δίπλα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living, εκτός έως 50%. Βρίσκεις τα πάντα, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, κουζίνα, διακοσμητικά υπέροχα, όλα αυτά και στο www.epipla.gr. Μπορείς να το πεις χωρίς να εκτεθούμε.
1: Παραφύση.
0: Άρα καλά μου γράψανε.
1: Ναι. Συγγνώμη που ξέρει αγγλικά ο κόσμος.
0: Αυτό είναι η αγγλική λέξη, ναι, του...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αν λόγο... είναι ορθός, να το πω έτσι επιστημονικά.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι η παραφύση διείσδυση.
0: Δεν υπάρχει παραφύση, λένε οι παραφυσούντες. Ό,τι αρέσει τον καθένα.
1: Βρε, ναι, απλά δεν είναι η κύρια οδός αυτή. Υπάρχει και ένα σχετικό ανέκδοτο για αυτό.
0: Είναι η οδός χωρίς διόδια, λέει.
1: Είναι
0: μάλλον
1: λίγο
0: διόδια.
1: Κίνκι, θέλεις να...
0: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Απλά στο λόγο μου, πρώτη φορά μαθαίνω τι σημαίνει αυτό. Εγώ νομίζω είναι το πορνό το άναλ.
1: Καλά, θα φτάσω στην ατάκα κλείσιμο του ανεκδότου, δεν θα το πω. Αλλά ο γιατρός της είπε ότι εκεί είναι έξοδος και όσο το λες είσοδο θα πονάει.
0: Ρε την Κατερίνα. Η Καθημερινή, λοιπόν, στην πρώτη σελίδα γράφει: ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δις από το 2022. Επόμενο κράστε στο καλώδιο, επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη. Στηρίζουν οι ΗΠΑ στο καλώδιο, αλλά τώρα με τα θαλάσσια οικόπεδα κλπ. Καθόμουν χθες να βγάλω άκρη, δεν μπόρεσα. Υπόσχομαι κάποια στιγμή να βγάλω κάποιον ειδικό να μας τα πει, γιατί πολύ προχειράτζα, πολύ προχειρές αναλύσεις έχω πάρα πολλές φορές. Όταν με ακούτε και είμαι και απόλυτος πολλές φορές, είναι επειδή κάποια θέματα έχω ψάξει και τα έχω ερευνήσει. Όταν δεν ξέρω ή δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά, ή σας λέω τι περίπου έχω ακούσει, έχω διαβάσει. Είμαι λίγο μπερδεμένος με την ιστορία τώρα. Αυτή δεν την γνωρίζω στο βάθος. Άρα πρέπει. Προσέκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, καταζητούμενη. Διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Άγνωστη λέξη η ανακύκλωση σε πολλά νησιά, γράφει η Καθημερινή, ενώ στα νέα λαϊκά ομόλογα όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τι κερδίζουν οι μικροί από ταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές. Τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή, το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. 2 χρόνια καλά ήμασταν με τους Τούρκους, είχαμε ηρεμήσει λίγο. Αλλά ξαφνικά οι Τούρκοι αγρίευσαν, ενδεχομένως νιώθοντας έτσι μια αναβάθμιση. Γιατί κακά τα ψέματα, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η Τουρκία έχει αναβαθμιστεί. ο Χάρης Θεοχάρης, υπουργός της κυβέρνησης.
2: Λόγος που και τα ήρεμα νερά από τη μεριά του σταμάτησαν. Γιατί υπήρξαν ήρεμα νερά. Έτσι, για δύο χρόνια υπήρξαν ήρεμα νερά. Δεν είχαμε όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε σήμερα.
3: Άρα γιατί
2: φαίνεται
3: τώρα
2: ότι υπάρχει αλλαγή στάσης. Και νομίζω ότι σχετίζεται και από το γεγονός ότι με τα ήρεμα νερά είδε αυτή η στρατηγική της ακινησίας στο Αιγαίο να μην υλοποιείται. Η χώρα μας ισχυροποιήθηκε αμυντικά όλα αυτά τα χρόνια. Έκανε στρατηγικές συμμαχίες και με την Γαλλία και με τις ΗΠΑ και με χώρες του Αραβικού κόλπου. Ενίσχυσε το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα. Γενικώς, μάλλον, το γεγονός ότι η χώρα μας αρχίζει και πατάει πολύ πιο γερά στα πόδια της και οικονομικά, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, υποστηρίζονται πάντοτε από μια οικονομία η οποία είναι ισχυρή και παράγει πλούτο. Όταν είσαι αδύναμος και μαζεύεσαι, δεν μπορείς να κάνεις
3: τίποτα. Γιατί είναι σκούρα τα πράγματα στο εσωτερικό τους ό,τι αφορά την οικονομία και τα
4: φυσικά. Και τα F-35 όμως. Λοιπόν, γιατί άλλα περίμενε με τα F-35 και αλλιώς του ήρθε ο Ερντογάν.
2: Και τα F-35 το 19 αυτοί ήταν μέσα στο πρόγραμμα και έτοιμοι να παραλάβουν τα πρώτα 6. Εμείς ήμασταν εκτός προγράμματος και τώρα αυτό έχει αντιστραφεί και παρακαλάνε να τα πάρουν. Για να μην σας πω, παρακαλάνε και για τα F-16 διάφορες αναβαθμίσεις που δεν παίρνουν και ούτω καθεξής. Πώς νιώθω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, δεν υπάρχει λόγος ούτε, ούτε για υπέρμετρο ενθουσιασμό.
3: Είναι πολλά. Είναι αύξηση της παραβατικότητας από ο αέρος. Βλέπουμε τώρα τα θαλάσσια πάρκα. Το θέμα είναι ότι δεν θα σταματήσει εδώ και η Αθήνα πώς θα αντιδράσει.
2: Η Αθήνα, ξαναλέω, θα αντιδράσει διπλωματικά και θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε κατάσταση η οποία θα δημιουργήσει.
4: Το ερώτημα, ξέρετε, εμάς μας προ...
0: Αυτά από μέρους της κυβέρνησης.

Η απογευματινή οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62, τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων εργαζόμενους σε πρώην δέκο για τράπεζα. Πονοκέφαλο στο Μαξίμου για δύο ανοιχτά μέτωπα, θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Βγες και πες, θα πάμε να πάρουμε την πόλη. Τι κάθεσαι και μου λες ήρεμα νεράκι, διπλωματία και Γεραπετρίτης. Η Ρένα πήρε το όπλο της, διέγραψε Κασιμάτη και ζητάει την έδρα από τη Γεροβασίλη. Η Δούρου βέβαια προέβησε δύο εντυπωσιακές κινήσεις. Χωρίς να ενημερώσει μαθαίνω Πολάκη και Παπά και αναμένεται αντίδραση από Πολάκη και Παπά, γιατί η Δούρου θέλει να αποδείξει, μάλλον να δείξει πυγμή και να αποδείξει ότι είναι η ισχυρή κυρία στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Η Κασιμάτη έχει δώσει δικαιώματα το προηγούμενο διάστημα, κακά τα ψέματα. Όλοι λέγαμε ότι φλερτάρει με το να πάει κάπου που είναι σίγουρη η εξασφάλιση της έδρας. Είναι εξασφαλισμένη η έδρα δηλαδή. Για δε την Γεροβασίλη είναι δεδομένο, το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, θα πάει στο Τσίπρα. Τώρα το αν θα δώσει ή όχι την έδρα δεν το ξέρω. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια οι βολεμένοι. Η εφημερίδα των συντακτών, ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση, υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Πρόωρια οπτηρωμή του χρέους, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό γράφει. ΣΥΡΙΖΑ επίδειξη πυγμής από τη Ρένα Δούρου. Ο ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο.

0: Ο ελεύθερος τύπος νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21η Σεπτεμβρίου. Κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτι, τελεσίγραφος σε Γεροβασίλη από τη Δούρου, εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Δήμος ξύλωσε τις ρεζερβέ ομπρέλες στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Παιδιά, τι ήταν αυτό? Είπαμε ρε παιδιά, είπαμε, αλλά...
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Είπαμε, αλλά το κάνατε στη Γερακινή, νομίζω έγινε αυτό. Κατάληψη. Και εγώ δεν ξέρω πόσες ομπρέλες εκεί με αλυσίδες, ο άλλος πήγε μπετονιέρα, άνοιξε τρύπα, έκανε μείγμα, πώς το λένε αυτό, έκανε χαρμάνι. Έβαλε και πλέγμα μέσα για να μην, και έστησε εκεί τον δοκό, την κολόνα, έβαλε και τις αλυσίδες, έδεσε τις καρέκλες, έδεσε την ομπρέλα στην κούτρα. Και δεν το έκανε μόνο ένας, το έκαναν πάρα πολλοί και στη Γερακινή και αλλού. Στη Χαλκιδική προσπαθούν εκεί οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να βάλουν κάποια τάξη. Κάτι γίνεται. Μανιφέστο κουτσί πάπια, Νίκος Ανδρουλάκης, η κλεψίδρα γύρισε. Με λίγα λόγια, το μανιφέστο λέει ότι η αμφισβήτηση είναι δεδομένη του Νίκου Ανδρουλάκη και... είναι θέμα χρόνου να τεθεί θέμα ηγεσία στο Πατσόκ. Καλά, εμείς το είχαμε βάλει πριν από 2 χρόνια, θα θυμάστε, έτσι, εγκαίρως. Σας τα λέγαμε. Ότι δεν ήταν η καλύτερη επιλογή που κάνατε, αλλά στις εκλογές που κάνατε για ανάδειξη Προέδρου, κουμάντο έκανε το κόμμα, οι κομματικοί, τους οποίους ήλεγχε πάντα, ήταν και γραμματέας, θυμίζω, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και έτσι τα κατάφερε. Η Εσπρέσο τι λέει? Η απαιτήση της Μαντόνα, πριμαντόνα με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα, γενέθλια με νεκρές ζώνες. Πήγε σε μια ταβέρνα και απέτησε. Η Μαντόνα απέτησε, λένε. Να τις γίνουνε όλα τα χατήρια. Μην πλησιάσει κόσμος. Έτσι είναι, η μεγάλη σπουδαία έτσι. Μου θύμισε λίγο, γιατί διάβασα τι ακριβώς έγινε στην Κέρκυρα. Διαφορετικά πράγματα, αλλά έχουν πυρήνα, πώς το λένε, όμορο. Είχα βρεθεί 2 φορές όταν είχαμε τον εμφύλιο στην Ιουγκοσλαβία, πάνω στη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Στο ένα από τα δύο, στη μία από τις 2 αποστολές, είχα μείνει και 2-3 μέρες στο Βελιγράδι, από τις 7-8. Λοιπόν... πόλεμος, εμφύλιος, παραγμός, νεκροί, ακροτηριασμένοι, χαμός, καταστροφές, σύμπασα, η διεθνής κοινότητα είχε στραμμένο το ενδιαφέρον της εκεί στην μέχρι τότε ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Κατάσταση που δεν ζήσαμε στην Ελλάδα η νεότερη. Κάποια στιγμή το βράδυ βγήκαμε έξω και θέλαμε κάπου, ρε παιδί μου, να πάμε, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι, να ξεσκάσουμε, και λέμε πού θα πάμε. Μας είπαν να πάτε σε ένα ήταν κλαμπ, το οποίο λειτουργούσε πιο χαλαρά και μέχρι τα ξημερώματα. Και πήγαμε, θυμάμαι τον σκηνοθέτη και τον οπερατέρ μου, σε ένα βουνό, κάπου έτσι ψηλά ήταν, στο Βελιγράδι. Και υπήρχε πάρα πολύ ερημιά γύρω γύρω. Οι Σέρβοι μας αγαπούσαν και τους βοηθούσαμε. Τότε ήμασταν η μοναδική χώρα που στάθηκε στο πλευρό τους. Και φτάσαμε σε ένα κλαμπ, τώρα μη φανταστείς, έτσι. Μπήκαμε μέσα, καλοντημένοι, περιποιημένοι. Ήταν η αφρόκρεμα του Βελιγραδίου. Γυναίκες ωραίες, αγόρια διασκέδαζαν. Και μέσα από την κουβέντα μάθαμε ότι αυτό ήταν στην περιοχή όπου... Ο Αρκάν ήταν ο φόβος και ο τρόμος μουσουλμάνων, Κροατών και άλλων. Ήταν άνθρωπος ο οποίος πήγε στον Μιλόσεβιτς και τον Κάρατζιτς και του είπε: εγώ θα σφάζω αντιπάλους, αλλά θέλω καταρχάς να μου δώσετε το λόφο και να απομακρύνετε τους πάντες γύρω γύρω. Να είναι δικός μου ο λόφος. Έτσι λοιπόν και έγινε. Δεν είναι το ίδιο, αλλά και η Μαντόνα πήγε σε μια ταβέρνα και είπε γύρω γύρω: δεν θέλω κόσμο. Μακριά. για διαφορετικούς λόγους, ίδια επιθυμία. Ημερομηνία ορόσημο για το έργο που αλλάζει το χάρτη των μετακινήσεων. Επόμενη στάση Καλαμαριά για το μετρό στις 27.

Ωραίο, ε. Εξαιρετικό. Η απόκτηση ενός ισχυρού πτυχίου αποτελεί το μεγαλύτερο εφόδιο για την καριέρα σου. Το AFS University, καρπός της συνεργασίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με το Iowa State University των ΗΠΑ, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα που συνδέουν την επιστημονική γνώση με την εφαρμοσμένη έρευνα και την αγορά εργασίας. Η άμεση διασύνδεση με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου εξασφαλίζει την επαγγελματική σου αποκατάσταση. AFS University στη Θεσσαλονίκη μας.

0: Τι ωραία γλώσσα ρε φίλε, δεν είναι? Τι ωραία να ξέρω γαλλικά. Αυτή είναι γλώσσα να μάθει κανείς. Ο, πώς το λένε, Κατσιφάδος θα έλεγα. Ο Καραχάλιος τι έπαθε ρε παιδιά? Έχει ξαναγίνει, έχει γίνει πάλι μητσοταγικός. Λέμε
1: με τον Γιαμάλ και τον Εμπαπέ να συνεχίσουμε με συμβολισμούς. Και αν κάναμε αναλογίες, θα έλεγα ότι ο Γιαμάλ και ο Εμπαπέ είναι ο Καραμανλής και ο Σαμαράς και ο Νίκος Καραχάλιος. Επομένως, οι συμβολισμοί παραμένουν. Αν μου δείξετε φωτογραφία
2: του κ. Καραμανλή. Ο κ. Μητσοτάκης ποιος είναι, αν βάλατε ποδοσφαιριστή?
1: Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι ο καλοζωισμένος, καλοχτενισμένος, μπριλ κρίμ ακόμα και με τζέλ ακόμα και την ώρα των αγώνων παίκτης, ο οποίος σπάει κάποια ρεκόρ, αλλά αποτυγχάνει να παίξει ομαδικά, αποτυγχάνει να φανεί παρόν στις μεγάλες αναμετρήσεις και βέβαια δεν νοιάζεται για τίποτα άλλο πέραν του εαυτού του και των δικών του ατομικών ρεκόρ. Δεν νοιάζεται για την ομάδα. Αν λοιπόν κάναμε την αναλογία, ο κύριος Μητσοτάκης θα ήταν ο Κριστιάνο, οι δύο ναι μεν όχι τόσο νέοι, αλλά βαριά πυροβολικά είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και ξέρετε ότι σε αυτές τις μάχες κερδίζουν αυτοί που συνδυάζουν την εμπειρία με το ομαδικό παιχνίδι. Εδώ λοιπόν ήρθε το τέλος αυτού του αγώνα, το τέλος αυτής της πολιτικο-ποδοσφαιρικής μάχης και επειδή με ρωτήσετε για τον κύριο Καραμανλή, δείτε το τελευταίο διάστημα, επειδή στην εποχή της επικοινωνίας του TikTok, του Instagram παίζουν ρόλο εικόνες, πόσες φωτογραφίες έχει τον τελευταίο χρόνο δίπλα-δίπλα ο κύριος Καραμανλής με τον κύριο Σαμαρά και πόσες έχουν με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Α, εγώ νόμιζα, επειδή τον παρομοίασε με τον Κριστιάνο, ότι θα έλεγε καλά λόγια ο Καραχάλιος, αλλά όχι ότι είναι κακά αυτά που είπα, αλλά εντάξει, ισορροπιστής.

Τώρα με το μετρό ποιος μας πιάνει. Αν τα παίρνουμε στο κρανίο καμιά φορά. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχα λόγο. Πού να πήγαινα ρε φίλε, στη Νέα Ελβετία. Θα πλακώνομαι εδώ στους καυγάδες και στα μπινελίκια με τους συνεργάτες. Θα μπαίνω εδώ από το βαρδάρι και θα πηγαίνω καλαμαριά. Ποιος με πιάνει.

Για το Βουτσελά έγινε το μετρό. Μόνο αυτός μένει καλαμαριά εδώ από... Και γιατί δημαρέσει παπάφη, είπαμε και άλλη φορά, γελάει και ίδια. Βγαίνει με τα πασουμάκια της, κοντάφτη, έπεσε μέσα στο μετρό. Δηλαδή η στάση είναι κάτω από το σπίτι της. Και ο Βουτσελάς, ο οποίος έχει λύσει πλέον το θέμα μετακινήσεων για μεγάλες αποστάσεις. Έτσι κι αλλιώς. Χωρίς να πληρώνει αυτοκίνητο, έχει κάθε εβδομάδα άλλο αυτοκίνητο. Αυτό είναι εκπομπή, εν κίνηση. Και για αστικές διαδρομές θα πηγαίνω έρχεται με το μετρό.

0: Υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλδερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
12: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Μπύρα Κουτάκι η Εξάδα μόνο 4,99.
11: Γεια, συνέχισε.
12: Μέχρι την Τετάρτη, Λουκάνικα Χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, Κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
11: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

Παναγιώτη μου, θα τηλεφωνήσεις στην MC Chargers για αυτό που ζητάς, όπως όλοι όσοι ενδιαφέρεστε για φορτιστές στο σπίτι, στο γραφείο, στην επιχείρησή σας. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο η MC Chargers για να σας εξυπηρετήσει, γιατί ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνηση είναι όλο και μεγαλύτερο. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις εδώ ρε εσύ, Νικολάου? Πού είναι, κάτσε να δω τι λέω. Πού λέει ρε προστακτική μέλλοντος? Άκου προστακτική μέλλοντος, να μου το βρεις, να μου το σημειώσεις και να μου το στείλεις. Έχουμε κάτι δικά μας εδώ, μαλώνουμε ακόμη και για συντακτικά και για ορθογραφικά, το έχουμε αυτό. Λοιπόν, ο Θανάσης, ο Πρασίδης, καλημέρα, είμαστε καθοδόν για την λίμνη Οχρίδα, λέει, εννοείται ακούγοντας στάτους 107 και 7, Θανάση μου, στο μυαλό μου σε είχα, όλα έτοιμα φαντάζομαι. Θα περάσει πάρα πολύ όμορφα, η λίμνη Οχρίδα, Θανάση, αν δεν έχεις πάει, έχω πάει 4-5 φορές, χρόνο με το χρόνο, όπως και η πόλη της Οχρίδας, αναπτύσσονται, βελτιώνονται, αναβαθμίζονται. Είχα πρώτο πάει πριν από 15 χρόνια. Ενδεχομένως και 20. Τελευταία φορά πήγα πέρσι. Στο μεσοδιάστημα 4-5 φορές, αν δεν κάνω λάθος, πάντα διήμερο ή τριήμερο. Έχουν κάνει άνθρωποι απίστευτα πράγματα. Όσο και να σου φαίνεται περίεργο, η πόλη της Οχρίδας είναι μια όμορφη πόλη, γραφική πόλη, η οποία έχει γίνει μια σύγχρονη μικρή κωμόπολη, με τα πάρκα της, με το πάρκινγκ της, με τις πρασιές, τακτοποιημένα όλα, πεζοδρόμια καθαρά και τα λοιπά. Δηλαδή, τι να σου πω, αν βάλω το πριν και το μετά, οι Σκοπιανοί έκαναν εξαιρετική δουλειά στην Οχρίδα, όπως και η λίμνη τους είναι πεντακάθαρη. Να κάνεις παραλίμνια διαδρομή, όχι όλη τη λίμνη, μέχρι ενός σημείου και να γυρίσεις, γιατί μετά δεν αξίζει. Να πας οπωσδήποτε στη Μονή Σαμουήλ, το λέω καλά, όπου πριν από εκεί έχουν δημιουργήσει ένα τουριστικό θέρετρο, πραγματικά πανέμορφο, εντυπωσιακό. Νερά πεντακάθαρα, ωραία μαγαζάκια, όλα ωραία. Θανάση μου, τι άλλο θες ρε φίλε, τι άλλο θες. Βέβαια, εμείς αυτό που θέλαμε και θέλουμε από την εταιρεία την οποία συνδιευθύνει ο Θανάσης ο Πρασίδης, κάθε χρόνο το έχουμε όλο και καλύτερο. Και αναφέρομαι σε αυτό το σκηνικό το οποίο μας στείλουν όταν παίρνουμε μέρος σε εκθέσεις, σε διάφορα events. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο πακέτο, Valis Frame λέγεται. Το λέω τώρα, δίνω έμφαση σε αυτό, γιατί πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, οι οποίες παίρνετε μέρος σε εκθεσιακούς χώρους ή θέλετε να κάνετε κάποιες εκδηλώσεις, θέλετε έναν εύκολο αλλά και καλέσθητο τρόπο για να παρουσιάσετε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κάθε επιχείρησης. Μπείτε στη σελίδα valiscom.gr, θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα και για την δική σας μικρή μεγάλη επιχείρηση.

Συνεχίζουμε με έπιπλα Μαρμαρίδη. Παναγιώτη μου, να σε καλά. Ολόκληρη τη δεύτερη ώρα σου έχω δώσει, γιατί οι εκτόσεις στα έπιπλα Μαρμαρίδη, Μαρμαρίδης Modern Living, είναι εξαιρετικές. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για κάθε μας συνεργασία. Η Κόντρα, γι' αυτό και επειδή ξεκινάει η σεζόν, συγγνώμη, όλοι όσοι έχετε επιχειρήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες, οτιδήποτε, μπορείτε άνετα να μας καλείτε, είτε τη Βυργινία είτε εμένα, για να δούμε τι καλό ή το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και για τη δική σας επιχείρηση. Είπαμε ότι χιλιάδες κόσμου είναι η δύναμη του στάτους 107 και 7, και είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται συνεργασίες, προβολής διαφήμισης, για να είναι η σχέση μας win-win. Η Κόντρα γράφει το ναυάγιο στα εθνικά θέματα, προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση, ξανά στο προσκήνιο τα σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση, απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Ο Λόγος, η εφημερίδα Λόγος εννοώ, σπάει τα δεσμά του χρέους με πρόωρες αποπληρωμές η κυβέρνηση. Η Εστία γράφει, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα τον όρο ιδιωτικοποίηση τον έχουμε κάνει λάστιχο.

πουλάει, πώς λένε, ιδιωτικοποιείται το νερό, αυτή τη φανφάρα δηλαδή, την οποία έχουν υιοθετήσει και ντεμέξ σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι αν δεν γνωρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης είναι άσχετοι, αν το γνωρίζουν και σκοπίμως μιλούν για ιδιωτικοποίηση είναι πολιτικά επικίνδυνοι. Γιατί βάσει απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και επειδή το 50% και πλέον διατηρείται από το δημόσιο και έτσι θα είναι, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα να γίνει αυτό που λένε ιδιωτικοποίηση του νερού. Μια παπάντζα όπως πολλές ακόμη. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όποιος δεν την γνωρίζει και θέλει να πάω να τη βρω, να την δώσω. Κύριε πρώην Πρίντανη, παγκόσμια επιχείρηση αφανισμού της χριστιανικής οικογένειας, πανεολεθρία λαού και ηγεσίας με κορονοϊό και άνθρωπο χιμπατζή, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Η political, τα αόρατα όπλα της Ελλάς, αντιτρομοκρατική, μπερδεύτηκα και εγώ ρε φίλε, τα αόρατα όπλα της Ελλάς νόμιζα του Τσίπρα είναι. Πώς ενισχύεται η επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων βίας με λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας που διαβάζουν ηλεκτρονικά ίχνη. Ωραίο είναι, αλλά χθες ο Θόδωρος ο Τσαϊρίδης εδώ μας έλεγε ότι κάτι κάμερες που είχατε υποσχεθεί, 2.200 κάμερες για αστυνομικούς, ακόμη λιμνάζει ο διαγωνισμός. Τον διαγωνισμό μου μέσα. Η δημοκρατία κυβέρνηση στο Σντούγκου. Η εξαφανισμένη και άφωνη πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο Σντούγκου που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Γράφει η Δημοκρατία. Χάρο στο μήνα του μέλητος, φωτογραφία από το ζευγάρι, το άτυχο ζευγάρι, θύματα της πτώσης του ελικοπτέρου προχθές. 2 διακοπές η Μαλέσκου χωρίς το Δανιά. Γιατί κρύβει τη διάσταση με το σύζυγό της? Ενέρε φίλε, κάστο. Αποκλειστικότητα στη Μαλέσκου, σε παρακαλώ δηλαδή. Πλάκα κάνει.

Ο Πασχάς λέει: Δημήτρη, καλημέρα. Έχω μια πορεία. Μπορεί ο Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να πάρει το βελίδιο και να μιλήσει. Δικαίωμά του είναι, ποιος του πει όχι. Αλλά όχι θεσμικά, καθώς δεν είναι κοινοβουλευτικός πλέον. Αλλά έχει κάθε λόγο, κάθε δικαίωμα. Δεν θα μιλήσει στην έκθεση σε ξενοδοχείο. Ξέρουμε και ποιο είναι. Θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστεράς. Θα έρθει στην έκθεση, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Δεν θα μιλήσει, νομίζω δεν θα κάνει ομιλία στην έκθεση. Η ομιλία θα γίνει νωρίτερα, 2 Σεπτεμβρίου, όπως είπα, σε ξενοδοχείο της πόλης. 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει συνέντευξη τύπου, ημέρα των γενεθλίων μου λες. Μετά από τόσα χρόνια να πάω και να μου δώσουν ερώτηση, αν δεν δεσμευθούν δεν πάω. Χρόνο για χάσιμο δεν έχω και σε στημένα πανηγύρια δεν γουστάρω να συμμετέχω. Συγγνώμη που το λέω. Είμαι και σε μια ηλικία που έχω και το δικαίωμα της επιλογής. Έτσι έχουν τα νέα της Αλεξάνδρας. Και λέω της Αλεξάνδρας, γιατί η φίλη μου Αλεξάνδρα μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: Κύριε Βενιέρη, με σώσατε, λέει, με αυτά που μου είπατε για την χρωμοδομή. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Και η χρωμοδομή γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί πάντα έχει προϊόντα τα οποία μας σώζουν. Έχουμε τώρα δύο εξαιρετικά προϊόντα, το Step Ready και το Cover Ready της χρωμοδομής, όπου μπορείς άνετα, μόνος σου, χωρίς μαστόρι, χωρίς μάστορα, έλεγχο χρωματιστή, καλλιτέχνη μεγάλων επιφανειών, ζωγράφο μεγάλων επιφανειών, να ανοίξεις τα κουτάκια εκεί και να βάψεις μόνος σου, ώστε να είσαι περήφανος για το αποτέλεσμα. Step Ready, Cover Ready από την χρωμοδομή. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα. Χρόνια τώρα η χρωμοδομή.

0: Με ρωτάει εδώ ο Σιμεών, μου λέει, πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας στο κόμμα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, γιατί να σου πω, τον ρώτησαν. Ρώτησαν εκεί διαφόρους και λέει, βάζουν ρε φαίνε, πώς πας τώρα και παίρνεις κάτι θαλασσινά, κάτι γάβρους, κάτι καλαμαράκια, κάτι δεν ξέρω τι άλλο. Όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί βάζουν από την τσέπη τους χρήματα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ τα οικονομικά. Ξέρεις τα οικονομικά του Κουκουέ? Γιατί να ξέρεις του Τσίπρα, φαγώθηκες με τον Τσίπρα. Έχεις νοιαστεί ποτέ για τα οικονομικά του Κουκουέ? Όχι. Για τις Νέες Δημοκρατίες και του Πασόκ βέβαια έχεις νοιαστεί, γιατί εκεί είναι στο Θεό τα χρέη τους. Αλλά για τον Τσίπρα τι σε νοιάζει εσένα? Ο άνθρωπος έχει βγάλει τόσα χρήματα από... Πόσα πούλησε, Κατερίνα, που είσαι του διαβάσματος? Δεν σ' άμα υπάρχει πουθενά απάντηση. Πόσα αντίτυπα έδωσε η Ιθάκη, πούλησε η Ιθάκη? Επιστρέφω σε λίγο, σας χρωστώ κάτι πολύ ενδιαφέρον για τις ανεμογεννήτριες, για όλη αυτή την παραφιλολογία και τις ασυναρτησίες που κάποιοι υποστηρίζουν, λένε, γράφουν.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Σίβηρη προκειμένου να εξεταστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις μετά τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα. Παρόν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς. Στον σχεδιασμό των άμεσων παρεμβάσεων μετά την πυρκαγιά στην περιοχή περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των δρεμάτων της περιοχής, καθώς έρχονται οι φθινοπορεινές βροχές και αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να προλάβουν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως μάλιστα επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, ήδη εκπονείται μελέτη για το σύνολο των δρεμάτων που θα πρέπει να καθαριστούν στην περιοχή της Σίβηρης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για 46χρονο που κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση, καθώς προέκυψαν στοιχεία που τον συνδέουν με δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων πριν από την επίμαχη, και έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του κοινωνιολόγου, διανοούμενου και ερευνητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με νυφαλιότητα και οξυδέρκεια φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβρυθείς αναλύσεις για την νεότερη ιστορική μας διαδρομή, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα κλείσει το ρεύμα πορείας προς δυτικά ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρη αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συμφωνία ίστατης στιγμής κατέληξαν οι κυβερνήσεις Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που αναστέλει την επιβολή νέων τελωνιακών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα εξαγόμενα στην αμερικανική αγορά. Για να δικαιολογήσει τους νέους δασμούς, η Ουάσιγκτον έχει επικαλεστεί τα αντίπεινα από την Οτάβα σε δασμούς που έχουν ήδη επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια Ρεβάντς.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, αλλά το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ένα πρόβλημα έχουμε στην περιφερειακή. Καθυστερήσεις δηλαδή, λίγο πριν από το σημείο που ήταν το παλιό τούνελ, για κάποιες εκατοντάδες μέτρα. Δεν είναι τίποτε φοβερό, γιατί ρωτάει και ένας φίλος από πού να πάω, Παν-Νικολάου. Θα πας κανονικά, ρε φίλε.

Άγιε, σιγά σιγά μαζευόμαστε. Έχω ένα φίλο. Προχθές ήταν Las Vegas, Los Angeles και άλλες προοδευτικές πολιτείες. Και τώρα με κάλεσε, του λέω άντε έλα για καφέ. Μου λέει μπα, λέει πάω Γερακώνα, κόβει χόρτα. Πάω, λέει, να κόψω χόρτα. Έτσι είναι, τα φάγες τα λεφτά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πας και βγάζεις μεροκάματο τώρα. Φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό.

Εδώ η Μαριό μου γράφει στη διαδρομή με τρένο από Άμστερνταμ για Χρόνιγκεν, κοντά στην περιοχή του Τσβόλε. Υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα. Ο αυτοκινητόδρομος και ο σιδηρόδρομος διασχίζουν το πάρκο. Οι επιβάτες δεξιά και αριστερά βλέπουν κατά πράσινα χωράφια, αγελαδίτσες να συνυπάρχουν με ανεμογεννήτριες. Δείτε, σας είπα ότι το φοβερό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, πολλοί από εμάς οι οποίοι έχουμε δημόσιο λόγο, είναι ότι πολλές φορές όταν λέμε αυτονόητα πράγματα, λογικά πράγματα, τεκμηριωμένα, προσκρούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχουν ποτίσει με χυδαιότητα, τοξικότητα, άγνοια και παπάτζες διάφορα τρεχαντήρια του παραλογισμού. Ας πούμε η συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες. Κάτισα και έψαξα να δω, ρε παιδί μου, αυτός ο θόρυβος, ο πανικός,

Λέει ο άλλος, γράφει ο άλλος, παπάντζα ο άλλος. Γεμίσαμε ανεμογεννήτριες παντού, ανεμογεννήτριες χαμός, ανεμογεννήτριες ο τόπος, ανεμογεννήτριες. Έχω εδώ τον πίνακα. Με το ποσοστό το οποίο καταλαμβάνουν επί του συνολικού ποσοστού οι χώροι όπου έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες σε σημαντικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση κοντά στη Γαλλία και την Ιταλία με μόλις 0,014% του συνολικού εδάφους. Πενταπλάσια, τετραπλάσια και κάτι είναι ως ποσοστό η έκταση που καταλαμβάνουν οι ανεμογεννήτριες στη Γερμανία. Διπλάσιες και περισσότερο στη Δανία. Τριπλάσιες και περισσότερο σε άλλες χώρες της Βαλκανικής. Ακόμη και με τον σχεδιασμό, λέει, ο οποίος υπάρχει έως το 2050, με άδειες οι οποίες δόθηκαν ή θα δοθούν, πάλι η χώρα μας δεν θα είναι στις χώρες με τη μεγαλύτερη κάλυψη ως ποσοστό επί της συνολικής έκτασης. Τώρα από εκεί και πέρα, αν παίζονται συμφέροντα, αν δίνονται άδειες σε συγκεκριμένους εργολάβους, κατασκευαστικές κλπ. Είναι άλλο θέμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για να σοβαρευτούμε, ένα θέμα είναι αν υπάρχει υπερβολή στη χώρα μας. Άλλο θέμα είναι πώς δίνονται οι άδειες, πώς εγκρίνονται, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν και παίρνουν τα δικαιώματα, την άδεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Για να μην σας μπερδεύω με νούμερα γιατί τα έχω όλα μπροστά μου. Είναι μύθος αυτό το οποίο λέγεται, γράφεται, ότι γεμίσαμε ανεμογεννήτριες. Είμαστε πολύ πιο πίσω από άλλες χώρες. Βέβαια και εκεί έχει βάλει το χέρι του ο Μητσοτάκης. Αυτός βάζει φωτιές στα δάση και βάζουν μετά ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ιδίως στη Γερμανία, είναι και Γερμανοτσολιάς.

Γράφεις κάτι, καλημέρα γράφεις, κάτσε λίγο, κάτι μας γράφει Γιώργος, μου στείλε μια φωτογραφία από το αυτοκίνητο, ένα βιντεάκι. Φωτιά λέει δίπλα στην Παθέ, σε ποιο ύψος, για να το δει η Κατερίνα. Fire, κοίταξε να δεις, κάθε φορά που μιλάμε για φωτιά σκάει μύτη τραγούδι το οποίο μιλάει για φωτιά. Πριν τη γέφυρα Λουδία επί της Παθέ, μάλλον στην Παθέ, πριν τη γέφυρα Λουδία, έχουμε φωτιά.

Και επίσης μετά ακόμη πιο, πώς το πω, ακόμη μεγαλύτερο κακό κάνει το γεγονός ότι όταν πας να πεις κάποια πραγματάκια τεκμηριωμένα με τα στοιχεία όχι από το μυαλό σου, αυτά ο άλλος ντε και καλά θέλει να τα χρωματίσει, να σου πει ότι είσαι νεοδημοκράτης, είσαι αντιπολίτευση, είσαι ψευτοπατριώτης, είσαι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Δηλαδή το να πεις ότι η Ελλάδα δεν είναι, ρε παιδί μου, μεταξύ των χωρών όπου οι ανεμογεννήτριες καταλαμβάνουν μεγάλη εδαφική έκταση. Αυτό είναι φιλοκυβερνητική προπαγάνδα. Άντε καλά. Το ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να έχεις αυτονομία στην ενέργεια, πολύ δε περισσότερο όταν θα επενδύσουμε και σε τρόπους αποθήκευσης και όχι μόνο μετάδοσης της ενέργειας, πώς το λένε, την ίδια ώρα που παράγεται, τότε θα είναι πολύ καλύτερα για όλους μας. Είναι τόσο αυτονόητο. Αλλά είπαμε εδώ το παπατζιλίκι. Μια χαρά καλά κρατεί. Δεν ακούσα τον νωρίτερα την Κατερίνα, μια σοβαρή κυρία, λέει, της είπε, εγώ δεν θέλω να βγάλω ταυτότητα γιατί, λέει, η νέα ταυτότητα έχει ραδιενέργεια.

0: traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς πήρε το όπλο του για ακόμη μια φορά. Πυροβολή Ερντογάν.
2: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Το έχουμε αυτό στην Οικονομική Επιτροπή. Παρά την αντίδραση Ισπανών και Γερμανών, ο σοσιαλιστής Σάντσες. Σάντσες.
3: Ο Ακενοτούμπο.
4: Τώρα για τον κύριο Ντίλαν, πώς τον λένε.
2: Πώς τον λένε και λοιπά.
3: Ο Ακενοτούμπο.
1: Ναι, ναι.
2: Τι έρωτας είναι αυτός με την Τουρκία, τι αγάπη είναι αυτή. Έστω ότι έξω από το Καστελόριζο κινδυνεύει ένα ελληνικό πλοίο. Ποιος θα πάει,
3: ο Ακενοτούμπο.
2: Θυμάσαι που βγαίνανε οι τουρκικές. Αυτές. Και φτάνανε πολύ κοντά. Ας τολμήσει τώρα ένα ψαράδικο. Μόλις βγει, σύλληψη, πρόστιμο και τελειώσαμε. Αν και οι Τούρκοι τώρα τελευταία χρησιμοποιούν γερμανικά ονόματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Να ακούσουμε και τον Χριστό. Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης. Μαθαίνω ότι θα έχουμε παρέμβαση υψηλού επίπεδου στην κυρία Κάλλας. Εγώ αυτή δεν την πάω ούτε με...
5: Μήπως ξέρει κάποιος τον κύριο Βίλιαμ Μακλάσκι.
2: Τι να σας πω.
1: Γιατί, Γιώργο.
2: Γιατί λέει να προστατεύσουμε την Ευρώπη πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Και όταν μια μέρα μας το είπε στην Επιτροπή, της λέω, κυρία μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
5: Βίλιαμ Μακλάσκι.
2: Έχετε ακούσει για τη γαλάζια πατρίδα. Έχετε ακούσει τον Ερντογάν να ζητάει τη Δευτέρα τη Λέσβο, την Τρίτη τη Σάμμο, την Τετάρτη τη Χίο, την Πέμπτη τη Κό, την Παρασκευή τη Ρόδο, Σαββατογύριακο την Κρήτη και το υπόλοιπο Αιγαίο. Τη Δευτέρα τη Λέσβο, την Τρίτη τη Σάμμο, την Τετάρτη τη Χίο, την Πέμπτη τη Κό, την Παρασκευή τη Ρόδο, Σαββατογύριακο την Κρήτη και το υπόλοιπο Αιγαίο.
6: Περνάει μια στρώση μετανάστες από πάνω μας και μετά περνάει μια στρώση κορονοϊού.
2: Πάμε τώρα τι σχεδιάζει η κυβέρνηση. Εάν η κυβέρνηση ξεφύγει από τα μέτρα, πάει σε μνημόνιο. Τελείωσε. Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα. Θα το ξαναπώ πάλι. Είχα τον Κατρούγκαλο σε αυτό το στούντιο και του λέω, τι έκανες ρε Γιώργο.
7: Μαζί μας ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Κατρούγκαλος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά.
8: Καλημέρα. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας.
2: Τι έκανες για αυτό τον κόσμο.
9: Θα προχωρήσουμε, Άντζη, ως Ελλάδα σε πρόωρη αποπληρωμή.
10: 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό. Εμένα με ρώτησε σε ένα καφενείο στη Σάμμο ένας καλός φίλος. Ρε Γιουργάκη μου λέει, γιατί αυτά τα 13 δεν μας τα μοιράζει. Του εξήγησα λοιπόν ότι για τα επόμενα 10 χρόνια οι νέες γενιές δεν θα έχουν επιβαρυνθεί με το χρέος.
11: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δανειζόμαστε από τις αγορές με 3,5% και πάμε και αποπληρώνουμε τα παλιά δάνεια του πρώτου μνημονίου πριν 15 χρόνια που έχουν 1,1% επιτόκιο. Από αυτό δεν βγαίνει νόημα.
12: Τη Δευτέρα τη Λέσβο, την Τρίτη Σάμμο, Τετάρτη Χίο.
1: Κάω τα χέρια από τον Γιώργη, πρώτος ψήφους ευρωβουλευτής, φίλε μου. Παλεύει αυτός πάντως, να ξέρετε, δηλαδή... Εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθής, αλλά το ψιλοπαλεύει. Τουλάχιστον επειδή παρακολουθούμε και τις δραστηριότητες τους εκεί, τις πρωτοβουλίες, τις ερωτήσεις και τα λοιπά, είναι από εκείνους που κάτι κάνουν. Κάτι άλλοι ξεκουράζονται. Γεια σου Ευαγγέλα, με η Μαράγη.

τι να το κάνω, το ρίξω στα, στα ζάρια. Πώς να το μαντέψω αυτό που, που με ρωτάς αγαπητέ μου Αντώνιε. Ο Αντώνιος εδώ με ρωτάει, κύριε Βενιέλη, λέτε να παραδώσει την έδρα η Γεροβασίλη ή θα την κρατήσει? Δεν ξέρω, τώρα βέβαια εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, γιατί επειδή είναι δεδομένο ότι όπως ο Καραμέρος, ο Ζαχαριάδης και κανένα δυο τρεις ακόμη, είναι δεδομένο ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα, και ο Αλέξη Τσίπρας είπε ενεργεία βουλευτές δεν δέχεται στο μαγαζί, ίσως αυτός είναι και ένας λόγος η Γεροβασίλη όντως να παραδώσει την έδρα, μην εκτεθεί περισσότερο. Εντάξει, όσο μπόρεσαν την κράτησαν, δηλαδή τραβάς το σχοινί, τραβάς, κερδίζεις, κάθε μέρα μπαίνει και ένα, και ένα τετρακοσάρι στο ταμείο, όχι τετρακοσάρι, πες ότι είναι 7.000, 6.000, ένα διακοσάρι κάθε μέρα. Κάθε μέρα που παραμένεις βουλευτής, ένα διακοσάρι. Εσύ τακτοποιούνται και κάτι οικονομικά που έχεις στο γραφείο, δίνεις τιμολόγια τα οποία δεν είναι για το γραφείο, είναι για το σπίτι, αλλά στα δικαιολογούν. Κάτι ατέλειες, κάτι αυτά, αν τα βάλεις κάτω, ένα τετρακοσάρι την ημέρα μπορεί να σου βγαίνει. Οπότε το τραβάει ο βουλευτής όσο μπορεί. Μια μέρα, δυο, τρεις, μια εβδομάδα, δυο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, αρκεί να μην σπάσει το σχοινί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, μη σε προλάβουν οι εξελίξεις. Αντώνη μου, δεν ξέρω αν σου απάντησα τώρα. Και επειδή δεν έχει και πολύ ανάγκη από λεφτά η κυρία Γεροβασίλη, ίσως όντως, αφού η Δούλου της είπε να μας δώσει την έδρα πίσω, να προβεί σε αυτή την εντυπωσιακή κίνηση. Και καλά θα κάνει, αφού πλέον είναι σφιχταγκαλιασμένη με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Καλά θα κάνει. Βλέπετε ότι τόσο καιρό απέχει, δεν στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ, δεν βοηθάει, δεν βοήθησε ούτε τον Φάμελο, δεν βοηθάει ούτε τη Δούρου. Οπότε το βλέπω και αρκετά πιθανό να την παραδώσει την, την έδρα. Να είναι μία από τις εξαιρέσεις, αδερφέ.

0: Εδώ η Κωνσταντίνα λέει: κύριε Βενιέρη, ο Άδωνης δεν πρέπει να είναι τόσο προκλητικός. Δεν μπορεί να λέει ότι η Ελλάδα περνάει καλά. Ναι, τα λέει με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τι είπε, λέει, όχι τόση μιζέρια, λέει. Η χώρα μας είναι μία από τις πλουσιότερες 30 χώρες στον πλανήτη. Κάπως έτσι το είπε του ΩΣΑ. Δεν ξέρω, το νιώθετε ότι είστε μία από τις 30 πλουσιότερες. Το νιώθετε. Το νιώθετε. Αλήθεια, τι σημαίνει να είσαι πλούσια χώρα? Να είναι πλούσια η χώρα και εσύ so and so, ή η χώρα να είναι μπατριλίκη και εσύ να είσαι μια χαρά, όπως ήμασταν όταν δανειζόμασταν για 20-25 χρόνια αφιδός? Δεν είναι φοβερό ερώτημα αυτό, κυρία Κατερίνα? Δηλαδή, πότε, ας πούμε, ένιωθες πιο πλούσιος? Όταν η χώρα σου δανειζόταν κάθε χρόνο και περισσότερα, αλλά σου έδινε τα χρήματα, σου έδιναν οι κυβερνήσεις και είχες χρήματα και γινότανε πατυρντή στα μαγαζιά, στα μπουζουξίδικα και παντού? Ή όταν η χώρα σου, για παράδειγμα, έχει καλούς οικονομικούς δείκτες όπως σήμερα, νοικοκυρεύεται, αλλά εσύ, ρε παιδί μου, λες δεν βγαίνουν τα μισθά μέσα στο μέσο? Τι θα ήθελες περισσότερο, κυρία Κατερίνα?
1: Να μην παίρνω 4,65 το οκτάωρο όπως έπαιρνα το 16.
0: Ναι, εκείνο είναι εντελώς αντεκαντανσά στο παρακμιακό.
1: Συγγνώμη, ήρθα για μια συμπλήρωση λίγο για αυτό που λέγατε για την κυρία Γεροβασίλη.
0: Α, είπε για τη φωτιά ότι δεν είναι τίποτε φοβερό.
1: Η φωτιά, έχουμε μια πολύ μικρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής που δείχνει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι καθοδόνα ακόμα, ωστόσο. Δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες είναι στο πρανές της οδού και δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι στο ύψος των Μαλγάρων. Για την κυρία Γεροβασίλη, να πούμε ότι έχει η ίδια επικαλεστεί υποχρεώσεις στην αντιπροεδρία της
0: πολιτικής. Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο είπε ότι καθυστερεί την. Είχε πει τότε ότι καθυστερεί την παράδοση της έδρας.
0: Τώρα θα παραδώσει, ξέρουμε.
1: Έχει πει ότι θα την παραδώσει, απλά ζήτησε κάποιο χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθεί.
0: Εντάξει,
1: θα
0: μπορούσε να αναπληρωθεί στη θέση της αντιπροεδρίας τώρα, εντάξει.
1: Εμείς οφείλουμε ως δημοσιογράφοι να παρουσιάζουμε και αυτή την πλευρά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σωστό είναι και αυτό που λες, γιατί μπορεί η γυναίκα όντως να.
1: Λοιπόν, και μετά σου έχω μια ωραία είδηση που θα σ' αρέσει.
0: Καλή, πικάντικη, γκόσιπ ή καλλιτεχνικό?
1: Αστυνομικού ρεπορτάζ είναι, αλλά έχει πλάκα.
0: Θα μου την πει. Λοιπόν, επειδή πάω σε διαλυματάκι, το ερώτημα παραμένει και θα ήθελα πραγματικά, νομίζω ότι είναι από τα πλέον σημαντικά ερωτήματα. Πότε κανείς μπορεί να πει ότι είναι καλά? Όταν η χώρα του είναι ρημαδιό, γιατί οι κυβερνήσεις του, για να παραμείνουν στην εξουσία, δανείζονται από το μέλλον και μοιράζουν χρήματα, και έχει πολλά χρήματα ο ίδιος, τα σκορπάει, αλλά είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα? Ή όταν η χώρα, όπως λέει η κυβέρνηση σήμερα, έχει καλύτερη εικόνα στις διεθνείς αγορές και στο εξωτερικό, αλλά υπάρχει όποια στενότητα υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, πότε θα νιώθατε ή νιώθετε καλύτερα εσείς? Ωραίο ερώτημα. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλει.

0: Σ' άκουσα ακόμη έναν από αυτούς που κάνουν διάφορα βιντεάκια δεξιά, αριστερά για το τι συμβαίνει στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα.
1: Νομίζω το ερώτημα που έβαλες είναι πάρα πολύ εύκολο να απαντηθεί από το μέσο νου. Τώρα για τα άλλα μυαλά ξέρεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Το 80, το 90, το 2000 το πληρώσαμε αυτό το λεφτά.
0: Ναι,
1: αλλά και ξοδεύουμε.
0: Άρεσε και κάποιοι θέλουν να επαναληφθεί.
1: Θέλουν να επαναληφθεί, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα παραδίδουμε εμείς οι παλαιότεροι εντός εισαγωγικών, δίνουμε όλα αυτά για τα νέα μας παιδιά. Δηλαδή τα νέα μας, εμείς θα πληρώσουμε αυτά που πληρώσαμε επειδή πληρώσαν οι γονείς μας. Τώρα θα πληρώσουν και τα επόμενα παιδιά. Δηλαδή αυτό θα παραδίδουμε.
0: Σου λέω, σε μένα τι με νοιάζει, ρε παιδί μου, η εθνική οικονομία. Θα ζήσω 50, 60, 100 χρόνια, 70, να περάσω.
1: Λοιπόν, να του θυμίσω λοιπόν το Καστελόριζο το 2010, αφού δεν τον ένοιαζε η εθνική οικονομία, και να του θυμίσω τον μεγάλο οικονομολόγο Βαρουφάκη το 2015. Γιατί όταν δεν δίνουμε σημασία στην εθνική οικονομία, το 2015, γιατί βλέπω πολλά βιντεάκια δυστυχώς, να κλαίνε και να χτυπιούνται άνθρωποι έξω από τα ATM.
0: Ναι.
1: Αυτό να θυμούνται όλοι για την εθνική οικονομία.
0: Άρα πρωτεύει για εσένα να είναι δυνατή η οικονομία.
1: Ναι. Δεν πειράζει αν δεν έχω να φάω και ένα ριμπάι, ρε φίλε. Δεν θα πάθω και κάτι, ας πούμε.
0: Ριμπάι, έχω καιρό να φάω, ναι. Ριμπάι.
1: Και εγώ πολύ καιρό. Δεν θα πάθω.
0: Όχι
1: κάτι.
0: Για λόγους οικονομίας δεν έτυχε. Ψαράκια. Αλλά, ναι.
1: Θα μπορούσα να ψωνίσω, ας πούμε, την εμπορική μάρκα του σούπερ μάρκετ από το να πάρω την επώνυμη μάρκα. Δεν θα πάθω κάτι, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Θα ζήσω.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Εδώ είναι το ερώτημα. Είναι καλύτερο να έχεις μια χώρα που να έχει μια καλή ισχυρή οικονομία και να ζορίζεσαι, ή να έχεις μια χώρα ή κυβέρνηση της οποίας τα κάνει όλα γιάχμα, δανείζεται, εσύ περνάς καλά, αλλά οι δείκτες δείχνουν εκκρεμό. Τι από τα δύο είναι καλύτερο? Δεν ξέρω. Σου λέω, να το σκεφτείς λίγο έτσι καιροσκοπικά και ωφελημιστικά, θα πεις τι με νοιάζει εμένα, φίλε μου. Δεν ήξερα τι μιμή, μπορώ εγώ να ζήσω ζωάρα? Τι με νοιάζει τι γίνεται με το ΑΕΠ και τα δημόσια χρέη και τα επιτόκια και τα ομόλογα του δημοσίου?

0: Γεια σου Αλέξανδρε. Τους βάζεις δύσκολα, λέει. Τι δύσκολα, παιδιά, αυτονόητο είναι. Αυτό δεν είναι το μεγάλο διακύβευμα των τελευταίων 50 χρόνων με τα πολιτευτικά στην Ελλάδα? Αν πρέπει να είναι συμμαζεμένη η οικονομία ή αν τι μας ενδιαφέρει, όλα τζάμπα. Αυτό δεν είναι το διακύβευμα? Αυτοί δεν είναι οι δύο διαφορετικοί κόσμοι? Άκου λίγο έναν τυπάκο, σας είπα, ενιχνεύω διάφορους. Την ώρα που χτυπά. Και ό,τι θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον το μοιράζομαι μαζί σας. Αυτός είναι ένας Έλληνας ο οποίος μένει χρόνια στη Γερμανία και αναφέρεται σε 5 αρνητικά της Γερμανίας. Το ένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πρώτο, και θα αρκεστώ σε αυτό.
1: Για τη Γερμανία, τι έγινε ρε παιδιά, το αγκαλιάσατε αυτό το βίντεο? Λέων, έχω καταλάβει ότι γουστάρετε τρελά να ακούτε τα αρνητικά της Γερμανίας. Πάμε να δούμε άλλα 5 λοιπόν. Και όχι τίποτα άλλο. Το κάνω αυτό το βίντεο γιατί μου είπατε ότι δεν είναι αυτά τα 5 πιο βασικά, είναι και άλλα. Όχι 5, είναι άλλα 105 ρε παιδιά. Δεν σημαίνει ότι είναι ο παράδεισος η Γερμανία. Νούμερο 1, συντάξεις. Οι συντάξεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Το συνταξιοδοτικό σύστημα στις περισσότερες χώρες πώς λειτουργεί? Αυτοί που εργάζονται δουλεύουν και πληρώνουν για τους συνταξιούχους και για αυτούς που κάθονται. Έτσι πάει το σύστημα. Εφόσον είναι λιγότεροι αυτοί που δουλεύουν, μάντεψε τι θα γίνει. Αναγκαστικά θα κόψουν τις συντάξεις. Τότερα στη Γερμανία οι συντάξεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Άμα δεις δηλαδή όσο εργάζεσαι, το μισθό σου με το τι σύνταξη θα πάρεις είναι κάτω από το 1 τρίτο. Οπότε εκεί είναι και πάρα πολύ χαμηλές. Συνήθως στη Γερμανία αυτοί που εργάζονται συνοδεύουν τον εργασιακό τους βίο με ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Διαφορετικά, αν περιμένεις να ζήσεις με τα λεφτά που θα σου δώσουν, θα πεινάσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει στη Γερμανία ένα κράτος πρόνοιας και έχει μεριμνήσει για τα άτομα που δεν τους φτάνουν τα λεφτά και έχουν πάρα πολλές παροχές.
0: Αυτά μεταξύ άλλων στην Αλεμάνια. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή επιστροφή σου εύχομαι.
0: Τι, μήπως φύγαμε? Μέχρι να φύγουμε γύρισαμε πίσω, δηλαδή ένα ντεπόζιτο δεν αδειάσαμε.
2: Οι διακοπές περνάνε πολύ γρήγορα.
0: Περνάνε, ναι, είναι αλήθεια.
2: Εγώ, επειδή σ' άκουγα και από το πρωί, ήθελα να πω ότι συμφωνώ με αυτό που κάνει για τα δάνεια, για την εξόφληση.
0: Να τα πληρώσει, να τα προεξοφλήσει εννοείται.
2: Ναι, συμφωνώ με αυτό γιατί όντως δείχνει ότι πάει να νοικοκυρέψει τα πράγματα, δείχνει νοικοκυριό, αλλά διαφωνώ στο εξής, επειδή ακούγεται και τώρα τελευταία η ακρίβεια και όλα αυτά τα συναφή, και επειδή όντως οι μεσαίες και οι πιο χαμηλοί τάξη, να λέμε την αλήθεια, ζορίζονται.
0: Mm-hmm. Σωστό είναι αυτό.
2: Θα ήθελα λίγο να γαργαλέψει και τους πιο ψηλά. Και τι εννοώ πιο ψηλά? Να γαργαλέψει λίγο, να σφίξει και τους βουλευτές και τους διευθυντάδες τους μεγάλους των ΔΕΚΟ και όλα αυτά τα μεγαλοστελέχη που οι μισθοί τους είναι άνω των 3-4-5.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Θα ήθελα και αυτοί λίγο να σφίξουν ζωνάρια.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου.
2: Εκεί θα τον παραδεχόμουν πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Γεια. Εν τω μεταξύ, μιας που μιλάμε για συντάξεις, δεν ξέρω αν το μάθατε, η Δανία πάει για τα 70, η Γερμανία καρφεί για τα 67 χρόνια. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Να μπω λίγο στη συζήτηση.
0: Όσο θέλετε να μπείτε.
3: Να ρωτήσουν, ας πούμε, λίγο εμένα και εσάς να ρωτήσουν για αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
3: Ψήφισαμε Πασόκ. Εγώ δεν ψήφισα Πασόκ βασικά. Ήταν να ψηφίσω.
0: Κακό είναι, ωραίο πράγμα. Έπρεπε να ψηφίσει κάποτε Πασόκ στη ζωή σου, ρε φίλε. Είναι δυνατόν? Υπάρχει άνθρωπος που δεν ψήφισε ποτέ Πασόκ?
3: Να σας εξηγήσω λίγο γιατί δεν
0: ψήφισα. Ναι. Για πείτε.
3: Δεν μπορούσα για κάποιο λόγο, αλλά μάλλον με τους γονείς μου, προπαρός με τον πατέρα μου. Έλεγα, εγώ θέλω να ψηφίσω Πασόκ. Πίστευα από τη Γερμανία, από πιτσιρικά, στο ΠΑΚ που ήταν.
0: Mm-hmm.
3: Τέλος πάντων, δεν μπόρεσα να ψηφίσω το 81. Ήρθε η κυβέρνηση, χαιρόμασταν, πανηγυρίζαμε, κάναμε, ράναμε. Όταν όμως βγήκε στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε διοριστεί υπουργός οικονομικών, μου φαίνεται ο Δροσογιάννης.
0: Όχι, ο Δροσογιάννης ήταν υπουργός δημόσιας τάξης. Που είχε δώσει χαστούκι σε έναν.
3: Θυμάμαι τη λέξη που είχε πει. Ας ξεχάσουμε αυτά που γίνανε. Το παρελθόν να τραβήξουμε μπροστά.
0: Ναι.
3: Ευχαριστή είπα. Όπα. Όπα. Κόζα Νόστρα. Μόνο αυτοί το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ θα ψήφιζα το Πασόκ για να εξαφανιστεί η δεξιά, ας πούμε, γιατί ήμουν κεντρός. Και να δικαστούν αυτοί που είχαν καταχρεστεί το ελληνικό το χρήμα. Και αυτός έλεγε, ας ξεχάσουμε.
0: Δεν το θυμάμαι και δεν θυμάμαι και ποιον, σε ποιον υπουργό αναφέρεσαι. Οικονομικών, δηλαδή, οικονομίας Πασόκ και Παπαντονίου, Αρσένη. Αρσένη, Παπαντονίου, Τσοβόλα, Παπαδόπουλο, ένα φεγγάρι.
3: Μετά ήταν ο Τσοβόλα. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν τέσουμε, και εγώ δεν θυμάμαι. Αλλά Δροσογιάννης δεν νομίζω να ήταν ποτέ οικονομικών. Δεν είχε
3: γεμόρια. Θυμάμαι όμως την ομιλία που είχε βγάλει και είχε πει ας ξεχάσουμε αυτά που κάνανε οι δεξιοί, να τραβήξουμε μπροστά.
0: Ναι.
3: Κρίνατε σωστά εσείς.
0: Μήπως μετά για να ξεχάσουν αυτά που θα έκαναν αυτοί. Μήπως πάει έτσι.
3: Άνα μπράβο. Και λέω έτσι είστε. Δεν ψηφίζω και σας ορχίζομαι στο τιμόνι που οδηγάω. Δεν ψήφισα ποτέ τις φαμίλιες ύστερα.
0: Ναι.
3: Λέω εσείς είστε όλοι όμερτά. Είχαν μπουκώσει, αν θυμάστε καλά, ύστερα το δημόσιο.
0: Ναι, ήταν μεγάλο έγκλημα αυτό.
3: Έπαιρνε, αυτό γινόταν επί Καραμαλή, ας πούμε, το 2009, έπαιρνε ο γείτονάς μου ο αστυνομικός 2.700 ευρώ σύνταξη. Και κάποια στιγμή που ήμασταν σε μια παρέα, ας πούμε, δεν τον πιστεύαμε, πήγε και έφερε αυτό το καθαριστικό που παίρνει τη σύνταξη.
0: Ναι, αλλά αυτός δεν λέει ότι είναι καλύτερο να παίρνω εγώ 2.700, τι με νοιάζει η εθνική οικονομία.
3: Δεν με νοιάζει τι λέει αυτός, εγώ είμαι πιο πολύ πατριώτης.
0: Ναι. Να είσαι καλά αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σου μέρα. 2.700 σύνταξη ρε φίλε, ωραία.
4: Πάμε Ρένα.
5: Πάμε Μάρκο Λόγκο.
0: Όχι ρε Γιώργο, δεν αναφέρεται αργότερα. Αφού είπε να ξεχάσουμε αυτά που γίνανε. Εννοεί μετά, στο δεύτερο φεγγάρι Πασόκ. Στο πρώτο ναι, Μανώλης Δρετάκης, ο οποίος μπήκε στην κυβέρνηση, αλλά λόγω του ΦΑΠ, φόρος ακίνητης περιουσίας, θυμάστε. Έφαγε ΦΑΠΑ, γράφαν το καλοκαίρι, τον αντικατέστησε. Πήγε να βάλει φόρο στην μεγάλη ακίνητη περιουσία ο Δρετάκης και ο Ανδρέας Πανδρέου, που τα χτυπούσε τα μεγάλα, τα κεφάλια και τα διάφορα, τον έστειλε σπίτι του. Λέει, πού πας ρε φίλε, παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
6: Θα σας πω και εγώ το πόνο μου.
0: Για πείτε τον πόνο σας.
6: Αυτή τη φορά είπα να ψηφίσω και εγώ. Λέω τώρα Μητσοτάκης 2 χρόνια, ωραία, 2 περιόδους, μια χαρά. Εντάξει, ας δούμε και κάτι άλλο. Να ψηφίσω Πασόκ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόλις βλέπω τον Τζούφιο να κάνει κόμμα, πίσω λέω στα χαρακόμματα. Άσε, μακάρι να πιάσει και διάρρη μπροστά να πάει ο Μητσοτάκης τουλάχιστον σε τεσάρι. Καλημέρα.
0: Α, για τον Τσίπρα λες.
6: Τζούφιος ένας είναι, ναι.
0: Έλα, Τζούφιος τώρα, Τσίπρας, σε παρακαλώ τώρα, πρώην πρωθυπουργός.
6: Τζούφιος δεν είναι, Τζούφιος θα πει κενό, πώς το λένε, λέει χωρίς νόημα.
0: Ναι, κατάλαβα.
6: Άλλο το άλλο που λέει, το προσέξατε, ότι όταν λέει ψέματα ανοίγω κλείνει τα μάτια.
0: Όχι, εγώ από τότε που ήταν και στα πάνω του και τότε φοβούνταν πολύ, να το φοβόντουσαν να του κάνουν κριτική. Τότε έλεγα ότι εδώ ρε παιδί μου, ανάμεσα στο μέτωπο, ανάμεσα στα φρύδια, έχει μία γραμμή που είναι η κλασική των ψευτών. Όχι, αλήθεια σου λέω, δεν σου κάνω πλάκα.
6: Το
0: θυμάσαι, βλέπεις, να μην νομίζεις, τα δύσκολα χρόνια.
6: Είναι απίστευτο, δηλαδή έχει στα ελληνικές τέτοιες καταβολές. Πώς το λες,
0: όχι, τώρα έχει, νομίζω έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο.
6: Ακούστε να δείτε, πήγε να κλείσει την αντιπολίτευση στη φυλακή τώρα. Τι μου λέτε, αυτό μετά το έκανε ο Ερντογκάν. Πήγε να ελέγξει τα ΜΜΕ εκεί που τσέκριζε ένα κουντρούμι το. Και μετά ακολούθησε ο Ερντογκάν. Έκλεισε τις τράπεζες. Τώρα, άντε. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Όχι, παιδί μου, άλλαξε. Το λέει ο άνθρωπος. Έκανε restart τώρα, σε παρακαλώ.

Κρατάκι, πού το θυμήθηκες? Και η Mercedes λέει δίνει τέτοια συντάξη στη Γερμανία. Εντάξει φίλε, γίνει Mercedes, αλλά Mercedes πρέπει να παίρνεις και καλά λεφτά. Άσε ρε, μπήκαν τα παιδιά μας στη δούλευση. Άσε σου λέω, άσε σου λέω. Άκου λίγο έτσι έναν Διονυσίου από τα παλιά. Σου έβαλα τον ιό, έχω τους λόγους μου.

0: Έβαλα τον ιό Διονυσίου, καμία σχέση τώρα, έτσι ο μπαμπάς ήταν άλλο πράγμα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, το Ριστάρ ή Ριστάρνικ, Ερντίκ, του απαρέμφατο αν θέλετε, του Τσίπρα είναι με ρετάλια. Όπως το είπε ο Νικολάκης ο Καρανίκας ο πατριώτης μου.
0: Γιατί ρε παιδιά, δεν βλέπετε μια αλλαγή, ένα διαφορετικό
1: ναι,
0: στυλ?
1: Ναι, πολύ πολύ. Και από ρετάλια λέει ο Νίκος, ξέρει, γιατί η μαμά του ήταν η πρώτη μοδίστρα του Γιδά. Λοιπόν, αν έχετε απορίες από πού τα λεφτά, ρωτήστε τον Καρανίκα. Ο Καρανίκας έχει γίνει πλέον αγαπητός του Γιδά, σε πληροφορώ, αλήθεια ναι. Του λέω. Μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια. Από την ώρα που είπε ότι ο Τσίπρας είναι φεουδάρχης, εγώ παραμένω στο ΚΚΕ γιατί είμαι κομμουνιστής. Ο άνθρωπος δεν είπε.
0: Ωραία, να τον φάτε, φύγε ρε, φύγε. Άντε, καλημέρα πρωί-πρωί. Έναν καλό ηγέτη στην κέντρο αριστερά έχουμε πάντα, να τον φάτε στον. Κολλάει και το τραγούδι αυτό που λέγα νωρίτερα. Έβαλα ιό. Παιδιά, πρέπει να σας πω, να το εξομολογηθώ, γιατί είμαστε μια τεράστια παρέα και λέμε κάποια πράγματα μεταξύ μας. Καμιά φορά λέμε και πολλά μεταξύ μας. Είναι γνωστό, ο μεγάλος μου τα κατάφερε και είμαι πολύ περήφανος και για τους δύο. Τα κατάφερε, πέρασε το πανεπιστήμιο, τέλειωσε κάτι κατασκηνώσει, κάτι αυτά το καλοκαίρι, πήγε και τις διακοπές του και την προηγούμενη εβδομάδα μου λέει μπαμπά. Παιδιά, με συγκίνησε, αλήθεια σας λέω, τώρα βάλω τα κλάματα ένα πράγμα. Λέω, τι είναι ρε άγγελε, λέει, από το άλλο Παρασκευό Σαββατοκυριακό, 2-3-4 πόσα θα είναι μέχρι ότου ξεκινήσω τη σχολή μου, θα δουλέψω. Τι θα κάνεις, μου λέει, θα δουλέψω. Γιατί, του λέω, σου είπα ότι έχουμε ανάγκη? Όχι ράμπα, μου λέει, θέλω να βγάλω κι εγώ το μεροκάματό μου. Και Παρασκευό Σαββατοκύριακα, τώρα τα επόμενα Παρασκευό Σαββατοκύριακα θα δουλέψει ένα beach bar εδώ στην Χαλκιδική, στο Μαγκάτα. Πελάτης ήμουν εγώ εκεί, θα με σερβίρει ο γιος μου. Με συγκίνησε ρε. Μεγάλωσε ρε φίλε, θα δουλέψω λέει. Μη βρω το χτυπά στα ζάρια, όσοι είναι παλικάρια. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ? Θα δουλέψω, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη για τη δευτερολογία,
0: ναι.
2: Αλλά μου θύμισες κάτι, αλλά επειδή είπες αυτό για το γιο σου, να σου δώσω και συγχαρητήρια εφόσον το είπε.
0: Παιδί μου, αυτός το είπε μόνος του, εγώ δεν του είπα τίποτε.
2: Συγχαρητήρια, μπράβο. Αυτό πάει να πει ότι έχει υποδομή το παιδί.
0: Ξέρω εγώ τι έχει.
2: Λοιπόν, αλλά μου θυμίσεις κάτι πιο μπροστά αυτό με το δημόσιο. Το 1983, στην Καλαμαριά στο γυμνάσιο, έχω μια συμμαθήτρια. Και τη σηκώνει η φιλόλογος στο μάθημα και ήταν αδιάβαστη. Και την κάνει παρατήρηση. Και η παρατήρηση έφερε λογομαχία τέλος πάντων και λοιπά. Και τι λέει στη φιλόλογό μας, η οποία ήταν και υπεύθυνη του τμήματος, η απάντηση της μαθήτριας. Γιατί τη λέει η καθηγήτρια, παιδί μου, στη ζωή σου τι θα κάνεις, πώς θα πορευτείς χωρίς γνώση, τι θα κάνεις? Και γυρίζει η μαθήτρια και τι λέει? Η μαμά μου δουλεύει στην Ολυμπιακή, θα με βάλει στην Ολυμπιακή.
0: Α, τότε ήταν έτσι, ήταν κληρονομικό δικαίωμα τότε. Έτσι
2: ήταν. Η μητέρα της ήταν καθαρίστρια στην Ολυμπιακή.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία, ό,τι και αν ήταν τότε, ναι, σε πολλές δέκο.
2: Η μητέρα μου στην Ολυμπιακή.
0: Σε πολλές δέκο ήταν έτσι.
2: Τα ζητήκαμε όλοι.
0: Ναι. Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε πολλές δέκο ήταν έτσι. Το έχω ζήσει και εγώ. Η οικογένεια ήταν. Πώς το λένε. Μια χαρά τακτοποιημένη. Όπως ακριβώς σας το λέω και μου το λέτε. Τούτη εδώ είναι η Pixlax. Άκου λέει μπαμπά, θέλω να δουλέψω. Φίλε, στα Θρακορυγία θα πάει ο γιος μου που καταντήσαμε. Μητσοτάκη, Χούντα. Ναι, Κατερίνα, φέρ τον εδώ να τον εκπαιδεύσω. Δεν ξέρω, δεν του κόλλησε και πολύ το σαράκι. Πώς το είναι, του είπα και εγώ, έλα δάμα τις κονσόλες, πράγματα, θάματα, τον φέρω, που θα πάει. Αλλά θέλει δύσκολη δουλειά, θέλει να εργάτης, χειρόνακτας. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Άρα, Γιάννης εδώ. Στο ερώτημα που θέσατε προηγουμένως για το εθνικό χρέος, για το δημόσιο
0: ναι,
3: χρέος.
0: Τι θα μας βόλευε περισσότερο, μια χώρα σχετικά νοικοκυρεμένη αλλά με πίεση στα εισοδήματα και στους εργαζόμενους και στους ελεύθερους επαγγελματίες, ή μια χώρα όλα γιάχμα και δεν βαριέσαι?
3: Σωστά. Ένα θέμα που δεν έχει, δεν συζητιέται πολύ, είναι ότι όταν δανειζόμαστε τώρα, για να, ή αυτοί που δανείζονταν τις δεκαετίες του 80 και του 90 και του 2000, βασικά περνούσαν καλά με δανεικά και τα φόρτωναν σε εμάς. Και εμείς και τα φόρτωναν σε εμάς, εμείς τώρα τα αποπληρώνουμε, εκείνοι τα απόλαυσαν, εμείς τα αποπληρώνουμε και τα δισέγγονά μας θα πληρώνουν τόκους για αυτά με τα οποία πέρασαν καλά κάποιες γενιές που σήμερα ίσως και να μην υπάρχουν αυτοί.
0: Δεν έχετε άδικο, αλλά ξέρω εγώ, ήταν ο μπαμπάς σας, η μαμά σας, ξέρω εγώ ποιος ήταν.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Ο θειός σας, η θειά σας, καταλάβατε εννοώ.
3: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί να επιβαρύνουμε τα παιδιά μας. Οι γονείς οφείλουν να φροντίσουν η ζωή των παιδιών τους να είναι καλύτερη, όχι χειρότερη. Όταν εμείς δανειζόμαστε σήμερα για να περνάμε καλά, επιβαρύνουμε τα παιδιά μας και τα δυσέγγονά μας. Και γι' αυτό έχουμε ένα χρέος τώρα να ξεπληρώσουμε. Χρέος με την έννοια της, ας πούμε, το οφείλουμε στα παιδιά μας και στα δυσέγγονά μας να τους αφήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο χρέος γίνεται. Οι γονείς μας πέρασαν καλά και εμείς ίσως να επωφεληθήκαμε, άρα ας επιβαρυνθούμε λιγάκι σήμερα για να ελαφρύνουμε το χρέος που έχουν να σηκώσουν τα παιδιά μας στο μέλλον.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή παρακαλώ.
4: Καλημέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα μάλλον, νωρίς ακόμα.
0: Ό,τι θες, όπως νιώθεις.
4: Λοιπόν, το ερώτημα τώρα που πρέπει να προσθέσεις στο ερώτημα που κάνεις είναι, μου επιτρέπεις τον ενικό έτσι, με την αμεσότητα της ακρόασης.
0: Ναι μωρέ, πάμε παρακάτω σιγά.
4: Λοιπόν, είναι αν αυτά τα 13 δις που θα προπληρώσει μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει κάπου αλλού.
0: Το συζήτησα, δεν ξέρω, δεν άκουγες, το ανοίξαμε το θέμα αυτό το πρωί πάρα πολύ ώρα με τον, τον Χρήστο τον Κόνστα και μου είπε και η Κατερίνα να ανεβάσω τη συνέντευξη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη γιατί ο Κόνστας θα κατέχει πολύ καλά τα ζητήματα αυτά και μας εξήγησε τι είναι προτιμότερο με επιχειρήματα και με...
4: Όχι, λέω αν αυτά τα 13 δις που περισσεύουν γιατί τα μάζεψε πιο γρήγορα στο σύνολο θα μπορούσε να τα ρίξει κάπου αλλού εκτός από την αποπληρωμή του χρέους. Δηλαδή αν το κάνει από επιλογή ή θα μπορούσε παράδειγμα να τα ρίξει στην ανάπτυξη, λέω εγώ. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτά τα λεφτά είναι αποκλειστικά και μόνο για την αποπληρωμή του χρέους.
0: Όχι. Θα μπορούσε να δώσει χρήματα για δημόσιες επενδύσεις, αλλά ήδη μας έλεγε ο Κόνστας, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών, κοντά στα 11 δις. Δηλαδή γίνονται, έχουν δοθεί χρήματα και για δημόσιες επενδύσεις, υπάρχει πλεόνασμα, υπάρχει δυνατότητα να δώσει 1,8 στην έκθεση, οπότε σου λέει αφού έχω και αυτή τη δυνατότητα γιατί να μην τα να αποπληρώσω γιατί το 2032 έχουμε ένα τεράστιο δάνειο που πρέπει να το πληρώσουμΌσο το μικραίνουμε από τώρα τόσο πιο εύκολα.
4: Εγώ πιστεύω ότι καλά κάνει γιατί εγώ πιστεύω ότι επειδή οι δικές μας γενιές είναι καμένες, ούτως ή άλλως πληρώνουμε τα σπασμένα των προηγούμενων γενιών, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να βρούνε κάτι λίγο πιο αξιοπρεπές και να μπορούν να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ευελιξία και στα προσωπικά τους οικονομικά. Αυτό πιστεύω εγώ τουλάχιστον.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέει εδώ... να το δω το μεσημέρι τώρα, μην πω ότι μου στέλνει εδώ ένας φίλος, γιατί θα σας βάλω σε σκέψεις. Και ήδη σκεφτήκατε νομίζω αρκετά.

Ανέ, το γνωρίζω αυτό που μου γράφεις, Κατερίνα μου, λέει, και οι Βούλγαροι αρχίζουν και ζορίζονται, λέει, τώρα που μπήκαν στην Ευρωζώνη. Ποιος μου έλεγε τις προάλλες, το κταίο, λέει, ήταν 45 λεύα και έγινε 50 ευρώ. Διπλασιάστηκε. Κταίο, συνεπώς, στην Οτέκο θα πηγαίνει, στη φίλη μου την Άννα. Γεια σου, Ρανούλα. Γεια σου, ρε Ορθόδοξε. Καλή συνέχεια με τον Λεοντή, το μεσημέρι στις 3.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε ίσχυ τίθεται από σήμερα το ειδικό φοροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο εισάγει αυστηρούς και σαφείς κανόνες αποκλεισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ολικών σταθμών. Θεσπίζεται όριο κάλυψης γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα και στο 4% για τους αιωλικούς σταθμούς αναδημοτική ενότητα στον νησιωτικό χώρο. Απαγορεύεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική, τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιοχές άνω των 1.200 μέτρων, υγροτόπους Ραμσάρ, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων εκτός εξαιρέσεων. Σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινά, πραγματοποιείται σήμερα στη Χαλκιδική, προκειμένου να σχεδιαστούν οι επαιτούμενες παρεμβάσεις μετά τη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Στον σχεδιασμό των άμεσων παρεμβάσεων είναι και ο καθαρισμός των ρεμάτων της περιοχής εν ώψη των φθινοπορεινών βροχών, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να προλάβουν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ένα ζευγάρι, ένα 42χρονος άνδρας και μια 45χρονη γυναίκα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς έκλεψαν από ψιλικατζίδικο 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με το Earth News, οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και ζήτησαν συγγνώμη. Ο 42χρονος, γνωστός στις αρχές για παρόμοια περιστατικά, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και οδηγήθηκε στις φυλακές, ενώ η 45χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφασης. Σήμερα πραγματοποιείται στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας η πολιτική κηδεία του κοινωνιολόγου, διανοούμενου και ερευνητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με νυφαλιότητα και οξυδέρκεια φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβρυθείς αναλύσεις για την νεότερη ιστορική μας διαδρομή, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Σασούλας στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη χρηστική σας πληροφόρηση, κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα θα κλείσει το ρεύμα πορείας προς δυτικά ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε μια συμφωνία ίστατης στιγμής κατέληξαν Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που αναστέλει την επιβολή νέων δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα. Για να δικαιολογήσει τους νέους δασμούς, η Ουάσιγκτον είχε επικαλεστεί τα αντίπεινα από την Οτάβα σε δασμούς που έχουν ήδη επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-offs του Champions League στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια Ρεβάντς.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
3: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
2: Γεια, συνέχισε.
3: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
2: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορία.

0: που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Άσε μας ρε που κάνει και η καρδιά μας έτσι, μας δουλεύεις τώρα πρωινιάτικο. Δεν έχει ανοίξει ακόμη το μάτι μας. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. Είστε στον Στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Δυστυχώς για σας, εγώ είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς. Θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 2. Κάντε υπομονή μέχρι και την Παρασκευή. Μετά θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο μέχρι και να ξεκινήσουμε το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας, το οποίο φέτος, φίλε, θα είναι για φίλημα. Άσε, τι να σε λέω. Τι να σε λέω και τι να με λες. Έξω σιγά σιγά μαζεύεται κόσμος, κόσμος και κοσμάκης που λέμε. Δεν είναι σε καμία περίπτωση άδεια η Θεσσαλονίκη, πλέον γεμίζει σταδιακά. Και έτσι θα πάμε μέχρι και το Σάββατο, που από Κυριακή θα έχουμε και έτσι μια ωραία βαρβάτη, γιωμάτη, γιωμάτη επιστροφή. Και από τη Δευτέρα θα παρακαλάμε να ξανάρθουν μέρες καραντίνας. Δηλαδή να είναι άδεια τα πάντα. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί, καθώς η Θεσσαλονίκη, εκτός από φτωχό μάνα, είναι και πόλη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Προετοιμαζόμαστε εμείς από τέλος Μαΐου για να βγούμε Σεπτέμβριο στον αέρα της Θεσσαλονίκης από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Και φέτος θα είμαστε ακόμη καλύτερα.

εδώ στον Στάτους 107 και 7 όλοι είμαστε. Για χαστούκια, για... συγγνώμη, κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Μου έστειλε η Χριστίνα ότι πριν από λίγο με άκουσε στον Αντένα. Ωραίο. Βασικά δεν άκουσε εμένα, τον Ταχιάο άκουσε. Τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο υπουργό. Και από το ένα τραγούδι της Eurovision θα πάμε στο άλλο. Γιατί έτσι θέλουμε. Δύο τραγούδια έχω επιλέξει από Eurovision, μην νομίζεις. Τι ήθελες να σου βάλω, τον Μπάνγκα Ράγκα?

Θερμοκρασιακά πηγαίνουμε εξαιρετικά και θα πάμε ακόμη καλύτερα και τις επόμενες ημέρες. Μην περιμένεις καύσωνα, μην περιμένεις βροχές. Έτσι όπως είμαστε σήμερα, θα πάμε και καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδος. Μέχρι δηλαδή και την Κυριακή, μέχρι και να ανοιχτώσει. Από την άλλη εβδομάδα, μόνο ο Κύριος το ξέρει. Ούτε οι μετεωρολόγοι. Μπαρούφες θα είναι έτσι και σας πούν τι θα γίνει την άλλη Τετάρτη. Εδώ δεν μπορούν να προβλέψουν αν μπορούμε να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας και μας λένε με ταγκαντέμιδες στη γειτονιά. Ανοίγουμε γραμμές, ανοίγουμε επικοινωνία, έτσι κι αλλιώς ανοιχτή σύνδεση με όλους εσάς στο 2310 15 13000, στο 2311 82 10 50, και μέσω των μηνυμάτων σας στο Viber εντελώς δωρεάν στο 6908 357 800.

πέτυχε στον Sky, λέει, το πρωί. Σκάσαμε παντού. Από εκεί που δεν το περιμένανε. Ωραίο, ωραίο. Κυκλοφοριακά τώρα διάβασα ένα μήνυμα νωρίτερα ενός φίλου Κροατή και δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά θα ξεκινήσω έτσι. Θα πάω στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Κρις, ο οποίος γράφει καλημαία. Ξέχασε να ρω. Πόσο εγώ. Πόσο εγώ, για να μην πω για κάποιον άλλον εδώ μέσα. Άστα. Από μαγνητοφώνηση κάνουμε κανονικά, από το κρυπτογράφηση κάνουμε στα μηνύματα. Καλημέρα, μετά τη γέφυρα στα Κεραμίδια Φιλίππου έχει μείνει ένα φορτηγό πάνω στη Μοναστηρίου, κατεύθυνση δυτικά υπάρχει πρόβλημα. Τι τραβάμε. Και όχι τίποτα άλλο, δεν το μαρτυράμε ρε φίλε. Έχετε το νου σας, επαναλαμβάνω. Στη γέφυρα στα Κεραμίδια Φιλίππου έχει μείνει φορτηγό πάνω στη Μοναστηρίου, κατεύθυνση δυτικά υπάρχει πρόβλημα. Χρήστο, σε ευχαριστώ, καλημέρα, καλό πρωινό να έχεις. Στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις, με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Ο περιφερειακός, ευτυχώς Παναγία μου θα πω εγώ, με ένα πάρα πολύ μικρό πρόβλημα στο 424, ανατολικά. Κατά τα άλλα είμαστε φτούφτου, μη μας ματιάξω. Καλημέρα στο Γιάννη, ακόμη μια ζώρικη μέρα, χαλκιδική δουλειά, μπάνιο και όλα καλά. Το ζόρι σου να μην τραβήξω ποτέ στη ζωή μου, Παναγία μου, να είμαι στη Χαλκιδική να κάνω μπάνιο.

Good morning και σε σένα σύντομα. Coming soon που λένε και στη Μηχανιώνα στο χωριό μου, το οποίο σας περιμένει. Κάτσε, άμα δεν πενέψω το σπίτι μου θα πέσει να με πλακώσει, ρε φίλε. Έχουμε πανηγύρι, τα 9 μέρα της Παναγίας γιορτάζουμε. Το καλύτερο πανηγύρι της Θεσσαλονίκης. Μετά είναι το Αγίου Μάμα. Buongiorno και στον George εδώ πέρα που μας γράφει Buongiorno.

Τα ευχάριστα νέα ήρθαν χθες. Ξεκινήσαμε με το «Έμεινε μόνο η χαρτούρα» από το δημοσίευμα που είχε ανεβάσει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάου, στο μεσημεράκι. Και από το «Μετράμε μέρες» στην ανακοίνωση 27 Αυγούστου, λοιπόν, εκκινούν τα δρομολόγια του μετρό προς την Καλαμαριά.

0: Που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της χώρας μας, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Την Αθήνα πλέον, γιατί προηγουμένως ήμουν στην Θεσσαλονίκη και την Καλαμάρια, αλλά γύρισα στην έδρα.
0: Ίσως το πιο ευχάριστο γεγονός, κύριε Υπουργέ. 27 Αυγούστου, λοιπόν.
1: Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να πω το εξής, ότι λίγο πολύ βλέπαμε ότι αυτή ήταν η εφικτή ημερομηνία. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο μας ήταν άγνωστο. Απλώς έπρεπε να έχουμε πιστοποιήσει απολύτως το σύστημα και να είμαστε σίγουροι ότι οι πιστοποιήσεις αυτές έχουν έρθει μέχρι τότε, ώστε να εκδώσουμε και ως Υπουργείο τις σχετικές άδειες. Σήμερα πλέον επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ και μέρες τα τρένα τρέχουν σε Καλαμαριά, κάνουν το λεγόμενο trial run, βραδινές κυρίως ώρες, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Επίσης λείπει πάρα πολύς κόσμος και έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποια τρένα, φαντάσματα τα λέμε, ghost trains, τα οποία γράφουν πάνω μίκρα και δεν επιβιβάζουν επιβάτες, περνάνε από σταθμούς και δεν επιβιβάζουν επιβάτες. Αυτά είναι τρένα τα οποία δοκιμάζουν ακριβώς αυτά τα δρομολόγια που θα εκτελούνται πλέον από και προς την Καλαμαριά και από και προς την Ελβετία με μια εναλλαγή 2-1. Όλα πάνε πολύ καλά, πάνε εξαιρετικά καλά, οπότε είμαστε θέσεις πλέον να ανακοινώσουμε και νομίζω το έκανε ο Χρήστος ο Δήμας με ένα βίντεο που ετοιμάσαμε μαζί, ότι στις 27 Αυγούστου το πρωί θα εγκαινιάσουμε το μετρό.
0: Κύριε Υπουργέ, από ό,τι έβλεπα και από τις δικές σας έτσι αναρτήσεις στα social media και φυσικά αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν ότι έπρεπε όλα να γίνουν στην ώρα τους. Εάν το δίνατε νωρίτερα θα μπορούσε να υπάρξει και πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν θα υπήρχε πρόβλημα ή δεν θα υπήρχε, αλλά δεν θα ήταν σωστό να το δώσουμε νωρίτερα. Κοιτάξτε, πήγα το πρωί στην Καλαμαριά και εντάξει, πήγε κόσμος εκεί που μου έλεγε πότε θα ανοίξει, τους έκανα την άλλη εβδομάδα, δεν έδινα ημερομηνία, γιατί αυτό είναι μια χαρά που έπρεπε να τη μοιραστώ με τον Χρήστο το Δήμα και ένα προνόμιο που έπρεπε να το μοιραστώ μαζί του. Η ανταπάντηση ήταν το κάνετε γιατί θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός θα ήταν στη Θεσσαλονίκη οποτεδήποτε και να άνοιγε το μετρό της Καλαμαριάς.
0: Σωστό.
1: Και 10 Αυγούστου να άνοιγε και 15 Αυγούστου ανήμερα να άνοιγε, που δεν ήταν εφικτό εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέω για να καταλάβετε το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός θα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έλειπε από το γεγονός, διότι είναι κορυφαίο γεγονός για την πόλη και ειδικά για την Καλαμαριά. Ο Πρωθυπουργός, όταν ανακοίνωσε την έλευσή του στην πόλη, είχαμε μπροστά μας εικόνα ότι υπάρχει μια απότερη ημερομηνία στην οποία μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα δώσουμε το μετρό. Και αυτή ήταν η 27η Αυγούστου. Και γι' αυτό προφανώς επέλεξε εκείνη την ημερομηνία για την καθιερωμένη συνάντηση με τους φορείς της πόλης. Και τελικά, επειδή δεν κρύβω ότι υπήρξαν κάποιες προηγούμενες αναβολές που έχουν να κάνουν ακριβώς με τη συνθετότητα, με την περιπλοκότητα του εγχειρήματος, της παράδοσης ενός νέου κλάδου σε λειτουργία και μάλιστα με πολλαπλές συμβάσεις και με νέα τρένα και πάει λέγοντας τώρα αυτά, είναι λίγο δύσκολο να ξεκινούν στον αέρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσπιστία, υπήρξαν αναβολές. Πλέον είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει άλλη αναβολή, ότι στις 27 Αυγούστου την απότερη ημερομηνία μπορούμε να ανοίξουμε.
0: Γι' αυτό ήταν και ίσως ένα ανέκδοτο τόσο η βασική γραμμή του μετρό, όσο μάλλον και η Καλαμαριά. Και πλέον είναι μια ηχηρή απάντηση ότι 27 Αυγούστου και η Καλαμαριά θα έχει το μετρό.
1: Το μετρό το είχαν κάνει ανέκδοτο στην βασική γραμμή στη Θεσσαλονίκη, με τη διαχείριση, την πολιτική για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα, την κάναμε, νομίζω την εξαντλήσαμε, πήραμε τα μαθήματά μας.
0: Σωστό, εντάξει, εγκαινιάζαμε και μουσαμάδες κάποιο χρονικό διάστημα από εκεί και πέρα. Κύριε Υπουργέ, για να σας αποδεσμεύσω, ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στην μέχρι τώρα πορεία σας στο μετρό?
1: Ήταν, νομίζω, ναι, δηλαδή και πρόκληση και σχολείο μεγάλο. Και μεγάλο σχολείο, κοιτάξτε, ήταν και πολιτικό σχολείο, διότι απέδειξε ότι η πολιτική διαχείριση των δημοσίων έργων είναι λάθος. Και ήταν όμως και σχολείο τεχνικό, διότι αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν σχολείο από το οποίο περάσαμε όλοι, και εγώ με την πολλαπλή μου ιδιότητα, κυρίως ως πρόεδρος του Μετρό και συνήθως ως υπουργός, αλλά και ακόμα και η μηχανική του μετρό, περάσαμε μια εμπειρία την οποία ίσως από την αρχή δεν την υπολογίζαμε και εμείς πόσο δύσκολη θα είναι. Η Καλαμαριά ήταν μια περιπέτεια. Ήταν μια περιπέτεια γιατί είχε σχεδιαστεί από την αρχή χωρίς να έχουν δημοπρατηθεί μεγάλα τμήματα του έργου, Και επειδή αυτά έπρεπε να πιστευτούν στη συνέχεια με πολλαπλές συμβάσεις, συμβάσεις κομιτιών κυρίως, έπρεπε να παραλυθούν 15 καινούργια τρένα μιας νεότερης γενιάς, παρότι γνωστοί πανομοιότυπα εμφανισιακά με τα προηγούμενα, και έπρεπε επίσης να λειτουργήσει η Καλαμαριά, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, ως κλάδος γραμμής και όχι ως επέκταση γραμμής. Δεν είναι μια γραμμική επέκταση, είναι κλάδος γραμμής. Δηλαδή από τη Μαρτίου και μετά στα τρία τρένα, σε κάθε τρία τρένα, τα δύο θα φεύγουν προς τη Καλαμαριά και το ένα προς την Ελβετία. Και μετά θα επιστρέφουν και αυτές οι εναλλαγές εκεί των γραμμών πρέπει, καταλαβαίνετε, να γίνονται όλες αυτόματα. Και θα πρέπει, και επειδή υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα ανάμεσα στη βασική γραμμή και την Καλαμαριά, να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι εντολή δίνει το ένα σύστημα, δίνει και το άλλο σύστημα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά ήταν ζητήματα τα οποία χρειάστηκαν πάρα πολύ δουλειά, η οποία δεν γινόταν βέβαια επί τόπου στην Καλαμαριά ή στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος δούλεψε και στα δύο ημισφαίρια της γης για να μπορέσει να τελειώσει αυτό το project, που έχει ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο software, το οποίο το επεξεργάστηκαν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας.
0: Και μία άρτια δουλειά, κύριε Υπουργέ, και να κλείσουμε με αυτό, και στην υποδομή, γιατί είμαι από τους τυχερούς που κατέβηκαν εδώ την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Είχα πάει στο σταθμό της Μίκρας και είναι πραγματικά ένα υπέροχο στολίδι πλέον και για την πόλη μας και η επέκταση στην Καλαμαριά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ο σταθμός Μίκρας είναι ένα κόσμο και
0: όντως,
1: η σταθμή της Καλαμαριάς είναι πανέμορφη. Για να κάνουμε ακόμα πιο συγκλονιστική την εμπειρία, πιο όμορφη, το πολύ σημαντικό βήμα, το επόμενο βήμα, το οποίο θα κλείσει πλέον το κεφάλαιο μετρό στην Καλαμαριά, θα είναι η κατασκευή του πόντου, την οποία την έχουμε.
0: Πολύ σωστό. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Νεφέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Κάπου κοιτούσε στάθια στο λάπες στον καθρέφτη πάνω τα καλλιτικά σου. Έχω ξεμείνει μονάχα με κάνα δυο σου ρουχά σου. Γύρισε πίσω να τα βάλεις.
4: Και από τον Υπουργό, τον κύριο Υπουργό, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της χώρας μας, τον κύριο Νίκο Ταχιά, όπως συνομιλήσαμε, θα πάμε στον πρόεδρο του κινήματος και τον ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, τον πρόεδρο του κινήματος Λιούλιου Μιλιούλιου, τον κύριο Διογέννη Δασκάλου. Κύριε Δασκάλου, καλησπέρα σας.
5: Χαίρετε, τι κάνετε.
4: Διογέννη μου, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον είναι ακόμα πρωί. Τι κάνεις?
5: Ναι, εδώ στο Βορρά λέμε ακόμη καλημέρα. Στο Νότο λένε καλησπέρα από τις 9 η ώρα το πρωί. Οπότε κάποτε συναντηθούμε.
4: Πώς είσαι?
5: Είμαι υπέροχα. Λίγο λιουλιουμιλιούλιου, αλλά μια χαρά.
4: Να έχω ένα πρώτο σχόλιο όπως ένα για το μετρό που φεύγει για Καλαμαριά 27 του μήνα.
5: Τώρα τι να πω, ότι είναι κάτι δυσάρεστο. Εδώ και αυτοί που βγαίναν και διαδηλώναν και κρεμούσαν τα πανό στα μπαλκόνια τους, αν σταματήσουν το μετρό για μια μέρα, είναι έτοιμοι να ξανακατεβούν σε διαδήλωση.
4: Σωστό. Έτσι κι αλλιώς. Αυτοί κάνουν την περισσότερη φασαρία, αλλά το χρησιμοποιούν περισσότερο και από εμάς που το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, ωραίο το σποτ που έκανες. Συγχαρητήρια.
5: Μαζί το κάναμε, οπότε ευχαριστώ και εσένα.
4: Το άνοιξες με Σκόλιξ και Μόνι εν Μόνι Κονιέντε και το κλείνεις με Διπεθέσερων Νεφέλες.
5: Ναι, με τη βοήθεια όλων των υπολείπων βέβαια, γιατί στην πρώτη περίπτωση συνέβαλε τα μάλα ο Στάθης Οπαχίδης γράφοντας το τραγούδι. Εγώ απλά ήμουν ο εκτελεστής και τώρα με το Διπεθέσερων και φυσικά κάτω από την άγρυπνη ματιά του καλλιτεχνικού διευθυντή του Γιώργου του Ανδρέου, ο οποίος αν δεν είχε αυτή την ιδέα δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Και σας περιμένουμε όλους 24 του μηνός Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Κήπου για να τελειώσουμε κάπως αυτό το καλοκαίρι μας.
4: Μία και καμία ή θα έχει καμιά παράταση?
5: Μία και καμία για το συγκεκριμένο, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι το πρόγραμμα του Θέατρου Κήπου βγαίνει από πολύ νωρίς.
4: Όντως, ναι.
5: Η δεύτερη βέβαια είναι στις 1 Σεπτεμβρίου στα Μερκούρια, στο Θέατρο Σκιών.
4: Οπότε, η περιοδία πότε ολοκληρώνεται?
5: Η περιοδία ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου που επιστρέφουμε στις Σέρες και παίρνουμε πια το κλειστό στα αστέρια που στεγάζεται του Διπεθέσερων. Οπότε εκεί τελειώνει η καλοκαιρινή περιοδία.
4: Δεν μπορώ να πω τη φράση που μου έρχεται τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι δεν θα βάλεις ποπό κάτω.
5: Ναι, αυτό φέτος έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και να σου πω κάτι, νομίζω ότι διάλεξα έναν ιδιαίτερο τρόπο να ταλαιπωρηθώ κάνοντας διακοπές με έναν άλλον τρόπο. Ήτανε τόσο πυκνός ο χρόνος μέσα σε αυτό το καλοκαίρι που δεν προλαβαίνω να επιθυμάω ανθρώπους, όπως εσάς τώρα που λείπω αυτό το διάστημα το ραδιόφωνο ή τα παιδιά από το θέατρο ή από την ορχήστρα στην φιλαρμονική ή χίλια δυο πράγματα. Αλλά μου δίνει τόσο πολλά όλο αυτό με την επαφή που έχω με την ελληνική επαρχία, δηλαδή με την κανονική πραγματικότητα, που είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, γιατί επανασυστήνω τον τρόπο της ζωής μου και δέχομαι έναν τρόπο ζωής από μια νεότερη γενιά που είναι πολύ σημαντικό για να κρατάς το δεσμό με τις ρίζες.
4: Μιας που σε έχω τώρα να ρωτήσω και αν περιμένουμε κάτι το χειμώνα, έτσι όπως ζήσαμε ρε παιδί μου στο καφοδίο όλο αυτό το πράγμα.
5: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια είναι μια στιγμή που είναι δήμωσης, γιατί αλλάζει η νύχτα και στη Θεσσαλονίκη, αλλάζουν και τα στέκια, αλλάζουν και οι συνήθειες αλλά και ο κόσμος. Φυσικά θα κάνω και φέτος κάτι, αλλά το σκέφτομαι δυο φορές παραπάνω για το πότε, πώς και πού. Θα γίνει όμως, αν όχι μέχρι τα Χριστούγεννα, λίγο μετά.
4: Κάτσε να πάμε στο σπίτι μας τώρα, γιατί θα πέσει να μας πλακώσει. 4 φορές την έχω πει αυτή τη φράση από το πρωί σήμερα. Στάτους Βγό, επιστρέφεις τέλος Αυγούστου, 1 Σεπτέμβρη, κάπου εκεί.
5: 1 Σεπτεμβρίου ακριβώς, ημέρα Τρίτη.
4: Όλοι κάνουν πρεμιέρα Δευτέρα, εσύ θα κάνεις Τρίτη για τη διαφορά.
5: Είναι γιατί έχει στις θέρες παζάρι και...
4: Θέλω να πάω, λέει, αφήστε με ήσυχο. Ένα καλοκαίρι δεν έκατσα ήσυχος.
5: Το τελευταίο παζάρι δεν θέλω να το κάνω.
4: Όλα αυτά που βλέπεις τώρα που λένε ότι ρε παιδί μου το καλοκαίρι δεν έχει ειδήσεις και έχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ μη πω. Πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό?
5: Το βλέπω χρόνια τώρα το λέμε αυτό, λέω, τι το ξέρεις και είσαι πολύ καλά, με αυτό μεγαλώσαμε, με αυτό γεράσαμε. Πάντα υπάρχουν ειδήσεις, εννοείται. Και αν θεωρούμε είδηση τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη μόνο, ναι, αυτά δεν έχουν να μας δώσουν και πολλά, γιατί τυχαίνει και αυτοί οι άνθρωποι να είναι, αν και αυτό συζητιέται από πολλούς, και κάνουν και αυτοί τις διακοπές τους και δεν είναι το hot της επικαιρότητας. Αλλά απ' την άλλη από hot άλλο τίποτα, έτσι, από φωτιές, από...
4: Καλά, από πόνο, φωτιές και εδώ ειδικά από, Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, από πόνο, από δυστυχία, από...
4: Έχεις μάθει... Συγγνώμη που σε διακόπτω, έχεις μάθει μήπως, επειδή εγώ έψαξα αλλά δεν βρήκα, πού έχει κάνει, πού πέρασε τις διακοπές της, ειδικά το 15 Αύγουστο η κυρία Κωνσταντοπούλου?
5: Από το Δαφνί δεν με πήραν για ενημέρωση. Δεν ξέρω, μήπως από Λεμπέτη, Σταυρούπολη, ιδέα δεν έχω.
4: Διογέννης Δασκάλου, λοιπόν, τη Δευτέρα 24 του μήνα, σωστά?
5: Σας περιμένω με χαρά μεγάλη. Και φυσικά και όλους τους ανθρώπους του στάτους, οπωσδήποτε.
4: Φιλιά πολλά, σ' αγαπάμε και το ξέρεις και σε περιμένουμε να επιστρέψεις.
5: Και εγώ σας λατρεύω όλους και τους ακροατές και εσάς.
4: Φιλιά πολλά, Διογέννη μου.
5: Φιλιά,
4: καλημέρα.
5: Φιλιά, φιλιά, για χαρά.

0: σοσχόλιξ. Νεφέλες.
1: Διογένης δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Και τελειώνουμε φτάνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

χωρίς προβλήματα έξω, είμαστε πάρα πολύ καλά. Στο 2-3-15-13.000 και στο 2-3-11-82-10-50. Εάν συμβεί κάτι, φυσικά να σας ακούσουμε με μεγάλη χαρά. Τα μηνύματά σας στο 6-900-8-3-57-800 για μια καλή μέρα. Και αν πέσεις από τα σύννεφα, έχουμε άλλες δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για παρεμπόριο, αν είναι δυνατόν. Επιβλήθηκαν, λέει, 18 διοικητικά πρόστιμα ύψους 16.500 ευρώ συνολικά. Ελέγχθησαν 453 άτομα. Σχηματίστηκαν 8 δικογραφίες και κατασχέθηκαν 1025 προϊόντα παρεμπορίου. Τι λέτε ρε, δεν τρελαδώ. Στο τέλος θα μας πείτε ότι πουλάνε και ναρκωτικά επάνω στο πέταλο στην Αριστοτέλους. Ή θα βρούνε ναρκωτικά στο Βαρδάρι. Ή ακόμα χειρότερα, θα μας πείτε στο τέλος ότι υπάρχουν ναρκωτικά και στο Δεδροπόταμο. Καλημέρα Μιχάλη μου, να είσαι καλά, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Γεωργία. Καλημέρα στην Έφη εδώ πέρα στο μήνυμά της στο Viber. Διονυσία θα το δω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα τι είχαμε, 136 άτομα και 110 οχήματα ακινητοποιήθηκαν τα 12, 20 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε λίγες ώρες στον Δεδροπόταμο. Να το, δεν το έλεγα. Μα είναι δυνατόν, εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πιο πολύ πιστεύω ότι ο άλλος πήγε και πήρε τα τσιωμίο, φίκους και τα άλλα τα γλαστράκια, πώς τα λέγανε, παρά ότι υπήρξαν άτομα με παραβάσεις στον Δεδροπόταμο και ακινητοποιήθηκαν και 12 οχήματα. Τι λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Διονυσία μου, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Η απόκτηση ενός ισχυρού πτυχίου αποτελεί το μεγαλύτερο εφόδιο για την καριέρα όλων μας. Και είναι μαζί μας το AFS University, καρπός της συνεργασίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με το Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών, που προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα που συνδέουν την επιστημονική γνώση με την εφαρμοσμένη έρευνα και την αγορά εργασίας. Η άμεση διασύνδεση με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου εξασφαλίζει την επαγγελματική σου αποκατάσταση.

τι λες τώρα. Ναι, είναι η περίοδος που το κάνουν αυτό. Το γράφει εδώ πέρα τώρα και οι φίλοι μου. Σε ακούμε, λέει, και φτιάχνουμε σάλτσες ντομάτας για το χειμώνα. Έχεις, λέει, το κληρονομικό χάρισμα. Για ποιο λόγο? Βοήθαμε, γιατί αυτή την περίοδο δεν. Με το κινητό στο αυτή κοιμάμαι. Μη δεν τα ακούσω. Α, για το Δεδροπόταμο, ναι. Κληρονομικό χάρισμα, σωστά. Λοιπόν, περιθώριο μέχρι και το τέλος Αυγούστου για τις θερινές εκπτώσεις. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου δηλαδή. Τιμές πιο προσιτές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο εισάγει αυστηρούς και σαφείς κανόνες αποκλεισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ολικών σταθμών. Θεσπίζεται όριο κάλυψης γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα και στο 4% για τους αιωλικούς σταθμούς αναδημοτική ενότητα στον νησιωτικό χώρο. Απαγορεύεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική, τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιοχές σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, υγροτόπους Δραμσάρ, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων εκτός εξαιρέσεων. Νέες αιτήσεις ακυρώσεων κατατέθηκαν κατά 2-7 ιδιωτικών πανεπιστημίων σήμερα, όπως αναφέρει ο ακαδημαϊκός Πάνος Λαζαράτος. Υπενθυμίζεται ότι προημερών 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα ακυρώθηκαν από το 3ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τον κύριο Λαζαράτο, το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για τη λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί. Εντοπίστηκε και συνελήφθη, σύμφωνα με ενημέρωση του Αρκτούρου, ο θηλυκός λύκος που είχε αναπτύξει εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και επισκεπτόταν τους τελευταίους μήνες κατοικημένες περιοχές της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης προς αναζήτηση τροφής. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ζώο εμπλέκεται στο περιστατικό τραυματισμού ενός 4χρονου παιδιού στις 30 Ιουλίου στην Πολύχνη. Ένα ζευγάρι, ένα 42χρονο άνδρα και μια 45χρονη γυναίκα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς έκλεψαν από ψιλικατζίδικο 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών. Το ζευγάρι, όπως μεταδίδει το ΕΡΤ News, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ζήτησε συγγνώμη. Ο 42χρονο είναι γνωστός στις αρχές για παρόμοια περιστατικά και καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και οδηγήθηκε στις φυλακές. Ενώ η 45χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα θα κλείσει το ρεύμα προς δυτικά ανάμεσα στους κόμβους Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε μια συμφωνία της ίστατης στιγμής κατέληξαν οι κυβερνήσεις Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που αναστέλει την επιβολή νέων τελωνιακών δασμών 50% στα καναδικά προϊόντα που εξάγονται στην Αμερική.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, ενώ το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής και τις Αίρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 και στα Γρεβένα τους 34 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Midea. Γιατί η Midea διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε το τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Midea και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

στην αγαπημένη σου παρέα και στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο συνεχίζεις να είσαι στον στάτους 107 και 7, 14 λεπτά μετά τις 12. Καλό σας μεσημέρι πλέον. Μαζί θα πάμε έως και τις 2 μέχρι και την Παρασκευή. Μετά ξανά αλλάζουμε. Έρχονται τα πάνω κάτω. Λοιπόν, βλέπω στο περιφερειακό ότι έχουμε ένα μικρό θεματάκι δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Ανατολικά ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Προφανώς σε ένα από τα δύο σημεία έχει γίνει κάτι και οι υπόλοιποι, το αντίθετο δηλαδή ρεύμα, βλέπουνε. Ευχαρίστως να σας ακούσουμε στο 2310513000 και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6908-357-800. Άκουγα την Κατερίνα που έλεγε το δελτίο, συνελήφθη λέει και αρκούδα. Αλεπού, λύκος, τι ήταν αυτό το πράγμα. Μπράβο ρε φίλε. Προχωράμε τώρα και σε συλλήψεις σε ζώα. Αν μου πεις, έτσι κι αλλιώς συλλήψεις σε ζώα κάνουν. Και ο άνθρωπος ζώο είναι. Αλλά θα περνούσαμε και σε συλλήψεις στα τετράποδα. Μπράβο. Άρε, άμα είσαι ξοχοίδι. Μιλιά δεν μπορείς να βγάλεις. Σε κάτι χρηστικό το οποίο σε αφορά. Και μην κάνεις τώρα εμένα δεν με αφορούν αυτά τα πράγματα. Γιατί σε βλέπω να σε συλλαμβάνουν και σένα. Έχουμε από σήμερα το βράδυ στις 11 έως και τις 5 το πρωί της 5ης εργασίες για την κατασκευή του flyover και θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στον περιφερειακό, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική, σταμάτα, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στη Τούμπα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που έχω μπροστά μου, η κίνηση των οχημάτων προς δυτικά θα εκτρέπεται μέσω των οδών Λαμπράκη Διαγόρα, προκειμένου να επανέρχεται στην περιφερειακή μέσω του κόμβου K9, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικότατα. Κάτω η Χούντα! Πάρτε αλληλεγγύη στα συλληφθείς αλίκαινα. Μπάρ για τα δικαστικά έξοδα. Λίγος ήτανε. Συνελήφθη λέει Λίκαινα. Πώς τις πέρασαν χειροπέδες. Κανονικά η αστυνομική έπρεπε να φοβούνται, όχι η Λίκαινα. Ελλάδα 2026. Συμβαίνουν και αυτά. Τι να πεις, τι να κάνεις. Σαν σήμερα, 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο επικοντό των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, περνώντας τα 4,85 μέτρα και γράφοντας ιστορία στον ελληνικό στίβο.

γράφει εδώ πέρα, μήπως θα ζητήσει, λέει, και προθεσμία για να απολογηθεί η αρκούδα. Γιατί, Άννη, μην το γελάς. Λύκος ήταν Λύκαινα, όχι αρκούδα. Μπορεί να ζητήσει προθεσμία και να απολογηθεί. Έχει οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πάντως, αυτό να το γνωρίζετε. Δεν θα σας κρύψουμε τίποτα για αυτή τη σκληρή υπόθεση. Ο Bill Clinton γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Ο Νίκος ο Κακλαμανάκης το 1968. Πολύ ωραίος ηθοποιός, φιλαράκια ρε φίλε, εννοείται, ποιος δεν έχει δει. 1969 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάθιου Πέρι. Σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, συγγνώμη, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού.

άρεσε πάνω από εκεί πέρα. Κατερίνα μου τα έλεγε, ο Γαβρίλη μου τα έλεγε, δεν θυμάμαι. Είμαστε και τόσο πολύ τώρα το καλοκαίρι εδώ πέρα που χανόμαστε. Ο ένας κλαίει σε μια γωνιά, ο άλλος κλαίει στην άλλη. Άστα να πάνε.

Τα έλεγε η Κατερίνα. Τα έλεγε, αλλά κάποιος δύσπιστος αυτό το ραδιόφωνο δεν την πίστευε. Άσε μας μωρέ Κατερίνα, είναι δυνατόν η Μαντόνα να είναι στην Ελλάδα? Για κάνει και διακοπές.

0: Νάτο, μπράβο, η Μαντόνα. Φίλε, τώρα σου μιλάει η επιστήμη, έτσι. Γενέθλια, λέει, σε χωριό της Κέρκυρας, με ελληνική μουσική και παραδοσιακά φαγητά. Με κάτι λιτό και απέριτο στην Κέρκυρα, η κυρία Μανδόνα. Πού πας έτσι, βρε. Εν τω μεταξύ, τέτοιο, Κατερίνα, έχει φωτιστικό η γιαγιά μου. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Βέβαια. Για να ακούσουμε τη θράψη που έκανε η κυρία Μαντόνα εδώ στην χώρα μας. Welcome to Greece, κυρία Μαντόνα.
1: Να μας πας λίγο παρακάτω. Αυτό, αυτό, πήγαινε ακριβώς. Μας μέχρι την Κέρκυρα, γιατί έχουμε αφήξεις.
2: Να σας πάω στην Κέρκυρα, βεβαίως. Είχαμε αφήξεις και γιορτάσαμε και χθες, γιατί όπως είπε σήμερα, κάποιοι μπορεί να μην γιορτάζουν το όνομά τους, κάποιοι έχουν γενέθλια, έτσι και χθες. Η Βασίλισσα της Pop δεν έχει δώσει ακόμα τον τίτλο της, μιλάμε για τη Μαντόνα, έκλεισε τα 68 της χρόνια που στην Κέρκυρα επέλεξε ένα ελληνικό νησί, νησί του Ιωνίου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τον σύντροφό της, την οικογένειά της και λίγους στενούς φίλους. Έχω να σας πω ότι γιόρτασε εντελώς παραδοσιακά, σαν ένα παραδοσιακό μεζοδοπολείο.
3: Κάτσι πάντως.
1: Δεν είναι. Ήταν
0: αυτή η κουμάντο στη τσέπη της θα κάνεις, ρε εσύ, Αντώνη.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι πριν γιορτάσει τα γενέθλιά της ακριβώς, είχε επισκεφτεί και τα Μετέωρα και την Ιερά Μονή Βαρλαάμ. Να σας πω ότι σε κάποια στιγμή που γιόρταζε τα γενέθλιά της, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία σε δύο δρόμους. Εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται και κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Είπε η Μαντόνα χαρακτηριστικά
2: ότι
1: τα σωστά γενέθλια γιορτάζονται με μουσική, φαγητό, ποτό και σπάσιμο πιάτων, κύριε Κριτικέ.
3: Θέλει και η Μαντόνα το πιατάκι.
1: Θέλει το πιατάκι.
0: Θέλει το πιατάκι της η Μαντόνα. Το θέλει, ρε. Εσύ, αφού είναι τέτοια. Δικιά μας είναι, ρε. Καρντάς είναι, ρε, η Μαντόνα, ρε. Καρντάς είναι, ρε. Τα καλύτερα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη βγαίνουν, ρε, φίλε, τώρα. Μη μας δουλεύει. Ρε, τι τραβάω και δεν το μαρτυράω, ρε, φίλε. Εν τω μεταξύ, έχει βάλει η Μαντόνα στο Facebook της. It's my birthday. Eat, pray, love, drink, dance, break, σουβλάκι, μουζάκας και τα σχετικά, ότι είναι στην Ελλάδα. Και βλέπω από κάτω μία δημοσίευση μίας Ρενάτας. Χρόνια πολλά. Θέλω τόσο πολύ να σ' απαντήσει, ρε, εσύ, Ρενάτα. Ρενάτα Πατσακά ή Πάτσακα ή Πατσακά. Η Πατσάκα. Χρόνια πολλά, λέει, μία καρδούλα της έβαλε και μία ελληνική σημαία. Ρε φίλε, αυτό είναι, άμα έχεις κονέ και τάισε και τις γάτες. Άμα έχεις κονέ με τη Μαντόνα, πας μπροστά, ρε φίλε.

Γεια σου ρε Μπάμπη, καλησπέρα λέει. Στα 67 βγήκε στη σύνταξη, την πήρε ή ακόμα περιμένει από το ΙΚΑ. Πρέπει να ρωτήσω... Πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον κύριο Σοπασί, να ρωτήσω μήπως πήγε εκεί τα χαρτιά της. Άκουρε η Μαντόνα ρε, πήρα τρελαθώ ρε, αρχίσα τραβάω τα λίγα μαλλιά που μου μείνανε. Τι το θυμήθηκα τώρα αυτό. Λοιπόν, στο περιφερειακό έχει μεγαλώσει το πρόβλημα. Σίγουρα κάποιος είναι από εκεί, από τους ακροατές μας. Δυτικά, από Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και Σικές. Δώστε μας λίγο μια ενημέρωση. 2310-513-000, 2311-82-1050. Φαντάσου, την κατέβασε χθες, Κατερίνα. Βοηθάτε λίγο βρε από το περιφερειακό. Τι έχει συμβεί?

Μπράβο ρε Κυριάκο. Αφού το ξέρω ότι κάποιος είναι εκεί. Και γιατί δεν έστειλες νωρίτερα και περίμενες να φωνάζω. Μα οδηγάω, ναι. Συγγνώμη, το ξέχασα. Ευχαριστώ Κυριάκο μου. Έχει πάρα

0: από το Κοροπή στο Νέο Φάληρο η Μίνα η Καραμίτρου, ρε φίλε. Δεν τον άντεξε το στραβελάκι τελικά. Ο Σκάι λέει είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμίτρου. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια με μακρά πορεία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό όμιλο Sky.com. Ο Sky την καλωσορίζει, λέει, και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.
1: Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω.
0: Γιατί έφυγε από τον κύριο Στραβελάκη, κύριε Καραμίτρου? Μη μου πει κανείς ότι δεν την αφήνει να μιλήσει ο Στραβελάκης. Τέτοιος άγιος άνθρωπος, τέτοιος ήσυχος.

Ναι. Πού πας ρε Καραμήτρου? Πού πας βρε Καραμήτρου? Έχετε κεφάκια σήμερα στο Viber, ε? Α, πουλάκια μου. Πρώτη είστε για

0: Πάμε να κάνουμε μία βόλτα. Όσο έχω φωτίτα στο τράγουδα. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Λεοντή.
0: Χαίρετε.
1: Σε ενημέρωση.
0: Για πες.
1: Ο κύριος Πέσλη τον μήνυμα ήταν λάθος. Έχουμε χαλασμένο γιο ταχύ ανηφόρα πριν το πταπύργιο τον κόμβο. Κατεύθυνση δυτικά.
0: Κατεύθυνση δυτικά πριν το κόμβο.
1: Πταπυργίου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δεξιά χαλασμένο, είναι και τεγνατία στο αυτοκίνητο.
0: Πάλι καλά που είναι δεξιά και όχι αριστερά.
1: Αυτό σωστό, γι' αυτό έχουμε την κίνηση όλη αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται πανικός. Όπως είπες, έχει φτάσει πίσω, κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιό τούνελ, πάει προς τα πίσω πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, εκπομπή. Καλή εκπομπή, Μιλοντή. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά, επίσης, καλό μεσημέρι.
2: Ωραία Ελλάδος. 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης, με επίκεντρο τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του. Η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚΠΕ. Οργάνωση Τι Πρες, η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 29 729.
6: Μερκούρια 2026.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
6: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
7: 30 Αυγούστου.
6: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
7: Σας περιμένουμε.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Status. Ένας συνάνθρωπός μας έχει ένα σοβαρό πρόβλημα και θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο μας ήρθε πριν από λίγο στα χέρια μας. Χρειάζεται σίγουρα είτε διακοπές είτε κάποιο bungalows να τον φιλοξενήσει, αν υπάρχει κάποιος με κάποιο κατάλημα, γιατί σίγουρα χρειάζεται διακοπές, έχει κλατάρει, είναι σε κατάσταση σοκ.
1: 36 δισεκατομμύρια στην πατρίδα, αν 21 ευρωβουλευτές. Ο ένας έφερνε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πατρίδα, 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλειάνθη.
2: Τι είπατε?
1: 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλειάνθη.
3: Τρία, άντε γεια!
1: Εγώ κάθε 6 μήνες θα δίνω αναφορά στον ελληνικό λαό.
4: Το τετράγωνο της υποτινώσης είναι το διπλάσιο του τετραγώνου των δύο καθέτων πλευρών.
0: Τούσου. Λάθος κουμπί. Να, και εγώ χρειάζομαι διακοπές. Γιώργη, ρε φίλε, πώς να το πω τώρα. Συγγνώμη, κύριε Ευρωβουλευτά. Πώς να το πω τώρα. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δηλαδή, αν μπορούμε να τα ακούσουμε άλλη μία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από το control. Άλλη μία φορά να ακούσουμε τον κύριο Γιώργη, να φτιάξω κι εγώ τη μουσική. Μπορούμε. Ναι, εδώ. Κάτσε, περίμενε. Εντάξει, είναι καλοκαίρι, είπαμε. Κάνουμε και λάθη. Ζωντανές εκπομπές κάνουμε. Δεν κάνουμε μαγνητοσκοπημένες.
1: 36 δισεκατομμύρια στην πατρίδα. Αν 21 ευρωβουλευτές. Ο ένας έφερνε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πατρίδα, 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλειάνθη.
2: Τι είπατε?
1: 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλειάνθη.
3: Τι τρία, άντε γεια!
1: Εγώ κάθε 6 μήνες θα δίνω αναφορά στον ελληνικό λαό.
4: Το τετράγωνο της υποτινώσης είναι το διπλάσιο του τετραγώνου των δύο καθέτων πλευρών.
5: Θέλω να ευθυμική.
1: Ο Μητσοτάκης έφερε 36 δισεκατομμύρια στην πατρίδα. Αν 21 ευρωβουλευτές, ο ένας έφερνε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πατρίδα, 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλειάνθη.
2: Τι είπατε?
1: 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλειάνθη.
3: Τι τρία, άντε γεια!
1: Εγώ κάθε 6 μήνες θα δίνω αναφορά στον ελληνικό λαό.
4: Το τετράγωνο της υποτινώσης είναι το διπλάσιο του τετραγώνου.
0: Κύριε Γιώργο, με όλο το θάρρος, ή χρειάζεστε διακοπές ή χρειάζεστε έναν καλό μαθηματικό να τα ξαναπάρετε από την αρχή τα γράμματα. Είναι δύσκολα τα μαθηματικά. Δεν το συζητώ. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εύκολα, έτσι. Αλλά δεν κάνει τόσο, ρε. Φίλε, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
6: Αντίθετα σου έλεγα δεν είμαι εγώ.
0: Δε. Ο άνθρωπος χρειάζεται διακοπές. Τον στείλαμε στην Ευρωβουλή και τον χαλάσαμε, ενώ ήξερε καλά μαθηματικά, έτσι. Φαινόταν τουλάχιστον. Φαινόταν ότι ήξερε καλά μαθηματικά, αλλά κάπου χαλάστηκε, δε. Στη συσκευασία που τον στείλαμε, συσκευασία δώρου, δεν ξέρω, τι να σου πω.

Ναι, Χρήστο, χρειάζεται επικόντως διακοπές ο άνθρωπος. Δεν ρολάρει το πράγμα. Δεν λειτουργεί καλά η μηχανή. Ή χρειάζεται, πώς κάναμε παλιά, και τώρα το κάνουμε. Εγώ ειδικά το κάνω πάρα πολύ συχνά. Όταν δεν δουλεύει, ρε παιδί μου, χαμήλω στη μουσική. Όταν δεν δουλεύει αυτό εδώ, το κομπιούτερ, το χτυπάς για να στρώσει λίγο ή κουνάς τις μπαταρίες πέρα δόθε. Βγάζεις εδώ και κάνεις αυτό εδώ το πράγμα, λίγο με τις μπαταρίες. Κάτι έκανα στην τηλεόραση τώρα και έκλεισε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται ο άνθρωπος διακοπές. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Τι πάτησα εδώ τώρα, γιατί μου βγάζει να δω Netflix? Δεν θέλω να δω Netflix. Ποιος πληρώνει εδώ μέσα Netflix? Και μου δώσε κατευθείαν λογαριασμό.

Θα δίνει και αναφορά στον ελληνικό λαό, έτσι. Δεν θα μας έχει με αυτά τα δισεκατομμύρια πέρα δόθε. Βρίσκε με ακόμα αν το θες. Μην κλάψεις μόνο και πες. Είδα κίνηση, λέει, Βασιλίσσης Όλγας και τρόμαξα. Τελικά έχουν ανοίξει μια τρύπα ύψος μπότσαρη περίπου και είχε κίνηση. Άντε ρε Ζιάκη και πανικοβλήθηκα. Το πρόβλημα που υπάρχει στον περιφερειακό, δυτικά, από ύψος Πηλέας πλέον μέχρι και πάνω στις Οικές, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ακινητοποιημένο όχημα. Δεν έχει συμβεί κάτι, να το ξέρετε.

Ελάς στο μεγαλείο σου, φίλε. Ελάς στο μεγαλείο σου. Τι να σε κάνει τώρα και να έχεις Μητσοτάκη και Τσίπρα να είχαμε. Έξω το κακό από το σπίτι. Και Τσίπρα να είχε. Εν πάση περιπτώσει, όποια κυβέρνηση κι αν έχουμε, η ηλιθιότητα δεν φεύγει από τον τόπο μας. Νομίζω ότι η ηλιθιότητα έπρεπε να υπάρχει μόνο στο ελληνικό λεξιλόγιο. Γιατί? Για αυτό εδώ.

0: Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Χθες μας έλεγες για τις κολόνες στη ΔΕΗ, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Σήμερα έχουμε ομπρέλες που πάνε και έρχονται. Τώρα βεξίλωνε καλά κρατή. Στη Χαλκιδική τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, εκτός, το θέμα με τις παραλίες ξέρετε πάρα πολύ καλά και τον ελεύθερο χώρο πια έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα, οι Δήμοι τι κάνουνε, πολύ καλά κάνουνε, κατά καιρούς κάνουν επιχείρηση απομάκρυσης των πακτωμένων ομπρελών. Δηλαδή, ομπρέλες οι οποίες πηγαίνουν παρθεριστές και τις τοποθετούν μόνιμα και δεν τις μετακινούν ποτέ για να έχουν τη θεσούλα τους σε ένα χώρο τέλος πάντων κοντά στη θάλασσα. Ο Δήμος Πολυγύρου έκανε ή η τρίτη ή η τέταρτη επιχείρηση ήταν αυτή που έκανε στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική. Σήκωσε 100 ομπρέλες. Άμα δείτε τις φωτογραφίες, οι άνθρωποι είχαν εκεί GCB κανονικά, με εσκαφέα δηλαδή, γιατί δεν μπορούσαν να βγάλουν διαφορετικά. Δεν γινόταν διαφορετικά να γίνει αυτή η επιχείρηση. Απομάκρυναν λοιπόν τις 100 ομπρέλες, οι οποίες όλο αυτό, και όχι μόνο ομπρέλες, έχει ξαπλώστες, έχει τραπεζάκια. Κάποιοι κάνουν μάλιστα, οριοθετούν κάπως εκεί και το μέρος τους. Πήγε λοιπόν χτες μετά από αυτή την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου η κάμερα του Earth News και ο Κώστας Μπούρης να κάνουν ρεπορτάζ. Φτάνουν λοιπόν εκεί και διαπιστώνουν ότι επανατοποθετήθηκαν οι ομπρέλες. Σαν να μην πέρασε δηλαδή κανένας από εκεί να τις πήρε και να τις πέταξε τις παλιές. Κάποιος τις επανατοποθέτησε. Και, όχι κάποιος, αρκετοί. Και μάλιστα οι καταγγελίες εκεί των μόνιμων κατοίκων είναι ότι αυτοί που το κάνουν κυρίως είναι άνθρωποι που έχουν εκεί σπίτια και μάλιστα δεν κατοικούν οι ίδιοι, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, Airbnb δηλαδή, τα νοικιάζουν σε άλλους. Μπορεί να είναι και τουρίστες από τα Βαλκάνια που έχουν πια αποκτήσει δικά τους σπίτια στην Χαλκιδική και τοποθετούν έτσι αυτές τις ομπρέλες, λέγοντας ότι να, δεν έχω μόνο σπίτι που σου νοικιάζω, έχω και μόνιμη θέση στην παραλία. Σοβαρές καταγγελίες.

σκούρα σαν τη μουτζούρα τα πράγματα. Ας σηκωθούν από τα τραπέζια, από τις πολυθρόνες, από τους καναπέδες, από όπου κι αν κάθονται οι ηλίθιοι και να αυτοχειροκροτηθούν. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και εμείς απλά να τους κοιτάμε.

Θα είναι και ο Μαραβέγια στην ΔΕΘ μαζί με το Πάνω το Μουζουράκι. Τι άλλο έχει το πρόγραμμα, κάτσε να θυμηθώ. Ρία Ελληνίδου κλείνει. Ακύλα θα έχουμε. Τι άλλο θα έχουμε. Τα μάτια κλείνω για κάποια παιδιά. Είναι ο κόσμος υπέροχος. Κι ας μου λείπεις κι ας μη με. Κάτσε να ανοίξω το πρόγραμμα της ΔΕΘ. Δεν θυμάμαι. Πρόγραμμα τηλεόρασης μου βγάζει. Πρόγραμμα ΔΕΘ. Συναυλίες.

Τι γράφει εδώ, Άκης? Έχουμε επίτιμη χώρα φέτος. Of course, yes. Έχουμε Ιαπωνία. Μια παγκόσμια οικονομική δύναμη έρχεται στην ΔΕΘ. Λοιπόν, τι να πας. Λοιπόν, Κυριακή 6 Σεπτέμβρη ξεκινάμε με Λεπά και Άντζελα Δημητρίου. Καλά, χαμός θα γίνει. Θα ανεβαίνουμε πάνω στα περίπτερα και θα χορεύουμε. Μία μέρα μετά, στις 7 του μήνα, στα Βέντο, Δάφνη και Μαρσό. Okay. Στις 8 του μηνός θα είναι ο Πάνος ο Μουζουράκης με τον Κωστή τον Μαραβέγια. Γιατί δεν κάνανε ένα κουαρτέτο Πανταζής Δημητρίου Μουζουράκης Μαραβέγιας. Στις 9 του μήνα θα έχουμε την Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη. Είναι σε θέση αυτή τώρα να κάνει συναυλίες αφού χώρισε? Όχι, Κοκκίνου, η άλλη. Στις 10 του μήνα ξαναγυρίζουμε λίγο στην κουλτούρα και πηγαίνουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή 11 του μήνα θα είναι ο Ακύλας. Για να μας λέει φέρτο. Και ένα άλλο που έβγαλε το πάρτο. Και κλείνουμε την Κυριακή 13 του μηνός με Ρία Ελληνίδου. Άστο τώρα, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αφού είπαμε Ρία Ελληνίδου, βάλε μια Ρία Ελληνίδου. Να πάμε σε διαφημίσεις. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων φυσικά από την κυρία Κατερίνα Νικολάου και θα επιστρέψουμε εδώ στον Στάτους 107 και 7 για να ρίξουμε μια ματιά και τι έγινε το τελευταίο 24ωρο στην επικαιρότητα. 6908-357-800 για τα μηνύματά σας στο Viber του Στάτους FM εντελώς δωρεάν και φυσικά 2-3-15-13-23-11-82-10-50 για τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Όπως έχετε καταλάβει, τόση ώρα εγώ προσπαθώ να ροκανίσω το χρόνο, να βρω το τραγούδι και έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις δελτίο και επιστρέφουμε. Τι έχεις πάθει σήμερα, ρε συμμάχερα? Τι έχεις πάθει? Άλλα κουμπιά πατάς, άλλα θες να παίξουνε. Πάμε βρε με το τραγούδι.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εισάγει αυστηρούς και σαφείς κανόνες αποκλεισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ολικών σταθμών. Θεσπίζεται οριοκάλυψης γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα και στο 4% για τους αιωλικούς σταθμούς αναδημοτική ενότητα στον νησιωτικό χώρο. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ολικών πάρκων στην Αττική, τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, περιοχές υψόμετρων άνω των 1.200 μέτρων, υγροτόπους Ραμσάρ, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων εκτός εξαιρέσεων. Νέες αιτήσεις ακυρώσεων κατατέθηκαν κατά αδειών 7 ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως ανακοίνωσε ο ακαδημαϊκός Πάνος Λαζαράτος. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα ακυρώθηκαν από το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τον κύριο Λαζαράτο, το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για τη λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που πιστοποιήθηκε. Εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός εισαγωγικών, σύμφωνα με ενημέρωση του Αρκτούρου, ο θηλυκός λύκος που είχε αναπτύξει προβλήματα εξοικείωσης με την ανθρώπινη παρουσία και επισκεπτόταν τους τελευταίους μήνες στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής. Μάλιστα, εμπλέκεται στο περιστατικό τραυματισμού ενός 4χρονου παιδιού στις 30 Ιουλίου στην Πολύχνη. Ένα 42χρονος άνδρας και μια 45χρονη γυναίκα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς έκλεψαν από ψιλικατζίδικο 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοόλ. Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο, ο 42χρονος, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παραμονή περιστατικά, καταδικάστηκε σε 2 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή και οδηγήθηκε στη φυλακή. Η 45χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Στις 11 θα κλείσει το ρεύμα πορείας προς δυτικά ανάμεσα στους κόμβους Κωνσταντινοπολίτικα K10 και Τούμπα K9 έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, με την Κύπρο να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Θετικό σε χρήση κοκαίνη στη Μαγιόρκα εντοπίστηκε ο Ελλήνο-Αυστραλός ταινίστας Νικ Κύργιος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media. Έκανε ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύχειρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννίτσα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Στον στάτους 107 και 7 συνεχίζετε να είστε. Μέχρι και τις 2 είμαστε παρεούλα. Δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού το απόγευμα, μέχρι και την Παρασκευή όλο αυτό. Μετά θα έχουμε άλλη μια μικρή τροποποίηση μέχρι και το νέο μας πρόγραμμα. Πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στον περιφερειακό δυτικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και λίγο πριν τις Οικές. Ακινητοποιημένο γιοταχή έχει κάνει αυτή την εικόνα. Στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής αρκετές καθυστερήσεις, στην Βασιλίσσης Όλγας και στα Διόδια των Μαλγάρων.

0: Και η βόλτα μας στην επικαιρότητα ξεκινά με τη φοιτητική στέγη, καθώς τα ύψη τιμές της φοιτητικής στέγης τόσο στην Αθήνα όσο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Πάτρα, με τα ενίκια για μικρά σπίτια να φτάνουν ακόμη και τα 700 ευρώ. Πολλοί φοιτητές επιλέγουν συγκατοίκηση ή συνδυάζουν σπουδές και εργασία προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους.
1: Και 500 ευρώ, 600, δηλαδή για σπίτια 30 τετραγωνικά.
2: Γκαρσονιέρες από χρυσάφι. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα για

0: Εβδομάδα μετά όμως, οι επιλογές παραμένουν περιορισμένες και οι τιμές στα ύψη.
1: Δυσκολευόμαστε αρκετά, η αλήθεια είναι. Ψάχνουμε εδώ κοντά. Είναι λίγο παλιά τα σπίτια, ανεβασμένες τιμές. Εμείς είμαστε και αδερφές, οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αλλά το ακούω συχνά, ναι. Για τα λεφτά περισσότερα.
2: Η πιο δημοφιλής περιοχή για τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη δεν είναι άλλη από την Αβαρίνου. Άλλωστε τα πανεπιστήμια είναι πολύ κοντά. Εδώ λοιπόν οι τιμές στα ενίκια ξεκινούν από 350 και μπορεί να φτάσουν έως και τα 600 ευρώ για μία απλή γκαρσονιέρα.
0: Η εικόνα είναι ίδια στις μεγάλες φοιτητοπόλεις της χώρας. Ενδεικτικά στην Αθήνα, σε Ζωγράφου και Καλλιθέα, οι τιμές για σπίτια από 40 έως 50 τετραγωνικά μέτρα με ένα υπνοδωμάτιο ξεκινούν από 480 και αγγίζουν ακόμη και τα 800 ευρώ εάν είναι ανακαινισμένα. Στη Θεσσαλονίκη, στις Βόλου, ένα αντίστοιχο σπίτι ξεκινά από τα 500 και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 650 ευρώ, ενώ στην Πάτρα, στο κέντρο και στην Αγία Σοφία, η τιμή κυμαίνεται από 380 έως 550 ευρώ.
3: Συνήθως αυτά που βρίσκουμε 3-3,5 κάτω από 4 συνήθως είναι στούντιο. Άρα όταν το budget της οικογένειας είναι μέχρι 400 ευρώ, θεωρώ είναι καλύτερα να ψάξει να βρει ένα μικρό στούντιο παρά να προσπαθήσει να βρει ένα δίχωρο που θα έχει άλλα κακά.
4: Μια τέτοια επιπλωμένη γαρσονιέρα, είτε νεόδημητη είτε ανακαινισμένη και εξοπλισμένη και πλήρως επιπλωμένη, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, μπορούμε να τη βρούμε ακόμα και σε τιμή 5-5,5-550 ευρώ. Για πολλές οικογένειες ίσως είναι και απαγορευτικό.
0: Και με το ενίκιο να πλησιάζει τα 500 και τα 600 ευρώ, όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται να βάλουν τις σπουδές τους στο ίδιο πρόγραμμα με τη δουλειά.
5: Πολλές οικογένειες δεν μπορούν να υποστηρίζουν τα παιδιά τους που μπορεί να μην περάσανε στην πόλη τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο το να μετακομίζεις σε νέα πόλη όπως είναι, πόσο μάλλον το να πρέπει να δουλέψεις ενώ σπουδάζεις.
0: Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τους μεσίτες να συστήνουν υπομονή μέχρι να βρεθεί το ιδανικό σπίτι σε τιμή που μπορεί να αντέξει η τσέπη τους.
6: Ακούμε και τέτοια, ακούμε όμως και ότι ζούμε και στις 30 καλύτερες και πλουσιότερες χώρες του κόσμου και η αλήθεια είναι ότι μας δυσκολεύει αρκετά. Υψηλά ενίκια και αυξημένο κόστος κρατούν πολλούς νέους στην Ελλάδα στο πατρικό τους, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Δεν είναι μόνο η πρώτη φάση που ακούσαμε. Για αρκετούς, ωστόσο, η συγκατοίκηση αποτελεί τη μόνη λύση προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα και να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους.
7: Πάνω από ένα στους δύο νέους στην Ελλάδα, ηλικίες 25 έως 34 ετών, μένει ακόμη στο παιδικό του δωμάτιο ή επωφελείται από το οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat.
8: Αναφέρουμε σε νέους που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και στο μεγαλύτερο ποσοστό πλέον αυτοί οι άνθρωποι είτε εργάζονται είτε πλέον μπαίνουν σε διαδικασία να σκεφτούν την συγκατοίκηση, τη συμβίωση, τη δημιουργία οικογένειας. Να σας πω ότι από όλους τους αριθμούς είναι περίπου 532.000.
9: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ακόμα ζουν όντως στο παιδικό τους δωμάτιο, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν.
7: Πιο συγκεκριμένα, το 56,3% των νέων στη χώρα μας, έναντι 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μένει στο σπίτι των γονιών του έως τα 34, ή εξαρτάται ευθέως από το δικό τους εισόδημα.
10: Να αυξηθούν οι μισθοί και ο βασικός, ώστε να μπορούν τα νέα παιδιά να είναι αυτόνομα και να μπορούν να ζουν μόνα τους.
7: Και όσο και αν οι νέοι προσπαθούν να βρουν μια αξιοπρεπή κατοικία, το υψηλό κόστος των ενοικίων τους φρενάρει. Γι' αυτό λοιπόν και αναζητούν συγκάτοικο προκειμένου να μοιράζονται τα έξοδα.
11: Θες σίγουρα συγκάτοικο για να μπορείς να είσαι ένα αξιοπρεπές σπίτι, να μην είναι τρύπα.
12: Πρέπει να μένουν 3-4 άτομα μαζί για να τα βγάζουν πέρα. Ο ένας θα πληρώνει το ενίκιο, ο άλλος θα πληρώνει τη ΔΕΗ.
13: Σήμερα ένας στους τρεις Έλληνες είναι κάτω από 1000 ευρώ. Με μηνιαίο εισόδημα.
7: Πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άλλωστε, έδειξε πως οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί 85% στην τελευταία δεκαετία, ενώ το 55% των κατοικιών κοστίζουν πλέον πάνω από 200.000 ευρώ.
14: Οι τιμές είναι εξωφρενικές. 26 είμαι εγώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι, για ποιο λόγο είναι τόσο υψηλές.
15: Ένας νέος θα είναι τυχερός να πάρει γύρω στα 1000 ευρώ μισθό, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει μόνος του.
7: Χαμηλή μισθή και υψηλό κόστος ζωής είναι οι βασικές αιτίες της επιστροφής των νέων στο πατρικό του σπίτι.
6: Και για αυτά που λέγαμε και νωρίτερα, μας στέλνει τώρα εδώ πέρα η Ιωάννα. Κέρκυρα, λέει, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά μέτρα και μας θεωρούν και τυχερούς. Αυτή είναι η δύσκολη πραγματικότητα, την οποία λέμε πάρα πολλές φορές και μέσα εδώ από την συχνότητά μας. Σε μια εφαρμογή τώρα, την οποία χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι από εμάς, την Iris. Διευκρινήσεις από την ΑΔΕ για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και το χαρτζιλίκι των παιδιών. Αφορμή αποτέλεσε η υπόθεση φοιτήτριας από την Εύβοια που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της.
16: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχωνόμαστε για μικρομεταφορές που κάνουμε στα παιδιά μας, για το χαρτιλίκι τους ή στους γονείς μας, στους παππούδες μας που μπορούν να μεταφέρουμε κάποια μικροποσά.
17: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικά.

0: ηλεκτρονικούς λογαριασμούς μέσω του συστήματος Iris ή με άλλες διατραπεζικές μεταφορές δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εάν πρόκειται για μικροποσά, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
1: Εάν εγώ λάβω 3,5 ευρώ στο λογαριασμό μου από Iris από ένα φίλο μου, προφανώς είναι από κάποια δοσοληψία, βγήκαμε, πια με έναν καφέ, μου μετέφερε το δικό του ποσό ή κάτι τέτοιο. Εάν όμως φανταστείτε να έχω εγώ να διαχειρίζομαι ένα περίπτερο ή ένα φούρνο ή ένα ψυχικατζίδικο, που αυτά τα επαγγέλματα έχουν τέτοιες μικροσυναλλαγές.
2: Άρα το συχνό μοτίβο είναι εδώ το σημαντικό.
1: Το συχνό μοτίβο, το ύψος των χρημάτων, η σχέση μεταξύ των συναλλασσομένων.
0: Η ΑΔΕ δεν ασχολείται φορολογικά ούτε με τα μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη μικροεξόδων τους, δηλαδή με το λεγόμενο χαρτζιλίκι, διευκρινίζει η ανεξάρτητη αρχή. Άλλωστε, ισχύει πλέον αφορολόγητο για τις δωρεές και τις μεταφορές χρημάτων έως 800.000 ευρώ από γονείς και παππούδες προς τα παιδιά.
3: Είναι 800.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί, από κάθε γονέα, από κάθε παππού, από κάθε γιαγιά, το εγγόνι, συνοδευόμενο επίσης και από το χαρτί της τράπεζας που λέει ότι μετακινήθηκαν αυτά τα λογαριασμό, μεταφέρθηκαν μάλλον αυτά τα χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν τα καταθέσουμε μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πλέον είναι άκυρο και πάμε στη διαδικασία του φόρου.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ένταση, στην αντιπαράθεση αλλά και στην ένταση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης που κλιμακώνεται μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των αδειών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το ακαδημαϊκό έτος των φοιτητών δεν θα χαθεί, ενώ ο καθηγητής που προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκτιμά ότι η χρονιά είναι χαμένη, επικαλούμενος προβλήματα στα προγράμματα σπουδών.
5: Τη στιγμή που εκατοντάδες φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων και οι οικογένειές τους αγωνιούν για το τι θα συμβεί με τις σπουδές τους μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ακύρωση της αδειοδότησης τριών παραρτημάτων, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην εκπομπή του Open Ora Ελλάδος με τον Αντώνη Κρητικό και τη Χρύσα Φόσκολου, διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χαθεί το νέο ακαδημαϊκό έτος.
6: Εκείνο που θέλω να δηλώσω είναι ως Υπουργείο Παιδείας και σεβόμενη την χρηστή διοίκηση και την συνέχιση της διαδικασίας, τα παιδιά και οι οικογένειες που έχουν φοιτήσει και αναμένονται να φοιτήσουν, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος.
5: Την ίδια ώρα πάντως ο καθηγητής νομικής Πάνος Λαζαράτος, που με βάση την προσφυγή του τον περασμένο Οκτώβριο ελήφθη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μιλώντας στην εκπομπή του Open 10 παντού με την Έφη Κουτσοκώστα και τον Γιάννη Φόσκολο, αμφισβητεί ότι είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
7: Κανονικά αυτό το έτος δεν είναι δυνατόν να μην χαθεί νομίμως, επαναλαμβάνω. Γιατί έχει γίνει με παράνομο πρόγραμμα σπουδών από ένα πανεπιστήμιο χωρίς άδεια. Και βάζεις παρανόμως ένα έτος που έγινε με λάθος πρόγραμμα σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν είναι νόμιμο. Τα νέα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να ελεγχθούν πλέον από επιτροπές που θα φτιαχτούν, θα πάνε να κάνουν επισκέψεις. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα.
5: Στο ερώτημα που ανακύπτει για το τι θα γίνει με τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ήδη το πρώτο τους ακαδημαϊκό έτος, ο Υφυπουργός Παιδείας λέει στο Open ότι δεν θα ακυρωθεί το έτος σπουδών τους.
8: Ακυρώνεται αυτή τους η προσπάθεια, αυτή τους η φοίτηση.
6: Προφανώς και δεν θα ακυρωθεί μέσα από διαδικασία νομικής φύσεως η οποία θα ακολουθηθεί.
5: Σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής Πάνο Λαζαράτο, τόσο τα παιδιά που έχουν ήδη φοιτήσει ένα χρόνο, όσο και όσοι έχουν πληρώσει την εγγραφή τους, μπορούν να προσφύγουν ζητώντας αποζημιώσεις σε περίπτωση που δεν ξεπεραστούν τα εμπόδια.
7: Αν πάντως το πρόβλημα δεν λυθεί και χάσουν το έτος, όπως είναι δυστυχώς πιθανόν, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τα δίδακτρα που κατέβαλαν από το ίδιο
9: το
7: οποίο ναι, έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν αγωγή αποζημιώσεως κατά της ΕΘΑΕ, που είναι ανεξάρτητη αρχή αλλά έχει ικανότητα παραστάσεως ως διάδικος αυτοτελεί, μπορούν να κάνουν αγωγή αποζημιώσεως κατά του ελληνικού δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας.
5: Το μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας σε τρία παραρτήματα μη κρατικών πανεπιστημίων έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
10: Δεν περίμενα κάτι περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ, διότι κάθε μέρα, ενδεχομένως ανατακτά χρονικό διαστήματα, αλλάζει και στάση για το όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
2: Μην μιλάτε εσείς γι' αυτό τώρα. Κρήτον το λαλήν σιγά.
10: Εντάξει, κύριε Γκλαβίνα, σας άκουσα.
2: Τώρα είστε βαθύτατα εκτεθειμένοι. Αφήστε το Πασό. Κάντε μια αυτοκριτική κάποια στιγμή.
10: Αφήστε να απαντήσω.
2: Είστε βαθύτατα εκτεθειμένοι. Έχετε ρεζιλευτεί τώρα.
5: Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι συνταγματικός και ότι το μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας στα τρία παραδείγματα αφορά σε πλημέλειες διοικητικού χαρακτήρα.

Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
15: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
16: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
15: Γεια, συνέχισε.
16: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
15: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
16: Supermarket Kansas.
15: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλό σας μεσημέρι. Στον Status 107 και 7 συνεχίζουμε για περίπου 20 λεπτά ακόμη. Η κατάσταση στους δρόμους παραμένει ίδια. Να το γνωρίζεις αυτό, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.

Και θα μου πεις ποια είναι η κατάσταση αν συντονίστηκες τώρα στη συχνότητά μας. Στον περιφερειακό δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και λίγο πριν τις Οικές, με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, η Κωνσταντίνου Καραμανλή, και τα διόδια των Μαλγάρων. Και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε αρκετές καθυστερήσεις.

Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα μέχρι και τις φυλακές των Διαβατών, απ' έξω έτσι, όχι μέσα. Καθώς είχαμε αναστάτωση που προκλήθηκε χθες το απόγευμα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα που βρισκόταν μέσα σε κελί, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5.30 υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το σημείο έσπευσε φυσικά μέσα η πυροσβεστική. Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Παπα-Νικολάου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μην ξεχνάτε ότι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός κλείνει από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί της 5ης.

Και στο πρόσωπο των ημερών που δεν είναι άλλο από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Αλέσιο Λύση μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με φόντο και το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν και τοποθετήθηκε για όλα τα φλέγοντα ζητήματα, για τον ασπρόμα αυτόν οργανισμό, με πρώτο και κυριότερο την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ωστόσο, όπως σημείωσε, είχε εμπιστοσύνη στον σύλλογο, είπε χαρακτηριστικά δύσκολο έως αδύνατο να βρεις παίκτη σε αυτό το επίπεδο.

Για αύριο λοιπόν, 5η 20 Αυγούστου, η Θεσσαλονίκη μας και γενικώς η Κεντρική Μακεδονία είναι στην κατηγορία κινδύνου 2, μέση. Από τη Λαμία και κάτω είμαστε στην κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 3, υψηλή. Και η μισή Κρήτη είναι στην κατηγορία 3, εφησυχασμός 0. Και πώς να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα.

Τριλογία, λέει, έβγαλε ο Τσίπρας με πολιτικό ντοκιμαντέρ η επάνωδος Τσίπρα εν όψη ΔΕΘ. Σήμερα το πρώτο μέρος της κινηματογραφικής τριλογίας της Ελλάς. Αυτό, κύριε Τσίπρα μου, δεν είναι τριλογία. Τραγωδία.

Μια χαρά είμαι, όχι, δεν είναι. Έχω... Έχω κάτι. Όχι, ρε, μια χαρά είμαι. Φτου, φτου, φτίστε με, μη με ματιάξετε. Εντάξει, κάθε μέρα δεν θα παίζουμε τα ίδια. Το απόγευμα μπορεί να ξαναπαίξουμε τέτοια. Πώς είσαι σήμερα, μήπως έχεις κάτι? Είναι και άλλαξες ρεπερτόριο τραγουδιών. Φέρεις Οικονομόπουλος, Λιόλιου, τους εμπεδόνους.

0: τόσο. Άντε ρε Συστέλα, για σένα. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω με το Θοδωρή Φέρι. Για να μην νομίζει και η Στέλλα ότι έχω τίποτα, όχι τίποτα άλλο.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε το απογευματάκι. Στις 3 θα συνεχίσετε με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας υπόλοιπο.
1: Σε βιβλία παιδικά.
0: Σίγουρα ρε, είμαι καλά. Καλά είμαι.
1: Και σε γεμ...

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Status FM. Δίνουμε το λόγο στη μουσική.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες ασθενείς διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στον Πολύγυρο 30 βαθμοί, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκής 34, στις Σέρες 35, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 33.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

θα το έλεγα μόνος μου, αλλά το έγραψε ήδη η φίλη μου η Δέσποινα, πρόλαβε. Τι υπέροχο ξεκίνημα μου γράφει η Δέσποινα. Έτσι λέω κι εγώ, Δέσποινα, και υπόσχομαι σε σένα και σε όλο τον κόσμο ότι η επιλογή των μουσικών θεμάτων που έκανα για σήμερα με ξεπερνάει. Θα το διαπιστώσετε. Και τούτο γιατί έριξα μια ματιά, όχι τώρα μόνον, στους χάρτες 2-3 φορές και είδα ότι ο κόσμος είναι σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, mood. Ο κόσμος παραμένει μακριά από τα αστικά κέντρα, λίγοι μείναμε πίσω, και επειδή η φωνή του Status FM φθάνει παντού, είπα να παντρέψω λίγο τα λίγα ενημερωτικά χωρίς να σας κουράζουμε που έχουμε εδώ με ωραίες μουσικές, για να είμαστε μια τεράστια αγκαλιά στην οποία θα χωρέσετε όλοι, ακόμη και όσοι τοξικοί κυκλοφορείτε εκεί έξω.

Λέγανε παλιά ότι ο Ιούλιος κυρίως είναι ο μήνας όπου σαλτάρει πολλοί κόσμος λόγω θερμοκρασιών, αλλά η κλιματική αλλαγή από ό,τι φαίνεται έχει επηρεάσει ακόμη και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή σαλταρισμένοι και όχι μόνο στην Ελλάδα κυκλοφορούν παντού και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και τον Ιούνιο. Το λέω γιατί έβλεπα αυτό το έγκλημα στην Αλβανία. Το πως ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του μετά από καυγά και από τσαμπουκάδες με χμηρά αντικείμενα, μαχαίρια, κλωτσομπουνίδια και πάει λέγοντας. Και λέω ρε φίλε, πραγματικά έχει χαζέψει ο κόσμος. Θα μου πεις, μπορεί πάντα να είχαμε δόσεις χαζομάρας, απλά λόγω του ίντερνετ, των social media, και επειδή οι ειδήσεις τρέχουν την ίδια στιγμή που συμβαίνουν παντού, ίσως γι' αυτό το λόγο να θεωρούμε ότι τώρα συμβαίνει ή συμβαίνουν περισσότερα πράγματα. Θα σας γελάσω.

με την InfoTrust, χορηγό της εκπομπής Status Express, μοιραζόμαστε τα μεσημέρια σας. Τον ισχυρότερο, το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, το οποίο κάνει άνοιγμα σε κάθε έναν από εσάς, ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο. Να μπείτε στο www.infotrust.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 492-492 για να γίνετε μέλος αυτής της πολύ μεγάλης ομάδας. Δηλαδή τώρα στο Viber, αν σας ρωτήσω αυτό το 492, πού παραπέμπει, τι σας θυμίζει, βάζοντας ακόμη ένα αριθμητικό ψηφίο, τι θα μου λέγατε? Ε, το 492 λέω, αν προσθέσετε κάπου, δεν ξέρω πού, ένα ακόμη αριθμητικό ψήφιο, έναν ακόμη αριθμό, πού παραπέμπει, σε ποια ημερομηνία, σε ποιο γεγονός, εδώ σε θέλω, πού μου κάνεις τον τον καμπόσο. 6-908-357-800, να δω ποιος, ποιοι θα απαντήσετε πρώτοι, αν απαντήσετε.

Παναγιώτη. Παναγιώτης πρώτος. Δεν μου γράφεις όμως τι. Μου γράφεις τον αριθμό, αλλά δεν μου γράφεις τι. Καλύτερη, μία από τις καλύτερες, η δεύτερη νομίζω καλύτερη παραλία όλου του κόσμου. Σε ένα καταξιωμένο περιοδικό ψηφίστηκε η Ελαφώνησος, παρακαλώ. Άρα σαν τη Χαλκιδική έχει ενδεχομένως και καλύτερα. Όλοι όσοι έχετε πάει εκεί κάτω, είμαι βέβαιος πως συμφωνείτε ότι όντως είναι μια εξαιρετική παραλία, ένας εξαιρετικός τόπος. Ή στην Κρήτη. Γεια σου Λάζαρε, γεια σου Μαρία. Η Μαρία πρώτη απάντησε ολοκληρωμένα. Και εδώ Λάμδα Έψιλον, δεν ξέρω ποιος είστε. Και η Ερμιόνη. Και ο Χρήστος. Και ο Δημητρός. 1492 λοιπόν. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυπτε τους φωνιάδες των λαών, όπως τους αποκαλεί ο Κουτσούμπας και τα κουτσουμπάκια. Ανακάλυψε την Αμερική.

Είπαμε ότι διαλέγουμε κάποιους ωραίους τύπους, ωραίους, κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια, τα διαλέγουμε, μας αρέσουν και τα μοιραζόμαστε με όλες

0: κόστη ανεβαίνουν και πολύ απλά πουλάνε για να φύγουν και για να μην φύγουν νύχτα με χρεοκοπία. Η γαστρονομία στη Γερμανία δεν είναι εύκολο παιχνίδι νεομετανάστη, να το θυμάσαι αυτό. Τα ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία αρχίζουν να θυμίζουν το Τιτανικό. Ας σωθεί όποιος Έλληνας εστιατόρας προλάβει, ξεκίνησε το μεγάλο ξεπούλημα. Και όλοι περιμένουν να πάρουν 200 και 300 χιλιάρικα για μαγαζιά που βγάζουν ούτε 30.000 ευρώ κέρδος το χρόνο. Γιατί αν τους ρωτήσεις, άνοιξε λίγο τα χαρτιά σου να δω τι κέρδος βγάζεις εσύ τα τελευταία χρόνια, σου λένε ο λογιστής ακόμα φτιάχνει τη φορολογική δήλωση των τελευταίων χρόνων, δεν μπορώ να σου τη δείξω. Και το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι μόνο τα έξοδα, δεν υπάρχει προσωπικό. Κουζίνα δεν βρίσκεις, σέρβις ούτε καν. Και όσοι υπάρχουν δεν μένουν ούτε εξάμηνο, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες. Και αυτό προσωπικά.
1: Κατάλαβες, σύντροφε, τι λέει εδώ το Ελληνόπουλο.

Λόγια τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα και εκεί έξω. Παλιά πήγαινε ο Έλληνας, εντάξει, στην αρχή εργάτης, Gaussbauer, πώς το λένε αυτό. Πώς το λένε, κάπως έτσι, Gaussbauer. Αλλά μετά την ίδια και καλά εστιατόρας, μαγαζάτορας και τέτοια, έπιανε η επένδυση, έβγαζε λεφτά. Τώρα λέει τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει, λέει ο νεαρός εδώ. Έχει ένα μαγαζί, τα αγοράζει 300, 400, 500 χιλιάρικα, δεν βγάζει ούτε 30.000 το χρόνο. Δεν βρίσκεις μάγειρες, λαντσέριδες, σερβιτόρους, τίποτε. Χάλια η Γερμανία, σύντροφε. Καλά είσαι εδώ που είσαι. Βλέπεις το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου έχει πέσει. Τι άλλο θες? Μητσοτάκη ρε, μέχρι που να δύσει ο ήλιος. Έρολ Μπράουν. Για την Έμελιν μας τραγουδά.

πώς το λένε στη Γερμανία, Kauste, αυτοί οι εργάτες, οι χειρόνακτες στις δευτερεύουσες δουλειάς, Kauste, Bander, πώς το λένε, ο μπαμπάς μου το λέει. Έχω κανένα γερμανόγλωσσο στο 2-3-10-5-13-2-3-11. Α, ήδη έχω την απάντηση από το φίλο μου τον Δημητρό εδώ. Κάτσε, χαμός. Άσε με ρε μάνο, τι μου το γράφει στα γερμανικά. Να, ο Δημήτρης το λέει, το γράφει στα ελληνικά. Gastarbeiter. Και τι θα πει ακριβώς Gastarbeiter? Πω, έχω γερμανόφιλους πολλούς. Καρέ Αδάμ, που το πήγες εσύ, το προχώρησες. 1392 λέει ο Σουλτάνος Βαγιαζή μετέτρεψε τον Άγιο Δημήτριο σε τζαμί. Κάτσε ρε, εδώ άλλος ανακάλυψε την Αμερική.

0: Εδώ έχω ακόμα ένα δικό μας παλικάρι, Ελληνόπουλο, χρόνια στη Γερμανία, ο οποίος μας εξηγεί κάτι το οποίο συνιστά απορία πολλών. Μάλλον υπάρχει, λέει, ένας μύθος ότι στην Γερμανία ο κόσμος τρέχει με όποια ταχύτητα θέλει παντού. Δεν είναι έτσι, μας λέει εδώ ο φίλος μου, ο οποίος μου μοιάζει καλός γνώστης. Μάλιστα μας λέει πως προφέρεται και ο αυτοκινητόδρομος στη Γερμανία.
1: Η πραγματικότητα όμως είναι λίγο διαφορετική. Ναι, υπάρχουν τμήματα που μπορεί να τρέχει κανείς όσο θέλει. Υπάρχουν όμως και κανόνες, και μάλιστα αρκετά αυστηρία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η λέξη Autobahn αποτελείται από δύο λέξεις. Auto, αυτοκίνητο, και Bahn, που σημαίνει διαδρομή, τροχιά ή και λωρίδα. Καταρχάς, να το προφέρουμε σωστά. Λέγεται Autobahn και όχι Autobahn, όπως το προφέρουμε.
0: Εντάξει, εμείς υπόντι το λέμε Auto.
1: Η Γερμανία διαθέτει περισσότερα από 3.500 χιλιόμετρα.
0: Ξεχάσουμε τη γλώσσα μας.
1: Και έτσι, για να συγκρίνουμε, η Ελλάδα διαθέτει 2.500 χιλιόμετρα αυτοκίνητο δρόμων. Υπάρχει μάλιστα και μια ενδιαφέρουσα λογική πίσω από τους αριθμούς των Autobahn. Για παράδειγμα, οι Autobahn με μονό αριθμό συνδέουν το βορρά με τον νότο, για παράδειγμα Α1 ή Α5, ενώ οι Autobahn με ζυγό αριθμό συνδέουν την Ανατολή με τη Δύση. Και αυτό δεν ισχύει 100%, αλλά θα δεις πως στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει. Τώρα πάμε στο πιο διάσημο θέμα. Υπάρχουν πράγματι τμήματα της Autobahn που δεν υπάρχει όριο ταχύτητας, και αυτό νομίζω είναι μοναδικό στον κόσμο. Όμως μην φαντάζεσαι πίστες Φόρμουλα 1. Οι περισσότεροι Γερμανοί κινούνται με τη λεγόμενη Richtgeschwindigkeit, δηλαδή με τη συνιστόμενη ταχύτητα, η οποία είναι γύρω στα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Εκτός αυτού, υπάρχουν πολλά τμήματα που είναι από 80 έως 130 χιλιόμετρα. Και αυτά τα τμήματα είναι περισσότερα από ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι. Ένας άλλος κανόνας που εντυπωσιάζει τους ξένους είναι η λεγόμενη Rettungsgasse. Η λέξη σημαίνει διάδρομος έκτακτης ανάγκης. Όταν δημιουργείται ποτηλιάρισμα, οι Γερμανοί δημιουργούν αυτόματα έναν διάδρομο ώστε να μπορούν να περνούν ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά. Πώς? Όσοι οδηγούν στην αριστερή λουρίδα πηγαίνουν τέρμα αριστερά, όλοι οι υπόλοιποι πηγαίνουν τέρμα δεξιά. Απλά, αποτελεσματικά, γερμανικά. Επειδή υπάρχουν και άλλα πράγματα να πούμε για την Autobahn, θα κάνουμε και ένα δεύτερο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε tip στο βίντεο μου δύο φορές.
0: Ωραίος ο τύπος. Μάθαμε ότι δεν λέγεται Autobahn, λέγεται Autobahn. Autobahn το λέμε εμείς οι πόντι, κατά το ίμιση πόντιος. Autobahn. Και είναι μύθος, λέει, ότι παντού τρέχουμε με ταχύτητα που θέλουμε. Είναι κάποια κομμάτια δρόμων και στην πλειονότητά τους, λέει, οι Γερμανοί οδηγοί, τον ακούσατε, είναι πειθαρχημένοι. Τα πάνε 130, 140, όσο πας εσύ στην περιφερειακή, ένα πράγμα.

Έτσι μας έλεγαν, γράφει εδώ η Ελένη Δήμου, η φίλη. Το ξέρω, Ελένη μου τα έλεγε ο Ντάντι και η Μάμη. Εντάξει, μην νομίζεις είναι κάτι διαφορετικό, γιατί εμείς πώς αποκαλούσαμε απαξιωτικά τους Αλβανούς τα πολλά πρώτα χρόνια, ακόμη και τώρα, ε? Όλα και όλα, Ελένη, όπως εμείς απαξιώναμε τους Αλβανούς, έτσι και οι Γερμανοί απαξίωναν τους ξένους. Μία σου και μία. Γεια σου, Ανδρέα Μπίκο. Νάκη Μαριό λέει, οικονομικός μετανάστης. Έτσι είναι δυστυχώς.

Ξαφνικά έχουμε ένα θεματάκι, όχι τίποτε φοβερό και τρομερό. Στο μέσο, ανάμεσα στον κόμβο εξωτερικής και εσωτερικής περιφερειακής και στον κόμβο Νεάπολης, για ένα μικρό τμήμα έχουμε ένα μποτιλιάρισμα. Όχι τίποτε σπουδαίο. Άντε 27 Αυγούστου, ποιος τη χάρη σας. Γιατί εμείς το μετρό το στηρίζαμε εξαπανέκαθεν, όπως λένε στο χωριό μου. Το στηρίξαμε και το στηρίζουμε, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε γιατί δεν μας εξυπηρετεί. Κύριε Ταχιάο, φέρε μετρό στο Ρεόγκαστρο. Όλα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τι είμαστε εμείς? Πώς το λέει κοινό, πώς το λέει μωρέ, που λέει ουρούσαμε, το λέω σκόπιμα, που λέει, δεν θυμάμαι πώς το λέω, πώς το λέγα, γιατί βρήκα εδώ ένα θεματάκι, υπάρχει μια παροιμία νομίζω που έχει να κάνει με, με το ουρό, κάνω λάθος, στραβά, ναι, στραβά ουρίσαμε. Γιατί σας το λέω? Γιατί στη Γαλλία έχουμε την εξής φοβερή υπόθεση, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι τρελή αυτή η Γάλλη. Υπάλληλος Υπουργείου, λέει, έδινε κρυφά διουρητικά σε γυναίκες για να τις βλέπει να ουρούν πάνω τους. Άκου να δεις ο άνθρωπος. Έδινε διουρητικά στις υπαλλήλους. Γιατί είχε βίτσιο να βλέπει τις γυναίκες να ουρούν πάνω τους. Ρε πάτε καλά. Άντε εμείς δεν πάμε, αλλά δεν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο ακόμη.

0: Γιώργο μου, μια χαρά, ό,τι ώρα θες, μεταξύ 11, απλά ένα τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο? Αύριο το πρωί κάποια στιγμή στην εκπομπή στείλε μήνυμα να το κανονίσουμε, γιατί αυτές οι μέρες είμαστε και λίγοι λόγω των αδειούχων. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Σε περιμένω στο γραφείο. Πολύ ευχαριστώ. Έχω βίντεο φωτιά. Λοιπόν, φωτιά, άκου να σου πω τώρα όμως, θα το συνδυάσουμε αυτό τώρα. Εδώ θα αποδείξεις, θα αποδείξετε αν είστε καλοί ακροατές ή όχι. Εδώ θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Ο Βορύδης, ο Μάκης Βορύδης, φιλοξενήθηκε σε εκπομπές αρκετές φορές. Πέρσι ή προπέρσι, δεν το θυμάμαι, έχω την εντύπωση ότι πέρσι ήταν ή προπέρσι ήταν. Τέλος πάντων, σημασία έχει αυτό που θα ρωτήσω για να δω αν θα πάρω απάντηση. Μου είχε πει σε μια εκπομπή κάτι το οποίο φιλοξενήθηκε σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αναφορικός με τον Τσίπρα. Σε ερώτησή μου είχε απαντήσει κάτι το οποίο επανέλαβε και προσφάτως, πριν από κανένα δίμηνο. Ο Λεοντής μου γράφει εδώ 2024 στην έκθεση. Μπράβο Λεοντή, προπέρσι συνεπώς. Αν το βρεις κιόλας Λεοντή, στείλ το. Μου είχε πει κάτι, απάντησε σε μία ερώτησή μου, που είχε γίνει θέμα και έπαιξε σε όλα τα sites, τα μεγάλα κανάλια, για τον Τσίπρα. Για να δω πόσο καλοί ακροατές ή ακροάτριες είστε. Ποιος θυμάται τι μου είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ο Μάκης Βορύδης? Το ρωτώ γιατί εκείνη η απάντηση αντέχει ακόμη και σήμερα. Είναι σαν την άλλη που είχα ρωτήσει τον Πέτρο Κωνσταντίνου τι δουλειά κάνει, και κάθε φορά πάει να κάνει κάτι ο Κωνσταντίνου, από κάτω χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου του ταχώνουν και το ρωτάνε τι δουλειά κάνει. Ποιος θα θυμηθεί και θα μας θυμίσει τι μου είχε πει ο Βορύδης για τον Τσίπρα και έμεινε στην ιστορία? Εδώ σας θέλω. Στο Viber 6908-357-800. Έτσι δεν βαθμολογούμαστε μόνο εμείς, δεν θα αξιολογούμαστε μόνο εμείς, αλλά και εσείς. Θα σας πω τώρα τέτοια ώρα.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάς.
0: Τέτοια ώρα, τέτοιες μουσικές. Για κάθε ώρα προϊόντα Κοντίτο. Κάθε ώρα όμως έχει τις μουσικές της Status FM.

0: Υπερβολικό το βλέπω αυτό που μου στέλνει η φίλη μου Μαριό. Λέει, έμαθα σήμερα ότι Βαλκάνοι τουρίστες έρχονται στην περιοχή της Καβάλας εκεί γύρω γύρω και τα λοιπά, και εκτός λέει από τη διατροφή φέρνουν και χειμωνιάτικα ρούχα να τα πλένουν στα πλυντήρια των σπιτιών τα οποία νοικιάζουν. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Μαριό μου. Πολύ ακραίο μου μοιάζει. Μην τους έχεις τόσο απαξιωμένους τους Βούλγαρους. Εγώ βλέπω κάτι Καγέν, κάτι Τουαρέκ, κάτι Μερσεντές με βουλγαρικές πιναγίδες. Δεν βλέπω μέσα να έχουν ρούχα άπλυτα για να τα πλύνουν εδώ. Και ο Νικόλαος το βρήκε. Δύο το βρήκαν, όχι περισσότερο. Γιατί το λέω? Μάκης Βορύδης, συνέντευξη σε μια κοπέλα, Γεωργαντή νομίζω λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, η οποία κάνει και ένα φοβερό λάθος στην διατύπωση της ερώτησης. Θα παρακαλούσα να προσέξετε, δεν νομίζω κάνει κρά το λάθος, φωνάζει από μόνο του. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν έχω τίποτε μαζί της. Θα παρακαλούσα να προσέξετε και το λάθος που κάνει η κοπέλα, παρακαλώ πάρα πολύ, να το επισημάνετε και αυτό, αν το επισημάνετε. Εντάξει, ένα λαθάκι, δεν την καταδικάσουμε κιόλας, αλλά μου ακούστηκε μπουμ στο κεφάλι, κατά κέφαλα, εντελώς. Όταν λέω εντελώς, εντελώς. Για ακούστε. Πάμε.
1: Προσευχόσασταν μάλλον να γυρίσει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όμως μέσα σε μια νυχτή που γύρισε, μέσα σε μια νυχτή, είναι δεύτερο κόμμα. Θα μου πείτε, κυρία Γεωργαντή, αυτό είναι αδυναμία του Πασόκ. Και το Πασόκ έχει θέμα εκεί, δεν έχουμε εμείς.
2: Πασόκ και ο κύριος Τσίπρας έκανε μια υπεραπλή αλλά απολύτως λογική και αποτελεσματική σκέψη.
1: Παρακαλώ.
2: Πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να σε διάνοια για να το κάνεις. Δεν νομίζω να είναι και διάνοια ο κύριος Τσίπρας. Αλλά έκανε αυτή την απλή σκέψη. Τι έκανε η σκέψη? Παιδιά, εγώ έχασα δύο φορές από το Μητσοτάκη. Σωστά. Τη μία με 30. 29, πόσο πήρε, 30, την άλλη με 17. Ωραία. Στη δεύτερη με 17 με διώξατε. Μου είπατε, είμαι αποτυχημένος, δεν έχω κάνει τίποτα. Πήγαμε πολύ άσχημα. Και σας άφησα το ΣΥΡΙΖΑ με 17. Ωραία. Τον πήρατε, κύριε Φάμελε, κύριε Βασίλη μου, κύριε. Ποιος είναι ο
1: Κασελάκης, πέρασαν πολύ.
2: Τον πήρατε, μάλιστα. Και μετά τι κάνατε? Καταφέρατε εν ώψη Κασελάκη να φτιάξετε την Νέα Αριστερά. Μάλιστα. Και μετά δεν σας άρεσε ο Κασελάκης που σας πήρε το κόμμα. Και τον διώξω.
0: Θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός πρώτης γραμμής πάντως.
2: Κύριος Ανδρουλάκης, δεν είναι ότι αυτά τα τρία χρόνια, εμείς είμαστε τώρα στον 7ο χρόνο, ξεκινήσαμε τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας. Δεν είναι ότι το πήρε το Πασόκ και τα απογείωσε. Δεν το έφτασε σε ένα δημοσκοπικό να πω 17, 18, 19. Άρα τι διαπιστώνει ο κύριος Τσίπρας? Καθυλωμένος και ο κύριος Ανδρουλάκης. Η εικόνα αυτή επιτείνεται.
1: Για εσάς δεν είπατε όμως, κύριε Βορύδη.
2: Θα πω εγώ τώρα αμέσως. Όχι, θα πω για τον Τσίπρα. Για τον Τσίπρα με ρωτήσατε.
1: Ναι, για ενώ επειδή είπατε για το Πασόκ, για τα άλλα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία. Είδε ο κύριος Τσίπρας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φθορά.
2: Θα σας πω, θα πούμε για τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε όμως. Άρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει εγώ. Ξανά εγώ. Λέω όμως τώρα, αυτό μας γυρνάει σε μια συζήτηση. Και ο κύριος Τσίπρας θα κάνει rebranding. Τι rebranding θα κάνει? Τι αναστοχάστηκε? Τι θέλει να ξανασκεφτεί?
0: Δεν υπάρχει για επίδαυρο, είναι ρε φίλε, για επίδαυρο.
1: Το ίδιο πράγμα.
2: Λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Θα του αναγνωρίσω μία απόπειρα ανανέωση στα πρόσωπα. Αλλά θέλω να ξέρετε, όσο συμπαθεί η νέα, γιατί τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, ρε παιδί μου, μη βάλω τώρα πάλι τους ίδιους αυτοί που ήταν υπουργοί το 15-19 και θυμίσω στον κόσμο τι πέρασε. Θυμίσω στον κόσμο τις κλειστές τράπεζες, την φορολογία της μεσαίας τάξης, θυμίσω στον κόσμο το δημοψήφισμα, θυμίσω στον κόσμο τι έχει περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα χρέα, τα μνημόνια. Μην το ξαναθυμίσω όλα αυτά και φέρω μπροστά πρώτη μούρη τον Παπά και τον Μπολάκη και το Φάμελο. Ε, δεν θέλω να τους ξαναδώ, να φέρω καινούριους.
1: Ο κόσμος όμως μπορεί να θυμάται αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, όμως φαίνεται και με βάση τα ποσοστά και γύρω στο ερώτημα που σας έκανα. Και εσείς έχετε φθορά, κύριε Βορύδη. Θυμάται και ζει αυτή τη στιγμή στο πορτοφόλι του. Είστε τόσα χρόνια κυβέρνηση, το είπατε μόνος σας.
2: Σωστά.
1: Όλα τα καθημερινά προβλήματα τα οποία συνδέονται και με την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει και φθορά, δεν το εντοπίζετε αυτό?
2: Υπό κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Έχουμε προηγούμενο αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Ιστορικό προηγούμενο στη μεταπολίτευση.
0: Αν αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι πρώτος σε δημοτικότητα κλπ. Παρακάτω, γιατί είναι μεγάλο το απόσπασμα, μην το ακούσετε όλο. Φίλε, φοβερός, δεν υπάρχει. Ο τύπος είναι πραγματικά, είναι... είναι μορφή, δηλαδή, όντως, όχι επίδαυρο. Όχι επίδαυρο, τι επίδαυρο. Γεια σου ρε, μακαρέ. 2-3 επισημάνατε το λάθος το οποίο είναι κραυγαλαίο. Μόνον 2-3. Για ακούστε λίγο στην εισαγωγή. Τι είναι αυτό που κάνει μπουμ στο κεφαλάκι μας. Για να σας ακούσω. Περίμενε λίγο, κοπελιά, μισό λεπτό.
1: Κόσασταν μάλλον να γυρίσει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όμως μέσα σε μια νυχτή που γύρισε, μέσα σε μια νυχτή, είναι δεύτερο κόμμα. Θα μου πείτε...
0: Έλα, βοήθησα.

0: Α, πολύ ναι. Σε μια νυχτή και μάλιστα δύο φορές μέσα σε μια νυχτή, μέσα σε μια νυχτή. Έλα κοπελιά. Πες σε μια νύχτα μου έχουν γίνει άσπρα τα μαλλιά, μαύρη καρδιά. Κομοντού, κομοντού. Εν μια νυχτή είναι κοπελιά. Είναι σαν το άλλο που λέει άλλος της Βορείου Ελλάδος ή της Βορείου Ελλάδος ή της Βόρειας Ελλάδος, της Βόρειας Ελλάδος, της Βορείου Ελλάδος, Ελλάδας. Μου έστειλε ο Λεοντάκος εδώ ένα YouTube. Πολύ που τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Βορίδη.
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Εμείς καλά, δόξα τω Θεώ. Τώρα που είστε Θεσσαλονίκη, η αυτοδυναμία σας μοιάζει να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά? Πώς τη βλέπετε τη Βόρεια Ελλάδα?
1: Τώρα με το που πάτησε στη Θεσσαλονίκη, αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, φοβερός. Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Δεν για... ξέρω αν είναι τόσο καταλυτικό αυτό, αν αλλάζει τόσο γρήγορα αυτό.
0: Όχι, βλέπω πολλά πήγαινε έλα στην Βόρεια Ελλάδα. Λέω κατά πόσο θα πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Γιατί είναι δείκτης βαρύς για τη Νέα Δημοκρατία η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ισχύει, ισχύει. Αλλά κοιτάξτε να πω γενικότερα. Έχουμε βάλει το στόχο της αυτοδυναμίας. Τώρα το ερώτημα αν αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Αυτό πάντα να ξέρουμε ότι λίγο το μετράμε σε σχέση και με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα, εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι οι περισσότερες μετρήσεις στην εκτίμηση ψήφου μας έχουν στο 30-31 κάπου εκεί. Τώρα το 31, όταν ακόμα δεν έχουμε μπει σε μια λογική προεκλογική και συσπήρωση κτλ. Σε σχέση με το 36, δεν θεωρώ ότι είναι και ένας στόχος να πεις ότι βάζουμε ένα στόχο τώρα τελείως αδύνατο ή εκτός πραγματικότητας και μη ρεαλιστικό. Νομίζω ρεαλιστικό στόχος.
0: Κατά διαστήματα, εδώ μεταδίδω εκείνο το οποίο είχατε δηλώσει εκπομπή μου στην έκθεση, τότε με τον Τσίπρα. Είχατε πει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου προσεύχεστε, κάνετε πως τον διάφορα εκεί, ναι, σταυρό, για να τον έχει καλά ο Θεός. Ναι, το έχω, αλλά δεν το έχω τώρα μαζί μου. Λοιπόν, τώρα που επανέρχεται ο Τσίπρας πάλι, προσεύχεστε ή αρχίζετε και φοβάστε?
1: Εισακούστηκαν οι προσευχές, αυτό είναι. Διότι στην πραγματικότητα τώρα, αν

Δηλαδή πιο κορίτσια θέλω. Αγόρια είμαι βέβαιος θα το βρείτε εύκολα. Κορίτσια θέλω, κυρίες, κάθε ηλικίας. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης? Ο τίτλος Labo Day. Ποιος είναι ο τύπος? Ποιος είναι ο τύπος? Για να δω, κορίτσια, άμα ξέρετε από μουσική. Ρε, θυμήθηκα τα νιάτα μου σήμερα.

Μπράβο ρε κορίτσια, μπράβο ρε κορίτσια. Όχι πολλά, τρία μόνο, αλλά εντάξει. Η Μαριό, η Χριστίνα και η Γιώτα. Η Γιώτα γράφει Πέτρος ο Πράσινος. Αν πω αγόρια όμως, ξέρεις πόσα θα γράψει τώρα. Κι άλλη Μαριό και η κυρία Ευθυμία δεν το βρήκε. Αγόρια, για βομβαρδίστε. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης? Στο Viber 6908-357-800. Και η Άννη το βρήκε. Η Εύη δεν το βρήκε. Έχω 6 κυρίες. Για πάμε λίγο να δούμε τα αγόρια πώς θα απαντήσουν στον ίδιο χρόνο, σε 1 λεπτό και 34 δεύτερα. Θεόφιλος απάντησε πρώτος. Νικόλαος απάντησε δεύτερος, Πέτρος τρίτος. Ο Κωστής τέταρτος. Όχι, ο Κωστής λέει σαχλαμάρα, έγραψε σαχλαμάρα. Πετρολούκας λέει Χαλκιάς. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, μέσα στο κόλπο και ο Κωνσταντίνος και ο Παναγιώτης και ο Νικόλαος, άλλος Νικόλαος, Νίκος Σκέτος και ο Σάκης είναι. Όχι, ο Σάκης λέει, ο καλλιτέχνης είμαι εγώ. Άσε ρε σαχλαμάρα, είσαι εσύ. Ρωτήσαμε ποιος είναι ο τραγουδιστής, ο κιθαρίστας. Γεια σου κύριε Καραγκούνη. Όπως πολύ καλά έγραψε νωρίτερα η φίλη μου Γιώτα, ύμνος. Ο Πέτρος ο Πράσινος λοιπόν, ο Πίτερ Γκριν.

Ο Τζορτζ ρωτάει εμένα να πούμε μέσα στα κλιματιστικά εδώ και καταναλώνω ρεύματα, καλώδια, πετρέλαια, βενζίνες, φυσικά αέρια, τι έχουμε εδώ μέσα. Ρωτάει ο Τζορτζ εμένα, γεια σου ρε Τζορτζ, λέει, κάτσε λίγο να δεις τώρα, πρόσεχα, τραλαθούμε εδώ μέσα. Φίλος μου ο Γιώργης λέει, καλησπέρα, πολύ ζέστη σήμερα ή κάνω λάθος? Εσύ είσαι έξω στη ζέστη, εμένα ρωτάς, που εδώ με το Λεοντή καταναλώνουμε ενεργοβόρα μηχανήματα. Όχι τώρα, πλάκα και εγώ κατέβηκα νωρίτερα έξω σήμερα η μέρα, σαφώς είναι πιο ζεστή από χθες. Και μάλιστα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προγνώσκει. Ότι θα πάμε ψηλά, ότι μέχρι και την Κυριακή σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία όλο και περισσότερο.

Αυτός ο που βλέπω εδώ, ο Νικ Κύριος, ο τενίστας, Ελληνοαυστραλός, είναι ένας ο οποίος τσαμπουκαλεύεται συνέχεια, κάνω λάθος, ένας άλλος είναι, που κάνει όλο φασαρίες, ένας άλλος δεν είναι, μεγάλος τενίστας, ο οποίος νομίζω σταμάτησε κιόλας. Τσάκωσαν, λέει, εντόπισαν τον Νικ Κύριο, Ελληνοαυστραλό τενίστα, θετικό στην κοκαίνη. Έκανε ένα λάθος, απολογεί το ίδιος. Αλλά λάθος ξελάθος, μετά από αυτό αποκλείστηκε από διοργάνωση. Νικ Κύριος. Πώς το είναι τον άλλο μου, αγριεμένο που τσακώνεται, σπάει της... Δεν λέω το Τσιτσιπά, ο δικός μας είναι ένα πολύ κακό παιδί. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω από μικροφόνου άνθρωπο ο οποίος βρίζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Άνθρωπο ο οποίος βρίζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Εγώ προσωπικά τον συχαίνομαι, όποιος κι αν είναι. Ένα κακομαθημένο, θα το πω και δεν είναι ύβρις, γιατί στα τουρκικά είναι η λέξη τσογλάνη.

0: Σας αρέσουν και τα Latin, και εμένα μου αρέσουν. Αλλή μόνο με τέτοιες θερμοκρασίες εκεί έξω, νομίζω ότι ταιριάζουν. Ένα Aperol τώρα, ένα μοχίτο και είστε μια χαρά.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
9: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
10: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
9: Γεια, συνέχισε.
10: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
9: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

Σου έχω βάλει και εξαιρετική μουσική για να πάρεις το τέρι σου ή να πας μόνος σου, να περπατήσεις τους διαδρόμους των καταστημάτων του καταστήματος Μαρμαρίδης Modern Living, να δεις τις εκπτώσεις έως 50% για κάθε χώρο του σπιτιού και να κάνεις επιλογές value for money, τις καλύτερες όπως λένε στο χωριό μου. Κυρία στα μαύρα, lady in

Καλησπέρα κύριε Βενιέρη, τον κύριο Τσίπρα μου γράφει εδώ ο φίλος ο Κώστας, ο Σπυρογιάννης, τον αξιολόγησε ο ελληνικός λαός, τον κύριο Βορύδη που είναι ο 7ος υπουργός της αγροτικής κατάντιας στα 6 χρόνια διακυβέρνησης από τους άριστους, βάλτε να τον αξιολογήσει το κοινό. Μα τον αξιολόγησε. Είναι από τους βουλευτές με πολλά ψηφαλάκια. Πολλά σταυρουδάκια ρε Κώστα, τι φταίω εγώ. Πολλά ψηφαλάκια ο Βορύδης.

μου, γράφει ο Νικόλας εδώ, σπάει ρακέτες, βρίζει συνέχεια, η Μήτρελο στα όρια του ψυχοπαθή, αυτός είναι ο Κύριος. Ε, καλά κατάλαβα. Ε, τα ναρκωτικά, φίλε μου, πρέπει να τα αντέχεις. Άμα τα αντέχεις, σε χαλάνε. Ρώτα τον Παρουφάκη, τον Βαρουφάκη. Όχι ότι παίρνει, μάλλον να δοκίμασε. Εντάξει, δικαίωμα του προς Θεού, αλλά τα εκθίασε κιόλας. Και επειδή έχει αρκετούς νεαρούς σε ηλικία, θα ρω ότι είναι ο καλός δρόμος. Κατά Βαρουφάκη Ευαγγέλιο.

0: κατέδωσα το πρωί το απόσπασμα, θα το κάνω και πάλι. Δεν την γνωρίζω τη γυναίκα. Είναι μια δημοτική σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Η παράταξη του Δούκα, του Προέδρου του Πασόκ. Α, δεν είναι Πρόεδρος του Πασόκ, συγγνώμη. Γιατί ο ίδιος έτσι νομίζει. Με μπέρδεψε ο ίδιος δηλαδή. Η παράταξή του λοιπόν, υιοθετώντας εκεί κάτι διάφορους τύπους οι οποίοι τον στήριξαν προεκλογικά για να τον κάνουν δήμαρχο, εισηγήθηκε κάτι καταπληκτικό. Κάτι καταπληκτικό. Θυμάστε την Παόλα, μια τρανς η οποία έβγαινε στα κανάλια, δικαίωμα της γυναίκας δηλαδή. Ως γνωστόν αυτή δεν ζει πλέον. Ακούστε όμως τι συνέβη στην Αθήνα για να δείτε ότι έχει χαθεί εντελώς. Όταν λέω έχει χαθεί η μπάλα, έχει χαθεί για τα καλά η μπάλα. Ακούστε λίγο, ακούστε. Ακούστε από την εν λόγω δημοτικό
1: δημοτική σύμβουλο. Θεωρείτε ότι η Παόλα, γιατί έτσι είναι γνωστή, προσέφερε μεγάλες στο έθνος υπηρεσίες. Σας ρωτάω ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες. Εδώ πέρα έχετε γράψει το περιοδικό το κράξιμο. Το περιοδικό το κράξιμο έχει προσφέρει στο έθνος υπηρεσίες. Λοιπόν, φανταστικό, εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του, κύριε Βελεγράκη. Ο καθένας έχει τα γούστα του, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ δεν θα κάνω λογοκρισία τι αρέσει τον κάθε άνθρωπο να διαβάζει. Αν σας αρέσει το κράξιμο, εντάξει. Το θέμα είναι άλλο τώρα. Και δεν είναι το ποσό, γιατί εδώ πέρα έχουμε συμβολισμούς. Έχουμε συμβολισμούς. Δεν μπορείτε όλα να τα κάνετε ίσιωμα. Δεν γίνεται. Χωρίς την κοινότητά της, είσαι αυτό που έκανε να προσέφερε τις υπηρεσίες. Το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι στο έθνος. Το καταλάβαμε αυτό ή δεν ξέρουμε τι σημαίνει έθνος εδώ μέσα. Γιατί εκεί που καταλήγουμε είναι στο ότι δεν ξέρουμε τι σημαίνει έθνος και το ξεφτιλίζουμε το έθνος. Αυτό είναι.
0: Λεοντή, είσαι έξω. Πέρα να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, ξέσπασμα από την εν λόγω και πολύ ορθά και καλά τα είπε έξω από τα δόντια. Πάρα πολύ σωστά τα είπε. Δεν ξέρω ότι καπνοφουμάρι δεν με ενδιαφέρει. Στέκομαι σε αυτά που είπε. Τι θα πει προσφορά στο έθνος η Πάολα για να της γίνει αυτή η τιμή από το Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας της χώρας. Άντε από εκεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή πάω στα νεύρα. Το καταλάβαμε αυτό. Το έχουμε. Ποιος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, για να σε δω. Δεν είναι πολύ μακρινός, πήγαινε. Μπορεί να ακούει κιόλας. Δεν την άκουσες?
2: Περίμενε. Έχω και ένα πονοκέφαλο και το χαμήλωσα λίγο. Ναι, ναι. Τσιρίζει.
0: Τσιρίζει, αλλά δεν έχει άδικο. Άκου να σου πω. Λοιπόν, περίμενε, πού είναι αυτό? Περίμενε.
1: Σε λέει τη συλλογική μνήμη της πόλης.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Θέλω να πεις.
1: Δεν...
3: Θέλω απλά να επισημάνω στην κυρία Παπαδοπούλου.
0: Περίμενε.
1: Έχει τάφο για τις υπηρεσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Περίμενε.
1: Δεν μπορείτε όλα να τα κάνετε ίσιωμα. Δεν γίνεται. Χωρίς την κοινότητά της, είσαι αυτό που έκανε να προσέφερε τις υπηρεσίες. Το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι στο έθνος. Το καταλάβαμε αυτό ή δεν ξέρουμε τι σημαίνει έθνος εδώ μέσα.
0: Δεν σου θυμίζει τίποτα, λέω τι έλεγες, λέω τι είσαι εδώ 7 χρόνια.
2: Πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά τώρα φοβάμαι.
0: Πες το.
2: Η Βιργινία.
0: Όταν τσαντίζει τη Βιργινία δεν είναι. Ακριβώς έτσι δεν το λέει με τον ίδιο τόνο. Το καταλάβαμε αυτό, το έχουμε. Όταν σας μαζεύει μέσα και θέλει.
2: Και ένα άιντε μπράβο.
0: Το άιντε μπράβο στο τέλος, το κλείσιμο.
2: Ναι,
0: ναι, αλλά όταν σας μαζεύει μέσα να.
2: Ναι, ναι, έτσι κάνει. Έτσι κάνει.
0: Αυτή δεν είναι η φράση.
2: Ναι.
0: Σας μαζεύει μέσα και δεν είστε πολύ. Αφού κάνει τις συστάσεις παρατηρήσεις, δηλαδή το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε αυτό. Το έχουμε.
2: Ίδια.
0: Μπήκαν τα ίδια στο Μαντρί. Τα πρόβατα στη στάνη που λέγεται το λαϊκό, δημόδες μάλλον. Το καταλάβαμε αυτό. Αύριο το πρωί στις 8 έκανα και ρήμα. Έκανα ρήμα με γιώτα. Να είστε καλά, ρε Βιργινία, γέλασα κοπέλα. Το καταλάβαμε αυτό, το έχουμε. Πώς να κλείσω με αυτό. Αφιερωμένο στα κορίτσια της μεσημεριανής ζώνης για να ζηλεύει ο Λεοντής. Τραγουδάρα διάλεξα, κορίτσια, για πάρτι σας.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχαιράς. Μια σειρά πετήσεων προβάλλει Τεχεράνη για να μπει σε τροχιά μια νέα εκεχηρία, όπως αφήνει να εννοηθεί ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου λίγο μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συζητήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Πρόσθεσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των άλλων, προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων πετρελαίου στο Ιράν και απελευθερώσουν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στη Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμυρίων ευρώ να διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στο ήτυλο της Μάνης, το οποίο επλήγει από πρωτοφανή πλημμύρα τον 15 Αύγουστο. 8 κτίρια έχουν έως τώρα χαρακτηριστεί κίτρινα. 2 άνδρες συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο και για έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε και έλαβε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά και το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Νυχτερινή διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί κυρίες και κύριοι απόψε στην περιφερειακή λόγω των εργασιών για τον flyover. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν από τις 11 το βράδυ απόψε έως και τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Την 27η Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο να επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι πλέον οριστική. Επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης στον Status FM. Με δεδομένες τις καθυστερήσεις και τις προηγούμενες αναβολές στην ολοκλήρωση του έργου, ο κ. Ταχιάο εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μετάθεση της ημερομηνίας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα αρθρωτά 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Πρόκειται να ενισχύσουν τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το μετρό Θεσσαλονίκης.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες ασθενείς διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στον Πολύγυρο 30 βαθμοί, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκής 34, στις Σέρες 35, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 33.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 29729.
1: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Καλησπέρα,
12: παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
0: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
16: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
17: The math.
18: To be canis, Airbnb.

0: Πρόκειται για τεχνητό κέφι, έτσι μην την τρώτε. Δηλαδή άμα δεν το κάνεις και μόνος σου, μην περιμένεις να έρθει να σε βρει. Και να και ζούκια και μπούκια και χαστούκια, και όχι τα Airbnb, και όχι άμα δικαιούσε και άμα δεν δικαιούσε, και όχι να κλειδονιές και μαύρα κουτάκια έξω από την πόρτα, και να μπακαμπούκα τα πάρτι εκεί που ήταν ωραία και ήσυχα και κανένας δεν ερχόταν από πάνω σου, και κάτσε το πάει και γύρνα, Βαρκελώνα γίναμε. Δεν θέλατε να γίνουμε Βαρκελώνη, ανά γίναμε. Τώρα δεν μπεις μόνο σε αυτά, γιατί έχει άλλα. Σε λίγο θα βλέπουμε τους τουρίστες και όπως οι Βαρκελονέζοι θα πηγαίνουν τους πετάμε φραπέδες και νερά στα μούτρα να σκοθούν να φύγουν.
1: Όπου φραπέ, φραπέ, αμαρτία.
0: Φραπέ στα μούτρα. Είναι το μόνο που θα δεχόμουν με ευχαρίστηση.
1: Αμαρτία είναι, δεν πετάς φραπέ.
0: Όχι, δεν πετάς, αλλά ναι. Άμα σε αγανακτήσω
1: φραπέ άλλος, και τσίπορο δεν πετάς.
0: Μην το χοντρένεις, είπαμε μέχρι φραπέ. Πάτησε τα ιερά και τα όσια τώρα. Το τσίπορο πώς γνωστό, το δικό μου είναι το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αυτό που το πίνεις και γίνεις σε Λερναία Ήδρα, αλλά...
1: Να πετάξεις άντρα... τσίπουρο σε τουρίσκες, σου πει, έχω ένα φίλο που κάνει ατσίπουρο και πιστατικό, κάποιες κουβέντα, ε.
0: Ναι, τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό, ρε, σε πει ο τουρίστας. Εμείς έχουμε έναν δικό σας Έλληνα που κάνει ατσίπουρο, το βρωμάει οκτάνια να πούμε, πλάκα με κάτι τώρα. Αυτά, παιδιά, ζέστα φουλ και φύγαμε. Και έλεγα πριν στον Άρη ότι έχω πάθει burnout.
1: Σε ραϊκά.
0: Burnout.
1: Σε ελληνικά.
0: Ξημισιάσκα. Και είδες τι έγινε με τον burnout που έπαθε αυτή η γιατρός στην Κρήτη που πήρε την αποσμίωση.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια-δυο-τρεις, θα τη φας και απριστής. Ακούσατε, πολλά είναι τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Οι άνθρωποι έχουν να πάρουν 80 μέρες ρεπό, 180 ρεπό άλλος. Τι θα γίνει δηλαδή. Πού είναι τα τέλεια για να ξέρουμε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τώρα θα με πεις...
1: Πες σε καλό δρόμο είναι, ρε φίλε.
0: Σε καλό, ναι, σε καλό. Απλά δεν έχει πεζοδρόμια, δεν δουλεύουν τα φανάρια. Είμαστε μιμίνι φούστα και ξυλώθηκε του καλσόν. Αλλά γενικά τις αποζημίωσεις γίνεται. Εδώ για μια πίπα συνενετική να πούμε, κοιτάσκασε ο Πορτοκαλένιος. Αποφίλτηση η πίπα, μην παρεξηγηθούμε. Σκαλιστή. Και όσο σκέφτομαι την αδικία που θα πάει.
1: Καπνά σερών.
0: Ναι, μπράβο, πασμά. Από αυτά που μπουρλιάζουν οι γριές στο κουί.
1: Ξανά από την αρχή.
0: Που μπουρλιάζουν οι γριές
1: στο κουί, ναι.
0: Στο κουί.
1: Μετάφραση.
0: Μπουρλιάζουν είναι μπουλόχνο. Δηλαδή.
1: Μπουρλιάζουν είναι μπουλόχνο, δεν πέλα.
0: Από εκεί βγαίνει το μπουρλιάζουν. Εκείνο που με το σιακουράφα.
1: Βελώνα, η βελώνα.
0: Ναι, σιακουράφα, η χουντρή να πούμε.
1: Το πα στη μέση και στο σκληρό που το.
0: Πού είναι το σκληρό, κουκαλιάτα από, από τον πασμά. Και μετά το βάιτσα πα στο ξύλο που λέγεται κουί.
1: Α, εντάξει.
0: Καλά τώρα, αρχαία ελληνικά θα μαθαίνουμε πάλι από την αρχή σήμερα πρωί-πρωί. Και να πω χρόνια πολλά, έστω και λίγο καθυστερημένα, που στις 19 του μήνα είχε η Έλσα τα γενέθλιά της, γιατί με το έστειλε τσακ ο Μπάμπης με μήνυμα και με λέει, πες το λέει, κάτι τέτοια τα κορίτσα τα κτιμάνε να πούμε, όχι σαν εμάς που μου κούτου σούβλια να πούμε και χειρομέρια. Να ζήσεις να συγχαίρεται ο Μπάμπης και να ζήσεις Μπάμπη μου, να χαίρεσαι και εσύ την Έλσα σου και να γεράσεις το ίδιο μαξιλάρι που λένε.
1: Μετά από κάποια χρόνια.
0: Μετά από κάποια χρόνια τι, να αλλάζεις μαξιλάρι.
1: Εσένα και οι δύο.
0: Εσένα. Αυτό δείχνει τη σύμπνοια. Την αγαλαστή αγάπη που υπάρχει και την ομόνοια.
1: Άμα το κάνεις Μπάμπη αυτό σε ένα μαξιλάρι στα βαθιά γεράματα. Πανεπιστημιακή έρευνα θα γίνει.
0: Στα βαθιά γεράματα. Δεν σε κοφτεί κανείς κιόλα. Ό,τι σου λένε το κάνεις. Να περάσει η μέρα. Να και μισό
1: Τι έγινε. Το κουί δεν μπουρλιάζουν καπνό. Το συντηρούν λέει.
0: Ναι βρε, είπα εγώ ότι μπουρλιάζουν στο κουί. Είπαμε ότι με τη σακουράφα το τρυπάς και μετά το βάζεις στο κουί. Αξιβολώς τα αυτιά σας μόνο για παρατηρήσεις. Με ψοφάτια κατευθείαν στα κόκκινα είστε για παρατήρηση. Τυψίζεις που είστε όμως. Τεκνηφές κάλουγα. Τι πράγμα είναι αυτό. Σοφάτι για καπνά. για καυγά και λέω καπνά. Πού να βρεις καπνά τώρα, πάνε αυτά τα μεγαλεία, τώρα τους φάγανε τα χωράφια, βαρέθηκαν οι άνθρωποι, τα παρατάνε και όλα. Πιο πολύ γίνονται αγρότες για να συνδικαλιστούν παρά για να βάλουν καμιά ποικιλία, γιατί όχι βγάλε αυτό, όχι θα βάλει σπιρουλίνα, όχι βάλε ακτινίδιο, όχι βάλε κουτσιμπέρι, όχι τις μαϊμού σου πάτους, ό,τι να είναι. Πάει και αυτή η δουλειά. Χάθηκε επαγγέλματα που χάνονται. Ένα αυτό και ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μην νομίζετε πολλά. Α, είδα και ένα ωραίο σκίτσο. Λέει, τι είναι, μ' ήρθε, λέει, μήνυμα από το 112 να αδειάσουμε το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία και έλεγα.

0: Διορθώνεσαι.
1: Και οι παρεξηγήσεις μου αρέσουν. Χωρίς παρεξήγηση εκπομπή δεν γίνεται, τα ξέρεις αυτά. Ας πάμε ανοίξουμε τηλέφωνα τώρα. Γιατί έχει φουσκώσει και ένα αυγό του φιδιού καινούργιο. Είδες αυτούς με τις μαύρες σουστούλες που ξεκίνησαν, εξηχήθηκαν και φώναζαν για την Κύπρο. Και αυτά ο τάφος θα γίνει στην πράσινη γραμμή. Και αντιτουρκαλάδες, ουί, ουί, ουί. Και μιλάμε ότι κάτι εποάζεται. Το νιώθω, το βλέπω. Και όλα αυτά ξέρεις που ξεκίνησαν, ε? Τι ψηφίζουν όλων μας?
0: Συνεχίζουν να σου τη λένε.
1: Να τελειώσει την πρόταση και να ασχοληθώ. Ο Έλλον Μάσκ τι ψηφίζει?
0: Πού?
1: Βγήκε και δήλωσε.
0: Ναι, πού?
1: Ότι είναι κασιδιάρης.
0: Α!
1: Να τα φρέσκα και έρχονται. Για πες τι με λένε.
0: Συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν. Θα παρεξηγηθείς τώρα.
1: Καδέμι.
0: Καλά σε λένε, λέει. Στο κουί βάζουν τα σκαντάλια να μαλακώσουνε. Δεν μπουρλιάζαν.
1: Άντε πάλι δε. Βρε είσαι με τα καλά. Βρε δεν ακούτε, βρε ντύπρε. Βγάζει την κυρίθρα από τα αυτιά, βρε. Δεν είπα αυτό, βρε. Θες να σου δώσω την εκπομπή, την ακούσεις από την αρχή. Να είσαι να λες.
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ. Έλα το βράδυ και ξανά ακούτε. Τι ώρα, 9 είμαστε. 9 η ώρα. 9 και 3.30 το έχω πει. Για να δεις τι ακρίβεια έχουμε στις εκπομπές. Όχι, έχουμε μπροστά με εδώ
0: σκαλέτα
1: το...
0: έχουμε.
1: Σκαλέτα, μπαρμπασκαλέτα έχουμε ως σκαλέτα. Είστε όμως, δηλαδή, πραγματικά, όντως τυκνηφές καάλογα. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί δεν θέλετε, όχι ότι δεν μπορείτε. Ότι μπορείτε, μπορείτε.
0: Αν ήμουν ανακατόστρα τώρα θα είχα γράμμες, αλλά δεν είμαι.
1: Άνοιξε και όλα, τι σιγά στην αχώρια. πάρτε όλοι μυρακλίδες, πάρτε τηλέφωνο.
0: 2310 513.000.
1: Ναι, και πείτε.
0: 2311 82 10 50. Τηλεφωνικές γραμμές για μία και μοναδική φορά ανοιχτές.
1: Άντσα, και πες ποια ήταν η διαδικασία του μπουρλιασμα. Πώς ξεκινούσες από το χωράφι, πώς πήγαινες και μπουρλιαζες, που τα έβαλες στο κουί, γιατί εκεί άλλες. Ναι, λέγει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ή καλησπέρα μέσα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα. Νερτσόφκες τώρα, ε.
1: Ήρθες και εντυψίζα για λέγει.
2: Νερτσόφκες, εγώ σε είπα. Έκαναν, παστάλιαζαν τα, μπουρλιαζαν τα τέτοια, τα καπνά.
1: Μπερδεύκες.
2: Έκαναν στα τάλια και τα βάζαν στο κουί να μαλακώσουν.
1: Ναι.
2: Εσύ ξέρεις τι είπες?
1: Για πες τι είπα, γιατί εγώ δεν ξέρω τι είπα.
2: Μπούρλιαζαν
1: και τάβαζαν στο κουί.
2: Τι μπούρλιαζαν, βρε? Μπασμά που μπούρλιαζαν ή κουντούλα?
1: Μπασμά λέμε.
0: Παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από το διάλογο.
1: Δεν έρισα πολύ. Κουντούλα έχει κουντούλη σε αχλάδια. Γι' αυτό θα είσαι πιο
2: δύσκολο. Κουντούλα του καπνό.
1: Ναι, έχει, αλλά τώρα εξαφανίστηκαν αυτά. Μόνοι εμείς τα καταλαβαίνουμε.
2: Και έπαιρναν μονάχα τα ούτσια.
1: Ναι, και πολλά του ήταν.
0: Παιδιά, μία παράκληση. Το ραδιόφωνο δεν έχει υπότιτλους από κάτω.
1: Ναι, θα πρέπει να κάνουμε εκπομπή στην τηλεόραση, Καρδάς. Να κάνουμε εκπομπή για να γράφω από κάτω, να έχει υποτιτλισμό, γιατί τώρα δεν νομίζω.
0: Άντε με τα γλώτσια στην καλύτερη.
1: Κάτι εγώ τώρα τους πείσω ότι η αμόρφωτη είναι αυτή και εμείς μορφωμένοι. Κατάλαβες, δεν γίνεται.
2: Εμείς είμαστε από χωριό, αλλά έχουμε αστική ευγένεια.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Κλείσε, έβαλες γκολ
0: από τα πολιτήρια.
1: Ναι, χαίρετε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, παλικάρια. Έχω κάνει καινούργιο στο μάχη. Βέβαια, Γιάννη, έχω μια ερώτηση, γιατί δεν...
1: Παρακαλώ.
3: Τα τεκνεβές καγάλογα τι είναι?
1: Τεκνηφέσκου είναι τάλογο, το ψωριάρκου που τρέμουν τα πόδια, που είναι πεινασμένο και είναι έτοιμο να μπρουμητήσει.
3: Okay,
1: ναι, δηλαδή, μετά...
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το μπρουμητής το κατάλαβες και είπες οκ.
3: Το κύριο εννοείται. Τα περισσότερα του Διογέννη τα πιάνω, αλλά το τεκνεβέσκο, πώς το λένε, μπέδεψε.
1: Ναι, το τεκνεβέσκο προέρχεται από τα Θρακιώτικα και ενσωματώθηκε στα Συριώτικα. Γιατί οι Συρέοι είχαν και Βλάχους, είχαν και Θρακιώτες, είχαν και Πόντιους, είχαν...
3: Μισή Θρακιώτησα είμαι, από τον παπά μου την Περχιά.
1: Α, είδες, γι' αυτό το τσάκουσες.
0: Τσαλιά και αγκάθια πάτη σαράντιλε.
1: Και ο Άρης συμμετέχει. Μην νομίζεις.
0: Εγώ με τον τρόπο
3: μου.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει κοινότητα. Η κοινότητα αυτή θα ακμάσει. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
3: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι καινούργιο στο μάχη, μην μιλάς καθόλου. Δηλαδή, καλημινόγκα, μπασμάδες, καπνά.
0: Καλημινόγκα, ξέρεις.
1: Γιατί Εδώ υποχρεώνω,

0: Βρεώθηκε και πήγε.
1: Λέει ο Στέλιος, μπρουμίτισα τα κουφίνια.
0: Μπρουμίτισαν τα κουφίνια, είναι έψαν τα καλάθια.
1: Έλα.
0: Γιατί, σε...
1: Μπρούμητα.
0: Ναι, μπρουμίτσαν. Μπρουμητό είναι όταν πέφτουμε τα μούτρα. Το άλλο
1: ανάσκελο.
0: Είναι, ανάσκελο είναι και μπρουμητό είναι όταν πέφτουμε το μούτρο. Κατάλαβες. Τα κουφίνια είναι αυτό που λέμε το τρεπούντο, το καλάθι.
1: Έλα.
0: Είναι τι τώρα. Πολύ μυαλό θέλει. Πολύ καλησπέρα σα ή οτιδήποτε χρειαστεί.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι παραδοσιακός, είδα που ανοίξανε γραμμές και πήρα για την πρόσκληση.
0: Δεν υπάρχει πρόσκληση.
1: Ακόμα.
0: Είναι το μόνο πρόβλημα προς στιγμή.
2: Πώς δεν έχει. Μόνιμα δίνεις για Γκουαντάναμο.
0: Για Γκουαντάναμο, αν θέλετε για δύο άτομα, ισχύει πάντα. Τώρα, αν θέλετε, έχω και για, Ιράν, αν ενδιαφέρεστε.
2: Και για Ιράν, που πέφτει πιο κοντά.
0: Ναι, πιο κοντά.
1: Αν έχετε κατασκευαστική, κάτι θα κάνετε.
0: Ναι, δηλαδή είναι μια ευκαιρία για ανάληξη επαγγελματική.
2: Ναι.
0: Και έχει πολλά κορίτσια που έχουν ξημείνει από το Ντουμπάι.
2: Από... Θα σε θυμούνται, γιατί εσύ να ζήσεις και αποκλείεται.
0: Εγώ τι δουλειά έχω και δεν
2: με παίρνει. Όταν θα πας εκεί πέρα, λέω, επαγγελματική ανάληξη και άλλοι να ζήσουν να σε θυμούνται.
0: Ναι. Μίλες τέτοια. Κοίταξε το επιχειρήν. Πρέπει να έχει τόλμη.
2: Να παίρνεις ρίσκα.
0: Ναι, να είσαι τολμηρός. Αλλιώς είσαι και του δημοσίου. Είσαι αλλιώς. Δεν γίνεται.
2: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα μετά από πολύ καιρό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά με εκείνα και μετά είχαμε μείνει στην κυρία αυτή η οποία η παραπονιάρα ήθελε να πάρει ρεπό. Άκου τώρα. Να είσαι γιατρός, να κάνεις τρεις συνεχόμενες διανυκτερεύσεις εφημερίες μέρα νύχτα να πούμε και κατευθείαν με την πρώτη δυσκολία δηλαδή που αισθάνεσαι μια ζάλη μετά από αυτό να χρειάζεται να πάρεις ένα από τα 180 ρεπό που έχεις στην άκρη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ως πότε θα είστε κομμουνιστές και δεν θα στηρίζετε το έργο της κυβέρνησης και του θεάριστου Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή απορώ. Απορώ. Στο νούμερο 6 φιγουράρει ο υπουργός μας.
1: Και στο νούμερο 6, και στο νούμερο 7, και στο νούμερο 8, και στο νούμερο
0: 1. Ναι, φανταστείτε τι σου ξέχει ο άνθρωπος τώρα, και κατευθείαν εσείς να πάτε του κάτι μήνυση.
3: Επίσης δεν έχω καθόλου καταλάβει, το έχω χάσει λίγο. Αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται,
4: ναι.
3: Τι ακριβώς θα κάνουν.
4: Θα χτυπήσουν την πόρτα της Αμαλίας.
3: Μα αφού η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα αριστερή συμπαράταξη και ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα δεχθώ κάποιον μόνο αν δεν είναι βουλευτής.
4: Περιμένουν να.
3: Άρα αυτοί
4: να
3: τι κάνουν. Αυτοί λένε κρατάμε τη βουλευτική αποζημίωση, να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση κάθε μήνα και τα προνόμια του βουλευτού. Και προφανώς στο μυαλό τους έχουν να παρεθούν έξω μια μέρα από των εκλογών για να πάνε στη συμπαράταξη. Μα τότε αν του πάρει ο Τσίπρας εκείνη τη στιγμή θα έχει παραβιάσει ο Τσίπρας τη βασική του αρχή ότι δεν παίρνω βουλευτές. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Θέλω πολλά τσοκάπια.
1: Πώς ερμηνεύεται αυτό που γίνεται τώρα, να το καταλάβουμε, πώς ερμηνεύεται όλο αυτό. Ποιος έχει την κεντρική ευθύνη.
3: Αν πας σε ένα καναπέ ψυχιάτρο και τους περάσουν σε μια ψυχιατρική εξέταση. Γιατί αλλιώς η πολιτική εξής είναι και όλο αυτό που σημαίνει.
0: Πάντα έχει τη σωστή κουβέντα, κατάλαβες. Δεν είναι να πεις ότι θα τον πιάσει απροετοίμαστο. Σε βγάζει τρελό, τελείωσε η κουβέντα. Α, πού θα βρείτε τέτοιου υπουργού. Έχει του όφιου τέτοιου. Μπορεί και να έχει, αλλά δεν ξέρεις. Το παίρνεις κορώνα γράμματα τώρα αυτό, δεν το παίρνεις κορώνα γράμματα. Συνέχαρε η υπουργάρα μου,
3: συνέχαρε. Ήσουνα κομματικός τέλεχος τότε κυβέρνησης.
1: Ναι.
3: Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις πόλη που σε έλεγε σου είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
1: Αν δώσω δράκι,
3: και είσαι και μας το παίζεις και ηθικός και άμεμπτος και κίνσορ. Όχι κύριε Ανδρουλάκη, όχι κύριε Ανδρουλάκη, όχι.
1: Ανακαλύφθηκε μετά από 16 χρόνια.
3: Δεν με νοιάζει. Εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Δεν το ξέρατε. Το ξέρατε εσείς. Εγώ
1: δεν
3: το
1: ξέρω.
3: Πολύ ωραία.
4: Θα
3: λοιπόν κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουνάω στο δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες το άφησε, δεν το άφησε εδώ.
1: Ναι.
3: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
0: Αδερφέ δεν σε χορταίνω. Δηλαδή καλά τον έκανες, καλά τον είπες. Όλη η πολιτική σκηνή αυτό είναι. Ο ένας λέει στον άλλον κάτι και στα καφίνια καλά τον είπε όπως. Το ρόμπος είναι. Εσύ δεν παίζεται αυτό. Δεν παίζεται. Ναι αλλά έχει δίκιο. Δε, τι σημασία είναι. Ρε πιστεύεις στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πιστεύεις να πούμε. Και μας κρύψει εδώ και χρόνια ότι είσαι κομμούνι. Εντάξει, ήταν οι κομμουνιστές να έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια και ήρθαν και μας τα πήραν οι Airbnb. Αυτό πάλι, πώς εξηγείται, δεν το κατάλαβα πώς έγινε αυτό.
3: Οι ΣΥΡΙΖΑΙ απεδείχθηκαν, δεν αγαπούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήταν. Η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να του παρέχει πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι Σιριζέοι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, είναι απολύτως προφανές, είναι απολύτως προφανές ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Mm-hmm. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε. Τη Νέα Δημοκρατία, πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη, τη Νέα Δημοκρατία ως Νέα Δημοκρατία την αγαπάμε.
0: Καλέ, όχι την αγαπάμε. Ξηροσταλιάζουμε, τη βλέπουμε και μουσκεύουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς, ειδικά εδώ που είμαστε στην ερωτική πόλη στη Θεσσαλονίκη, μη δω Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν παρατάω όλα σύξελα. Και λέω, έλα να σε αγκαλιάσω. Έλα να σε φιλήσω. Έλα να σε στηρίξω. Αλλά ευτυχώς έχουμε και λίγο Πασόκ και ισορροπεί λίγο το πράγμα. Είναι λίγο βλαμμένο βέβαια εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Θα σιάξει και αυτό. Εδώ για δεύτερη φορά θα βγάλουμε το άλλο το βλαμμένο. Να μην δώσουμε μια ευκαιρία και σε αυτόν που δεν βγήκε καμιά φορά και κατά λάθος έγινε την πουλέτευση. Είναι γουρλίτικο το παιδί. Το βλέπεις.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και, πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
4: Λέτε ότι χρηματίζει.
3: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευσής ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
5: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
3: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
5: Λοιπόν, τώρα.
4: Γιατί πήρε τα χρήματα.
3: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το προσυνοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πέντες πρόκειται.
0: Πρέπει όμως να αναφέρω ότι υπάρχουν και τίμοι πολιτικοί.
1: Όπως?
0: Όπως η κυρία Κυροβασίλη.
1: Και εσύ πού το ξέρεις?
0: Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Κυροβασίλη. Δεν ήταν με τον Τσίπρα.
1: Να.
0: Δεν είναι για άλλα και γίνανε άλλα. Δηλαδή δεν είναι συνέπεια.
6: Η πρόταση που κατέθεσε χθες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ κυρίες και κυπουργές συντάξεις.
7: Μεγαβόλιες φέρνει το νέο ασφαλιστικό. Μείωση των νέων κυρίων συντάξεων μέχρι και 30%. Περιποποίησε όσες συντάξεις επενούν σε άτομα κυρίες και.
0: Είναι τίμια. Είπε ότι δεν θα γίνει και έγινε. Τι θες από πολιτικό, τι θες. Είναι μια τίμια στάση. Γι' αυτό σου λέω, πάρε με μαζί σου τσιγκάνι.
1: Πού να σε πάω?
0: Σε μεγάλα, μικρά ή μεγάλα ταξίδια, δεν ξέρω. Έτσι λίγο, το σκεφτώ. Έχω επιλογή. Στον Κουαντάναμο.

0: απ' τα γνά του.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
10: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
11: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
12: Μη βιάσαι.
13: Όχι, δεν βιάζομαι. Γιατί να βιαστώ?
12: Δες.
13: Βλέπω.
12: Βάλανε τις προσλήψεις που λέγαμε χθες.
13: Για κάτσε λίγο.
12: Όπα!
13: Όλα τα ξέρεις.
12: Αυτό δεν το είδα να ξέρεις.
13: Ας έρετε.
12: Όχι, αλήθεια, το υπέθεσα.
13: Αρέ. Πάντως δεν ξέρω τι έκανες, αλλά έπεσες μέσα. 44 προκηρύξεις.
12: Αυτό ήθελα, μπράβο.
13: Για 4.665 προσλήψεις. Αυτά για πρόφταση τώρα, τα κατάκα, έτσι. Το τι έγινε. Θυμάσαι που λέγανε δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Να δεις πόσα θα φυτρώσουν για την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης.
12: Αλλά οι προσλήψεις είναι δώσε για να πάρεις, δεν είναι μόνο
13: είπε
12: πληρώνουμε.
13: Είπε και μια πατάτα ο Κυριάκος χθες.
12: Δεν λέει πατάτα ο Κυριάκος.
13: Πατατάρα είπε. Η διεθνή έκθεση.
12: Η διεθνή έκθεση.
13: Ναι. Δεν γίνεται η διεθνή έκθεση.
12: Τους ακροατές λες.
13: Στημένος
12: από πάνω να βρεις το. Εντάξει.
13: Αυτό είναι ο ρόλος μου. Εγώ όταν δεν είμαι εκφωνητής, τι είμαι, ακροατής δεν είμαι.
12: Συγγνώμη δηλαδή. Εν τη ρήμη του λόγου δεν μπορεί να πει κάτι. Έτσι πάνω εσύ δεν λες, εγώ δεν λέω.
13: Τη ρήμη ενός που τον λέει αμόρφωτο για το ζούφιο. Έτσι. Να είμαστε ακριβωδίκοι.
12: Ναι.
13: Άμα το πες μορφωμένος, μη λες.
12: Εγώ έχω πει στον αέρα τους λουόμενους λιόμενους.
13: Καλά, εντάξει, και εγώ τι έχω πει τώρα. Αλλά εμείς δεν είμαστε και πρωθυπουργοί.
12: Θέλω να πάρουμε τη γραμμή, πως θέλει καμία πρόσληψη.
0: Ναι, ναι, ναι, να εξηγήσω. Να εξηγήσω.
12: Θέλετε ρε, πρόσληψη.
0: Να εξηγήσω στο μουσκεμένο που λέει ότι έκανε λάθος ο Κυριάκος. Για ένα στίγμα δηλαδή, έκανε επανάσταση ο μουσκεμένος. Γιατί έκανε λάθος ο Κυριάκος και το δηλώνει και το λέει.
13: Θέλω
0: και
13: να με πεις το.
0: Σε λέω μουσχεμένο, διότι αυτά είναι μουσχεμα, πώς το λένε. Δεν είναι σοβαρολογίες τώρα. Ο άνθρωπος μιλάει σε 10 γλώσσες και μπορεί να το πει. Έτυχε να βάλει ένα στίγμα να το πάρει από εδώ και το πήγε από εκεί. Είπε αντί για να πει διεθνής έκθεση, είπε η διεθνή έκθεση. Εντάξει. Και στο τέλος, άμα μιλάει στην καθαρέβουσα,
13: ναι,
0: θα ήταν η έκθεση, ας πούμε. Τώρα εσύ για το
12: εκθέσεις.
13: Σίγμα. Ναι, εκθέσεις.
0: Ακριβώς, Άρη, ακριβώς, εκθέσεις. Εσύ για το σίγμα,
13: ναι,
0: σε έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, μιλάει στην Ευρώπη, στην Αμερική, στα κογκρέσα, από εδώ, από εκεί.
12: Τι περιμένεις από άνθρωπο που πληρώνει από τον Τσίπρα,
13: κάτσε,
0: περιμένεις. Χωρίς να διαβάζει, ναι, χωρίς να διαβάζει.
13: Κάτσε να ξεδώσει ο άνθρωπος.
0: Άνευ χειρογράφου, λοιπόν. Να κάνει, εσύ βρέθηκες να μας την πεις, γι' αυτό σε λέω μουσχεμένο και κάνω χιούμορ, έτσι, όλα είναι χιούμορ.
13: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Και δεν
0: το
13: είσαι και
0: αντελήφθησε ότι είναι, ναι, χιούμορ.
13: Δεν είσαι, λοιπόν, και επιθετικός, και αυτό που χιούμορ είναι, ναι, το κατάλαβα.
12: Τι περιμένεις από άνθρωπο που αλλαξοπίστησε, ναι, που τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία και τώρα τα παίρνει από τον Τσίπρα.
13: Ναι, τι να πεις.
0: Γιατί το βλέπω έτσι και εγώ το θέμα. Κάποτε μπορεί, ναι, ναι, αλλού, ναι, και τώρα θέλει να τον διορίσει ο Τσίπρας.
12: Όλα τα διαβάζεις.
13: Δεν ξεγελιέστε με τίποτα, δεν ξεγελιέστε.
12: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
13: Τι να κάνω,
0: ρε. Ναι. Μπορεί να πιθανά. Μπορεί να γίνουν και έτσι.
13: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
12: Τις τελευταίες μέρες,
13: κάτσε.
12: Τις τελευταίες μέρες δεν τον βλέπεις πολύ επιθετικό με τον Κυριάκο.
13: Ναι.
0: Πολύ επιθετικό τον βρίσκω, Άρη, με τον Κυριάκο, ναι, και δεν ξέρω γιατί. Τι συμβαίνει. Μήπως μπήκε κι αυτός. Είναι κάποιος από τους 70 που έβαλε στο επιτελείο του τώρα.
12: Του πολιτισμού. Του πολιτισμού αυτός είναι.
0: Ο άχαστος πολιτισμός έβαλε. Α, εντάξει. Ωραία.
13: Τώρα να φανταστείς, πηγαίνω και ράβω ρόμπες σαν αυτήν με τη στέκα για να μην φανεί η διαφορά.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Καλά κάνεις, καλά το κάνεις, αλλά να ξέρεις,
13: ναι,
0: ότι σε ρέος, ρε παιδί μου, Μακεδόνας.
13: Ναι.
0: Τώρα, γιατί ξηγέσαι έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω.
13: Θα στηθούν κρεμάλες πάντως.
12: Από το χωριό του
0: Κώστα. Άκου λίγο, και αυτό δεν είναι χιούμορ. Καλύτερο πρωθυπουργό από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βρήκε η Ελλάδα.
13: Εάν δεν είναι αυτό χιούμορ, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Όχι,
13: όχι, όχι, με πας κόντρα. Με πας κόντρα. Είσαι επάξιος αντίπαλος.
0: Γιατί ρε μουσκεμένε, γιατί μας κάνεις έτσι. Άκου λίγο. Καλύτερο δεν βρήκε, όχι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, καλύτερο δεν βρήκε η πατρίδα μας. Καλύτερο πρωθυπουργό. Να το ξέρεις. Και αν ομιγένετο στην τέταρτη τετραετία που θα ζητήσει πάλι. Όχι, γιατί την τρίτη την κερδίζει, θα το δείτε. Λοιπόν, στην τέταρτη που θα ζητήσει, αν όμοι γέρετο τον βαρεθεί να τον βλέπει ο κόσμος και πει να δούμε και μια άλλη φάτα, μην πιστεύεις ότι θα επανέλθει ο δικός σου ο πατριώτης και λοιπά, ο οποίος σιγοντάρει το Σαμαρά, εκείνος με τίποτε δεν πρόκειται.
13: Άμα, με πληγώνεις.
0: Με πληγώνεις. Είναι για καμιά ταβέρνα για κανένα.
12: Με πληγώνεις όλο τον ομό.
13: Με πληγώνεις.
0: Ναι, έτσι
12: καλό μεσημέρι.
13: Στο σπίτι τολμάς να πας ή μόνο στα ραδιόφωνα παίρνεις τηλέφωνα. Στο σπίτι, πέπουλη παντόφλα. Εδώ βρήκες εξεσπάσεις. Ο μουσχεμένος το λέει.
12: Έτσι κάνουμε. Καλά, μπορούμε, γιατί δεν κατάλαβα. Εσύ τι κάνεις, δηλαδή, εγώ τι κάνω.
13: Καημένοι άνθρωποι. Περαστικά, αδερφέ. Περαστικά. Εγώ δεν θα σε χαρακτηρίσω παρόλα αυτά, γιατί δεν χρειάζεται. Δηλαδή, όταν παίρνετε τηλέφωνο και ντεμέκ κάνετε χιούμορ, θα απομακρύνεστε από τον καθρέφτη για να μην μιλάτε στον εαυτό σας. Έχω να αγωνιστώ βέβαια.
12: Δεν θα αγωνιστείς.
13: Γιατί εγώ δεν ξέρεις, θα τελειώσω αυτή η δουλειά που την κάνουν σχεδόν μισό αιώνα, σαν και σένα, και δεν θα ξέρω τι είμαι.
12: Ο Στρίγας λέει, νόμιζα βιντεάκι έπαιζε.
13: Για βιντεάκι είναι. Για βιντεάκι.
12: Τι δεν ξέρεις τι είσαι.
13: Όχι, με έχουν πει εξόγαμο του Στάλιν. Με έχουν πει φασίστα, κομμουνιστή, αριστερό, δεξιό. Και όλη η ευφυΐα της ακρόασης, άκου να δεις πού υπάρχει. Από πού είναι από τα Σέρας. Άρα ψηφίζει Καραμαλή. Άρα ο Μπάτσος είναι μπουζούκι.
12: Γιατί δεν ψηφίζει Καραμαλή.
13: Συγγνώμη.
12: Μα έχετε πολλά κοινά με τον Κώστα.
13: Δεν για πες ένα.
12: Ταβέρνες. Η λατρεία στην ταβέρνα και το καλό φαγητό.
13: Συγγνώμη. Όποιος πάει στην ταβέρνα δηλαδή δεν ξέρει τι ψηφίζει.
12: Όχι ρε παιδί μου, αλλά είναι ένα point.
13: Όχι, γιατί εδώ τώρα προσβάλλουμε την πλειονότητα των ακροατών. Γιατί δεν ξέρω πολλούς που να αγαπάνε το γυμναστήριο, όλη την ταβέρνα να αγαπάνε. Πάντως να ξαναπάρεις, άμα είναι να ξεδίνεις, μην έχουμε τίποτα βιοπραγίες στο σπίτι και ξεσπάσματα και αυτοκτονίες. Εδώ εμείς είμαστε για εκτόνωση, να ξέρεις. Γι' αυτό έγινε ο σταθμός. Γι' αυτό και δεν ανοίγουν οι άλλοι γραμμές. Εμένα σε κοιμέ καντάρ, Τζανλί Κοντάρ. Οπότε ξαναπάρει κιόλα. Ο ριζοσπάστης να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή και στο μακελιό.
12: Για ότι να... διαβάζεις το ριζοσπάστη, δηλαδή ολόκληρο, και τις άλλες περνάς μπάι, δεν σε κάνει κομμουνιστή. Τι σε κάνει δηλαδή,
13: ναι, αλλά τι
12: που
13: είμαι,
12: θίγεσαι.
13: Ριγέ είμαι μια ρίγα κομμουνιστής, μια ρίγα καραμαλικός, μια ρίγα τσιπρικός.
12: Ένα, δύο μάτια έχουμε, ένα αριστερό και ένα δεξί.
13: Τώρα διαβάζουμε το αριστερό.
12: Ναι, είδες.
13: Ενώ τις προσλήψεις πριν τις διάβασα με το δεξί. Σπάνκο Παγγελοδημήτρης.
12: Από εδώ πάω και εγώ από εδώ πάω μαζί.
13: Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούζ. Οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας. Δεν χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Δηλαδή πόσο να αγωνιστώ ακόμα.
12: Αγωνίσω.
13: Δηλαδή τι θες, να δουλεύουμε και πρώτη μέρα Χριστούγεννα, πρώτη μέρα Πάσχα.
12: Γιατί?
13: Αυτό του καπιταλισμού σαν αυτόν που πήρε τώρα τηλέφωνο να πούμε ο δεξιός.
12: Είναι ο δεξιός.
13: Αυτός που πήρε τηλέφωνο τώρα που έλεγε σαν τον Κυριάκο, άλλος δεν πέρασε.
12: Δεν πέρασε.
13: Και το είπε σοβαρά αυτό, δεν το πήγε χιούμορ.
12: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ή με την καλή έννοια ή με την κακή. Πέρασε άλλος.
13: Α, είσαι δικολάβος. Είσαι όμως σαν αυτό που λέει.
12: Εγώ επενδύω στο μέλλον.
13: Από δυο μεριές το ψάρι.
12: Επενδύω στο μέλλον.
13: Εγώ τι κάνω, δηλαδή γιατί κατηγορείτε μόνο εμένα. Ξέρω εγώ αύριο μεθαύριο τι μας ξημερώνει.
14: Γιατί δεν εκνευρίστηκα. Δεν εκνευρίστηκα γιατί το πήρα χαλάρα.
13: Να.
14: Δεν θύμωσα. Δεν φώναξα. Δεν έβρισα.
13: Ναι, τώρα περίμενα εγώ να εκνευριστώ.
14: Ούτε πλάκα. Έβρισα, ούτε βρίστηκα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί συνήθως κάτι γίνεται. Σε μένα έγινε το τίποτα. Και ξέρεις τι είναι το τίποτα. Μια σιωπή που μιλάει και λέει όλα αυτά που ο θυμός ποτέ δεν μπορεί να πει. Κάποιος θα μας τσιγκλήσει, κάποιος θα μας ενοχλήσει. Εγώ όμως δεν τσιγκλίστηκα. Γι' αυτό δεν ενοχλήθηκα. Κάτι κάποιος θα μας πατήσει. Ένα κουμπί. Τα κουμπιά είναι νεύρα. Και όταν στα πατάνε, εκνευρίζεσαι. Και εγώ δεν εκνευρίστηκα. Και μου τα πάτησε όλα τα κουμπιά. Αλλά δεν εκνευρίστηκα. Όποιο κουμπί και αν πάτησε.
12: Τι σου βάζω, είδε.
13: Ξέρεις γιατί δεν εκνευρίζει. Αυτή είναι σαν εμένα.
12: Γιατί κάτσε, δεν το κλείσουμε το θέμα.
13: Όχι, σαν εμένα, ξέρεις γιατί.
12: Γιατί.
13: Δεν εκνευρίζεται γιατί είναι μουσκεμένοι. Εκνευρίζονται αυτοί που είναι ξεροί.
12: Στεγνή.
13: Στεγνή, αυτή που μπαίνει με το ζόρι. Εμείς που είμαστε μουσκημα, χλότ, με ευκολία.
15: Ο νούμερο ένας κανόνας για να βγάλεις πολλά λεφτά είναι να... Κοίτα ρε παιδιά, το ξέχασα. Ο νούμερο ένας κανόνας...
12: Ένα κανόνα.
13: Εδώ το είχα ρε, υπογλώσιο.
12: Ένα κανόνα είχε να πει, το ξέχασα.
13: Τελευταία στιγμή πώς έγινε.
12: Κάτι σου χωνέα, σου χωνέα.
13: Κι εγώ σου έχω νέα, πιπέρα και μπακάλικα, τσάλα τα φοιτητικά μπακάλικα. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μασού της Κλαβενίτη Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρεις στο κατάλληλο σημείο, βάζεις τις φωνές.
12: Πού είναι τα πιπέρα και άτσαλο.
13: Πού είναι, λέω, ο ΕΟ. Τι νέα με έχεις.
12: Τι νέα.
13: Ναι.
16: Έλα, έχω πληροφορία τώρα εδώ. Βγάλανε φάρμακο, αλλά έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι, ανάπτυξη, ναι, ότι λογικά από το Μητσοτάκη, δεν ξέρω. Άρα βγάλανε χάπι που το πίνεις και δεν σε συλλαμβάνουν. Αντισυλληπτικό, ναι.
12: Αντισυλληπτικό.
16: Όλοι το πίνουμε.
14: Τι δεν σε
16: συλλαμβάνε, ρε. Δεν σε μαλακά.
13: Όχι, είναι αντισυλληπτικό. Καλά λέει ο άνθρωπος. ΠΑΟΚ. Τώρα με ανοίξει γραμμή, θα πάρω άλλο ένα καθίστο να πούμε και αυτά και λες για τον ΠΑΟΚ.
17: Βάλτε. Γιατί ρε κορίτσια, ξεκινάμε πάντα με αυτή την αισιοδοξία. Σήμερα θα πάρω μικρή τσάντα, μόνο τα απαραίτητα. Σε κοιτάει τσάντα και γελάει, γιατί αυτή η τσάντα σε λίγες μέρες δεν θα είναι τσάντα. Θα είναι αποθήκη. Έχεις μέσα όσα χρειάζεσαι. Έχεις μέσα όσα μπορεί να χρειαστείς. Και έχεις μέσα και αυτά που δεν ξέρεις καν την ύπαρξή τους μέσα στην τσάντα. Έχεις πορτοφόλι, κλειδιά, κινητό και μετά ξεκινάει το χάος. Ένα μπισκότο. Ένα τσιμπιδάκι. Κάτι χαρτομάτιλα που έχουν γίνει σαν πετσέτα. Κάτι κέρματα που κάνουν παρέα με κάτι ψίχουλα στον πάτο της τσάντας. Και να ρωτιέσαι, πότε έφαγα μέσα στην τσάντα. Πάντα υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το μυστηριώδες πράγμα που θα το βγάλεις από την τσάντα, θα το κοιτάξεις και θα πεις, τι είναι αυτό. Αλλά θα το ξαναρίξεις μέσα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να το χρειαστείς. Πότε, δεν ξέρεις. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να το χρειαστείς. Και σε περίπτωση που έρθει κάποιος και σου πει, έχεις ένα στυλό. Φυσικά και έχεις. Αλλά εκεί ξεκινάει ένα σκαφί μέσα στην τσάντα. Ένα χαρτάκι που κάτι γράφει πάνω και φαίνεται σημαντικό. Ένα σκουλαρίκι. Μία μπαταρία. Ένα κραγιόν χωρίς καπάκι. Το στυλό όμως, άφατο. Και εκεί αρχίζεις και υδρώνεις. Και αν σε περίπτωση βρήκες αυτό που σου ζήτησαν, το βγάζεις έξω και λες, είχα τέτοιο. Όχι, φίλοι μου, δεν είχες τέτοιο. Η τσάντα είχες ένα μέσα. Η τσάντα σε έχει καταπιεί. Και όταν επιστρέφεις σπίτι, αποφασίζεις να καθαρίσεις αυτή τη τσάντα.
12: Καλά.
13: Καλά, ναι, ξέχνα το. Μπορεί να έχουν, οι γυναίκες μπορεί να έχουν τέσσερις τσάντες που να είναι στην ίδια κατάσταση. Μιλάμε.
12: Θα πάρω την τσάντα, λέει, για τη νύχτα. Πάρω την τσάντα για τη νύχτα. Παίρνει μια μεγάλη τσάντα. Λέει, αυτή την παίρνω και δεν χωράει τίποτα μέσα.
13: Εγώ κάνω τα πράγματα για να πάμε εκδρομή καμιά φορά και λέει, ναι, αλλά δεν πήρε γκρι κάλτσες, πήρε άσπρες και μαύρες μόνο. Δηλαδή, μιλάμε, άμα ταξιδεύεις με γυναίκα, θες βιτιοφόρο. Δεν θες, πλάκα μας κάνετε τώρα. Τι βάζετε το γκλάμερ, το μάμερ, το χάμερ, το φορτιστή, το ξεφορτιστή, το eyeliner, το τσιμπιδάκι, το μπιμιδάκι, το Παναγία μου. Και αυτά είναι μέχρι απέναντι, όχι για τίποτα.
16: Ζω για να ονειρεύομαι.
14: Ζω για να ονειρεύομαι. Όχι, δεν ζω για να ονειρεύομαι. Κάνεις λάθος. Ξέρεις γιατί ζω εγώ. Για να ζω τα όνειρά μου. Έχει μεγάλη διαφορά. Και τα ζω τα όνειρά μου, μ' αρέσουν. Μου τα γεμίζουν οι στιγμές μου, τα όνειρά μου. Έχω καταφέρει, Γιώργο, να έχω την καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου. Εγώ είμαι ο κολλητός μου, ο εαυτός μου. Είναι Γιουργάκη, ο κολλητός μου, Γιουργάκη. Είναι ο άνθρωπός μου.
13: Είσαι
14: είναι
13: ο εαυτός μου
14: που του τα συγχωρώ όλα και τον εμπιστεύομαι για όλα.
12: Νάτος.
13: Καθάρισε κατευθείαν το τοπίο. Αλλά τον έδωσε κιόλα. Τώρα ξέρουμε τι τον λέει Γιώργο.
12: Γιουργάκη.
13: Ενώ αυτός ο νευριασμένος δεν πήρε να μας πει όνομα.
12: Ποιος?
13: Αυτοί που ταχώνουν άνετα, ρε παιδί μου, παίρνουν όλοι και βρίζουν κάποιον ο οποίος έχει πρόσωπο και όνομα. Χωρίς να δηλώνουν πώς λέγονται αυτοί. Είναι σαν αυτούς στο Facebook που βγαίνει στο προφίλ ένα σκύλος και σε χώνει διάφορα από κάτω.
12: Α πούμε ένα τραγούδι για να χαλαρώσει.
13: Χαλαρώσουμε. Τι, άμα δεν ήμουν χαλαρώσει, έτσι θα τα έλεγα, θα τον έβριζα κιόλα.
18: Στον τελικό του Μουντιάλ, ποιος θέλεις να νικήσει? Να είναι ο Μέση ή ο Γιάμαλ που θα πανηγυρίσει? Προβλέψεις?
13: Προβλέψεις, τι προβλέψεις? Ποιος το περίμενε?
12: Το κάνει και νησιώτικο.
13: Ποιος το περίμενε?
12: Το κάνει και νησιώτικο.
13: Ναι ρε, δεν μας έφτει ρε. Δώσε την όποιο τραγούδι θες και προσαρμόζεις τους στίχους. Σιγά ναι. Το πράγμα. Ναι, σερενίτσα. Θες μια σερενίτσα να την κάνει κατευθείαν την κάνει. Δεν έχει πρόβλημα. Είναι ταλέντο. Άμα έχει ταλέντο, δεν μασάς.
12: Τι λείπει, τι λείπει.
13: Κάτι
12: λείπει.
13: Συνταγές, ακροατές, φαγητά.
19: Λοιπόν, παντελόνι, factory outlet, staff, jeans,
13: staff.
19: Στο δέρμα. Εδώ, καινούργια, έτσι. Μιλάμε για καινούργια ρούχα. Μιλάμε για καινούργια ρούχα. Αυτή δεν μιλάμε για.
13: Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά κάνει. Δεν.
19: Μισό λεπτάκι.
12: Α, δεις τώρα.
19: Εδώ, Καλλιόπη. Καινούριο ρούχο.
13: Καλλιόπη.
19: Δεν έχω το καρτελάκι, αλλά δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε.
12: Δεν έχει σημασία.
19: Έχει λίγο ελαστικότητα. Καινούριο ρούχο. Φανταστικό ρούχο. Έτσι. Σίγκαρετ. Παντελόνι.
13: Σίγκαρετ.
19: Φοβερή
13: μάρκα. Ζούσεν Διόν.
19: Τζιν κόκκινο, κοιτάξτε, φοράω τζιν κόκκινο Ζάρα. Δεν το μπερδεύουμε, αυτό είναι μπέρτσικα που έχω εδώ.
13: Α, μπέρτσικα.
19: Αυτό που έχω εδώ είναι τζιν
13: μπέρτσικα.
12: Δεν τα μπερδέψαμε.
13: Λίγο τάχα είναι άνω κάτω, αλλά τέλος πάντων.
12: Πάμε ακροατές.
13: Και δεν πάμε.
12: Γιατί γίνεται και λίγο μακελιό.
13: Γεια σας παιδες.
12: Λοιπόν, τευκενέζικο είναι κάτι ελαττωματικό, Σοφία.
13: Ποιο?
12: Το τευκενέζικο.
13: Τευκενέζικο δεν υπάρχει.
12: Όχι, τεκνεφέζικο.
13: Τεκνεφέζικο υπάρχει, ναι. Ναι, το αρουστιάρκο αυτό
12: είναι. Ψάχνει να βρει, παιδί μου, το λάθο.
13: Θα, θα πάρει ο άλλο πάλι.
12: Χαράσε, είπε.
13: Επειδή δηλαδή είπε ότι το φύγει πριν από το κάπα και το κάπα πριν λοιπόν, από το φύγει.
12: Στείλε χαιρετήματα στην Ελένη.
13: Γεια σου, Ελένη.
12: Στο Στέλιο.
13: Γεια σου, Στέλιο.
12: Στο Μίλτο.
13: Μίλτο.
12: Α, έστειλε μια φωτογραφία που είστε μαζί.
13: Ο Μίλτο. Κάτσε να έρθω εδώ.
12: Ποιο είναι?
13: Για πού είστε εδώ.
12: Πού είστε εδώ. Τι είναι τούτα. Ρε, κάνεις και τέτοια. Κάνεις και τέτοια, ε.
13: Εδώ πέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον πριν 3-4 χρόνια.
12: Σιγά, μωρή, ίδιος είσαι.
13: Άκησε τέτοιο σκελετό που γυαλιά, δεν θυμάμαι. Γεια σου, Μαρία.
12: Διογέννη και Άρη, καλησπέρα. Όλα αυτά που λέει Διογέννη τα καταλαβαίνω, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Στεφανινά και στην Αρέθουσα, αλλά είμαστε πολύ κοντά στα χωριά της Νιγρήτας.
13: Ε, με είδες.
12: Και εμείς ως ντόπιοι και Θρακιώτες έχουμε αυτή την ντοπιολιαλιά. Σας ευχαριστούμε, λέει, που μας τα θύμισες.
13: Και εγώ σας ευχαριστώ, ρε παιδιά, γερή να είστε.
12: Εγώ πάντως, λέει, σαν εκπρόσωπος του Κιουπιόη, στηρίζω Κιουπιόη. Διογέννη, ο Γιάννης.
13: Κιουπιόη.
12: Στέργιος.
13: Πρώτη σερών.
12: Στέργιο, χαιρετίσματα στείλε.
13: Στέργιο, χαιρετίσματα στείλε.
12: Εσύ, λέει, δεν είσαι μουσική μαθαιόφιλος. Πλατσαλάς.
13: Πλατσαλάς θα πει τσαλαβουτάς μες στα νερά.
12: Ο Θέμης, λέει, χάπια αντισληπτικά είχε και ο Δέκος στην πρακτορική βαλίτσα.
13: Ναι, γιατί όχι και φαρμακοποιός που ήταν, έκανε πολύ ωραίες Παρασκευές.
12: Ο Χρήστος λέει: όταν μου λέει η γυναίκα μου στην τσάντα είναι τα κλειδιά, αγοράζω άλλο αυτοκίνητο.
13: Και άλλα κλειδιά, κάνεις άλλα κλειδιά. Δεν είναι κατευθείαν, δεν χρειάζεται.
12: Στείλε χαιρετήματα και στο Λεωνίδα.
13: Γεια σου, Λεωνίδα.
12: Και που πάμε τώρα, α εδώ.
13: Ο Μπάμπης τίποτα, δεν είναι στείλει και τίποτα.
12: Ο Μπάμπης τώρα τελευταία δεν κάνει κοπάνα, ε.
13: Α, Μπάμπη, με δίνεις οδηγία, αλλά εξαφανίζεσαι, δεν ανεβάζεις συνταγή.
12: Τίποτα.
13: Ο άλλος που είναι.
12: Ποιος?
13: Μην ξέρεις.
12: Τίποτα, ρε.
13: Τίποτα. Να ξέρεις, τρών.
12: Το ξέρω.
13: Άμα δεν θέλουν φαγητό, τρών.
20: Σέβομαι τους άλλους, πολλές φορές μπορεί να συρρυκνώσει το ενεργειακό παιδί της γυναίκας, να σε κρατήσει σε πάρα μα πάρα,
12: κάτω,
20: πάρα,
12: τώρα,
20: πάρα πολύ μικρή και να μείνεις στο καλό κορίτσι που σέβεται τους άλλους, δεν πιάνει χώρο για να μην ενοχλήσει. Είναι τελείως διαφορετικό το ότι σέβομαι τους άλλους και δεν τους ενοχλώ από το λάμπω το φως μου. Όταν λάμψεις το φως σου, θα υπάρξουν σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν. Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι θα ενοχληθούν. Και αυτό έχει να κάνει με αυτούς και όχι με εσένα.
13: Γιατί και το φως θέλει σκοτάδι για να λάμψει, έρχομαι να συμπληρώσω.
12: Έλα.
13: Τι τώρα.
12: Πες τώρα. Άμα μπορείς, πες τίποτα.
13: Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Ας που είπα, αλλά αγνοήθηκε τέλος πάντων. Σήμερα απανοτά τα χαστούκια. Ο Μούσκε μας είναι έτοιμος να διαβάσει τα δύο πιο σπουδαία φύλλα που κυκλοφορούν στη χώρα.
12: Το δεύτερο είναι σήμερα.
13: Και το πρώτο καλό είναι. Και η καφέ η αγελάδα δικιά μου.
12: Ωραία είναι. Διογέννη.
13: Το χρο... ναι.
12: Καπλάτσε τορταλίκι μπισμπιλίμ θα βρέξει.
13: Περαστικά να είναι. Το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Προφητεία για Ατήλα 3, όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Καταλάβεις, επιφυλάσσονται οι Τούρκοι. Δεν βρέθηκαν ακόμα, από ό,τι σου λέει περίμενε. Νέες αποκαλύψεις για το Κυπριακό, ενώ οι ένοχοι και οι προδότες τη γλίτωσαν. Πίσω από τις κυβερνήσεις Ελλάδας, είπα, κινούσε νήματα ο Χένρι Κίσιγκερ, που αποφρισκόταν το αυτό. Βελόπουλος, η τραγωδία του ελληνισμού ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης προδοσίας. Τώρα δεν πρέπει να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον Σαΐτ Τσουτσού.
12: Πάνε γρήγορα στο άλλο. Στα βαριά χαρτιά.
13: Ήδη...
12: Κοίτα τι λέει.
13: Άσε τι λέει, εδώ βλέπω και ξαπλαρωμένος, ναι, και... Ναι. Η μαφία φωλιάζει στο Μαξίμου και πυροβολεί. Τους δύο τους κλαίνε τα παιδιά τους, ο τρίτος την γλίτωσε γιατί είχε άγιο. Συγκαλύπτει το τριπλό έγκλημα η πληρωμένη δικαιοσύνη. Μητσοτάκης Χρυσοχοΐδης ή δολοφόνη. Τα ακούσα κροατή. Αλλά δεν διαβάζετε Στέφανο Χίο. Δεν διαβάζετε. Και περιμένετε να μορφωθείτε από πού. Από πού λέω.
12: Το Sky.
13: Από τον εαυτό σας τον ίδιο. Από εμένα πού.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status, στο μικρόφωνο ο Λεοντής Μαχαιράς. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στα στενά του Ορμούς. Το 2,7% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, την οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσίαν των κύριων Κυριάκου Μητσοτάκη και Πιερακάκη, ζητεί με αίτημα της κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πριν η κυβέρνηση προχωρήσει στη πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στη Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στο Ήτειλο της Μάνης, το οποίο επλήγει από πρωτοφανή πλημμύρα τον 15 Αύγουστο. 8 κτίρια έχουν έως τώρα χαρακτηριστεί κίτρινα. 2 άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο και για έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Νυχτερινή διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί απόψε στην περιφερειακή λόγω των εργασιών για τον flyover. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχέας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν από τις 11 το βράδυ σήμερα έως και τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Την 27η Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο να επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει πλέον οριστική κατάληξη. Επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης στον Status FM. Με δεδομένες τις καθυστερήσεις και τις προηγούμενες αναβολές στην ολοκλήρωση του έργου, ο Υφυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μετάθεση της ημερομηνίας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα αρθρωτά 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Πρόκειται για να ενισχύσουν τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες ασθενείς διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στον Πολύγυρο 30 βαθμοί, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκής 34, στις Σέρες 35, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 33.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in.
6: και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

0: Έχει ζέστη έξω. Να το πούμε και αυτό. Καλό σας απόγευμα, 14 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στον Status 107 και 7. Είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό μας ραντεβού μέχρι και την Παρασκευή. Μετά έχετε για βρυσούλες. Λόγγι, ουνά, αραχούλες. Θα ξαναφύγουμε.
1: Μα δεν γίνεται να θυμάται ακόμα η καρδιά να πονάει, δεν γίνεται.
0: Πλάκα κάνω, αλλά ήθελα να ακούσω πώς βγαίνει στον

0: Λοιπόν, αν συμβαίνει κάτι έξω, μας ενημερώνετε στο Viber 6908-357-800. Άκουγα νωρίτερα το Διογέννη.
1: Κάνεις παιχνίδι με τα μάτια.
0: Είναι υπέροχος, ρε φίλε. Είναι υπέροχος. Συνομιλήσαμε έτσι κι αλλιώς και το πρωί μαζί. Εδώ στον αέρα.
1: Ολοπιάνεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι ριζικά από την ώρα που τα είπαμε, στο 11 με 2. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ένα ήρεμο απόγευμα και ευτυχώς δηλαδή. Οπότε κάνουμε τα ραδιοφωνικά μας χιλιόμετρα.

0: Λοιπόν, θυμάστε το πρωί που λέγαμε για το φίλο μας τον Γιώργη, τον Λιάγκα. Τον Λιάγκα, λέω. Παναθεμάμαι. Με μελετάει ο Γιώργος ο Λιάγκας, φαντάζεσαι. Που λέγαμε. Και για τον Λιάγκα πρέπει να πάμε, γι' αυτό μου ήρθε τώρα έτσι ο Λιάγκας στο μυαλό. Θυμάστε που λέγαμε, πάμε από την αρχή. Για το φίλο μας τον Γιώργη, τον Αυτιά. Μπράβο. Θέλετε να πάμε να ακούσουμε τι είπαμε σήμερα το πρωί? Γιατί κάποιοι ενοχλήθηκαν. Παρακαλώ, για να πες το. Να πες το βίντεο που έλεγε και ο Χίος. Το βίντεο!
1: Ξέφερε 36 δισεκατομμύρια στην πατρίδα. Αν 21 ευρωβουλευτές, ο ένας έφερνε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πατρίδα, 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλεάνθη.
2: Τι είπατε?
1: 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλεάνθη.
3: Τρία! Άντε, γεια!
1: Εγώ κάθε 6 μήνες θα δίνω αναφορά στον ελληνικό λαό.
4: Το τετράγωνο της υποτινώσης είναι το διπλά.
0: Εντάξει, αυτά λέγαμε. Αυτά ακούγαμε μάλλον, συγγνώμη. Προφανώς και ο φίλος μου ο Γιώργης ο Αυτιάς ακούει Status FM. Και καλά κάνει, γιατί μπροστά στους άλλους είμαστε η κορυφή. Σήμερα το πρωί ο φίλος μας ο Γιώργης ο Αυτιάς βγήκε στη τηλεόραση του Sky. Θα μου πεις τι πιο σύνηθες να συμβεί. Πού θα βγει, στο Μέγκα? Εν πάση περιπτώσει, εγώ από τη στιγμή που άκουσα σήμερα το πρωί τον Γιώργη τον Αυτιά στο Sky και στον κύριο Ανδρίτσο, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ο κύριος Ανδρίτσος, όχι ο κύριος Αυτιάς, δεν τον γνωρίζω. Γνωρίζω τον κύριο Ανδρίτσο ωστόσο. Ανατρίχιασα, ένιωσα δέος, ένιωσα συγκίνηση, ένιωσα κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν έχω ξανανιώσει ποτέ ως άνθρωπος. Θα μου πεις είσαι άνθρωπος, όχι, αλλά η ταυτότητα αυτό γράφει. Εν πάση περιπτώσει. Ακούστε λίγο και θέλω και εσείς πραγματικά, να το πω λαϊκά, να τσουτσουριάσετε, να σας σηκωθεί η τρίχα και να νιώσετε αυτή την εθνική υπερηφάνεια.
5: Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας αυτό το πρωινό, Γιώργος Αυτιάς.
6: Καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
5: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
7: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα το Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
9: Πάρτε και αυτήν.
7: Φίλες και φίλοι, η περιοδία μου σε όλο το Αιγαίο είχε και αποτέλεσμα και σημασία. Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους,
5: ναι,
7: να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
10: Τελειώσατε.
7: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
11: You were on fire, my man.
7: Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
12: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
7: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29.
12: Πα!
7: Θα τολμήσει τώρα,
5: να σου πω τώρα
7: ο Ερντογάν.
12: Ελάτε να τα πάρετε.
7: Θα τολμήσει τώρα,
5: να σου πω τώρα
7: ο Ερντογάν.
5: Γιώργο.
7: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε εδώ.
12: Ελάτε.
7: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29.
13: Μπράβο. Τον ήπιαμε, έτσι.
7: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
5: Για δώσε.
7: Πάρτινα.
5: Μπομ!
7: Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
5: Επειδή είσαι εδώ,
7: έλα,
5: δώσε και τον break.
13: Τι ζούμε.
7: Α, λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης.
12: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω να διαβάσω, αλλά τη συγκινήθηκα.
7: Εμένα με ρώτησε σε ένα καφενείο στη Σάμμο ένας καλός φίλος. Ρε Γιουργάκη, μου λέει, γιατί αυτά τα 13 δεν μας τα μοιράζει?
14: Γιατί όχι, κύριε Αυτιά?
7: Η Ευρώπη, λέει, θα δαπανίσετε 3,5 δις. Εάν η κυβέρνηση ξεφύγει από τα μέτρα, πάει σε μνημόνιο.
15: Αλήθεια, για τόσο χαζό περνάτε?

τόσος πατριωτισμός ούτε στους απέναντι που έχουμε στα δεξιά μας εμείς. Δηλαδή, σας ζήλεψαν μέχρι και αυτοί. Χριστέ μου, δηλαδή, από τα μηνύματά σας και μόνο καταλαβαίνω ότι νιώσατε κι εσείς μια εθνική υπερηφάνεια. Και πραγματικά που στείλαμε τον κύριο Γιώργη Αυτιά στην Ευρωβουλή για να μπει ένα τέλος ακόμα και στα ελληνοτουρκικά.

Λοιπόν, καλό απόγευμα στην Κατερίνα, στην Ολυμπία, το Δημήτρη. Γεια σας κύριε Μιχάλη μου, καλώς ορίσατε. Είχα καιρό να σας δω ξανά. Στην Ιωάννα Τιτσούφη, στην Ελισάβετ και στον κύριο Χρήστο. Τώρα που να πάω. Στο 6908-357-800 στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο απόγευμα της Τετάρτης.

Στα άλλα νέα της επικαιρότητας, όσες έτσι ωρίτσες είχαμε να τα πούμε, άλλαξε το σκηνικό του καιρού. Όταν σας λέω να μην έχουμε εμπιστοσύνη στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λέτε κακό μερικοί. Έλα και τι ξέρεις και τι κάνεις, δεν είσαι μετεωρολόγος. Ναι, δεν είμαι μετεωρολόγος, δεν στο έχω πει ότι έχω σπουδάσει μετεωρολογία. Όχι, σε καμία περίπτωση. Βγάλανε, λέει, ότι θα έχουμε περισσότερη θερμοκρασία από ό,τι ήταν κανονικά προγραμματισμένο. Προγραμματίζεται η θερμοκρασία. Τι είναι διαφήμιση, όπως περνάω εγώ εδώ του σταθμού. Έλα, Χριστέ και Πανάγια. Μέχρι 37 βαθμούς, λέει, θα φτάσουμε την Κυριακή που μας έρχεται. Βγαίνανε κάτι βαρύχδουποι τίτλοι. Δεν θα ξανάρθει, λέει, καύσωνας. Δεν θα ξανάρθει, λέει, ο δράκος που τα αφήνει και βγαίνει έξω και λέει Χριστός και Παναγία, τι γίνεται. 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία αυτή την Κυριακή που θα είμαστε εδώ. Ωραία που θα περάσουμε πάλι.

Ναι, λέει, βγήκε έκτακτο δελτίο για την άνοδο της θερμοκρασίας. Μου το γράφει εδώ τώρα πέρα και η Αναστασία. Δηλαδή, δεν ήταν, λέει, κάτι το οποίο μπορούσαμε να δούμε στους χάρτες μας. Σιγά ρε, Μαγκελάνη.

Καλησπέρα και στη Μαρία εδώ πέρα. Λέω ότι όχι ακόμα ρε εσύ Μαρία. Όχι, δεν θέλει να βγει το σκασμένο. Έτσι και γίνει αυτό. Να ξέρετε, στον αέρα θα ακούτε μαύρο. Θα πέσει μαύρο το στάτους. Ή μόνο μουσική. Θα πρέπει να εξαφανιστώ να πάω στην περιφερειακή και καταλαβαίνεις. Περιμένουμε με το κινητό στο αυτίκημα.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ijumbo.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Μερκούρια 2026.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
6: 30 Αυγούστου
5: στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
6: Σας περιμένουμε.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Βάλεις και μην αμφιβάλλεις.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου.
1: Εντάξει μωρέ, τραγουδάω και εσύ σιγά. Τι, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Δεν είμαι και βουλευτής. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Είπα ώρα σήμερα με τους μετεωρολόγους. Άμα έχουν καμιά ένωση μετεωρολόγων, θα φάω καμπάνα, να ξέρεις. Καλό σας απόγευμα, 45 λεπτά μετά τις 5 και είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Την ώρα των διαφημίσεων, γιατί ήταν και γιωμάτο-γιωμάτο το πακέτο τώρα, έβλεπα λίγο έτσι στα social media τι παίζει. Τι το ήθελα. Και έπεσα πάνω στον κύριο Καλιάνο. Ο κύριος Καλιάνος είναι μετεωρολόγος στο Μέγκα και βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία μέχρι εδώ. Και πέφτω σε μια ανάρτησή του και λέω, κάτσε να δω ρε φίλε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα τώρα καλοκαιριάτικο. Φίλε, το καλοκαίρι όλοι μας νομίζω ότι δεν πάμε καλά. Θα μου πεις πάμε το χειμώνα, όχι. Πάμε το φθινόπωρο, όχι. Πάμε την άνοιξη, όχι. Πότε πάμε καλά, ποτέ. Ο κύριος Καλιάνος νομίζω ότι τον έχει πειράξει ζέστη. Μάλλον δεν βλέπει καιρό. Για ακούστε. Ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής.
2: Να έχει χρώμα η μοναξιά στο χαρτί να ζωγραφίσω.
1: Τον έπιασε το καλλιτεχνικό του.
2: Να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσιο. Να τις βάλω και...

0: πιο καλή μοναξιά από σένα που σε φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά.
1: Όμορφα τραγούδια μας φέρουν
2: αναμνήσεις. Μάλιστα. Κύριε Καλιάνου, ακούστε τι θα κάνουμε. Καταρχάς θα πάμε σε ένα γιατρό. Και εγώ και εσείς. Δεύτερον, είναι αμαρτία να φάμε μήνυση τόσο εγώ από το συμβούλιο του ΕΣΟΡΟΥ, το ραδιοτηλεοπτικό, γιατί σίγουρα κάποιος θα μας κάνει καταγγελία αυτή τη στιγμή, όσο και από τον Γιάννη Πάριο και τον Χάρη Βαρθακούρη. Και είναι αμαρτία γιατί τον Χάρη τον Βαρθακούρη τον υπεραγαπάω και του έχω πάρει και συνέντευξη εδώ στον Στάτους. Οπότε, ας αφήσουμε στην άκρη και τον Γιάννη τον Πάριο και τον Χάρη τον Βαρθακούρη, γενικά την οικογένεια Πάριου, Βαρθακούρη βασικά για την ακρίβεια, το Πάριο είναι καλλιτεχνικό, και ας προχωρήσουμε στη ζωή μας. Θέλω να πιστεύω ότι εισακούστηκαν οι προσευχές μου και θα πάμε με Διονύση Σχοινά σε τραγούδι. Εντάξει παιδιά, είναι καλοκαιράκι. Άμα δεν πούμε και ένα τραγούδι παραπάνω.
3: Στα μάτια σου μέσα παν κοιτώ. Τον άσχημο κόσμο μου ξεχνώ. Το νόημα παίρνει.
2: Θα μου πεις, ένας βουλευτής δεν μπορεί να τραγουδήσει. Αλίμονο. Ένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να τραγουδήσει. Δυο φορές αλίμονο. Αλλά να έχουμε έτσι λίγο φωνή να τραγουδήσουμε. Τώρα βάλτε μένα με τον Καλιάνο να τραγουδάμε. Θα παρεύει μέχρι και η ΓΕΑ. Είναι η εταιρεία με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.

0: Πάλι σε πολιτικό θα πάω, αλλά αυτή τη φορά όχι σε μετεωρολόγο, γιατί εντάξει, είπαμε, μην το χάσουμε τώρα. Έχουμε γεννητούρια. Άλλα περίμενα γεννητούρια εγώ. Γεννητούρια πολιτικά ήρθανε. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί πέρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράσταση. Όχι. Πώς λέγεται. Κόλλησα, περίμενα. Ελληνική αριστερή συμπαρά. Κάτσε. Ελλάς. Όχι συμπαράσταση. Ελλάς Τσίπρας. Πώς λέγεται μωρέ κανονικά. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Α, συγγνώμη, συμπαράσταση μου ερχόταν. Γιατί και μια συμπαράσταση τη χρειάζονται. Έχουμε τη γέννηση του ντοκιμαντέρ. Τρία πολιτικά ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Αλέξη τον Τσίπρα. Να πάμε να ακούσουμε ένα teaser. Θα το ετοιμάσω για να μεταδοθεί αύριο στο 11 με 2 που θα είμαστε μαζί πάλι. Δυστυχώς, κάντε υπομονή μέχρι την Παρασκευή και εγώ με το ζόρι έρχομαι. Να ακούσουμε λίγο ένα teaser. Ελάτε κύριε Φουίτ.
1: Ας και μεγάλωσα στους απελόκηπους στην οδό Φθιώτιδος αριθμό 41 κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα στις 28 ποιες του Ιούλη.
0: Κάτσε μισό. Στις 28 παύση. Δεν θυμότανε το μήνα που γεννήθηκε ή πήγε να πει Ιουλίου και λέει όχι εγώ είμαι αριστερός θα πω Ιούλη. Για να ξέρω τι θα μοντάρω στο... στη μοντασιέρα μου, καταλαβαίνεις.
1: 4. Μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη. Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της Χούντας. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο δεύτερος να πάσω, τα αδελφιά μου ήταν στη ΚΝΕ. Ακολούθησα το δικό μου δρόμο. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού. Διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο. Ότι μπορεί...
0: φτάνει. Έλα, κόφτον. Μα είναι δυνατόν πολιτικός πράγμα και πρώην πρωθυπουργός είστε. Τα αγγλικά τα πιάνετε, είστε μια χαρά σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει τώρα να διορθώσουμε τα ελληνικά. Δεν ακούγεται ωραίο κύριε Τσίπρα μου.

ναι, ρε φίλε. Α, δηλαδή λίγο να το φτιάξουμε κι αυτό. Παύλο, θα ήθελα να διαβάζω το μήνυμα στον αέρα, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο, ρε φίλε, είπαμε. Και εγώ παίζω με τη βλόγα, αλλά εσύ το παράκανες τώρα εδώ πέρα.

Λοιπόν, δεν μας θέλει να είμαστε χαλαρά, έτσι. Δεν μας θέλει να είμαστε χαλαρά καθόλου. Έχουμε μία φωτιά στην Συνδίκα με Όλγας σε πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά, από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα που κατοίκουσε εκεί πέρα, κάνει λόγο για φωτιά που ξέσπασε από το υπόγειο της πολυκατοικίας. Δεν έχουμε ακόμη δύναμη, καθώς η πυροσβεστική μεταβαίνει στο σημείο. Επαναλαμβάνω, για μία φωτιά που έχουμε αυτή την ώρα στη Συνδίκα με Όλγας.

μοναξιάς ξημερώματα. Λοιπόν, ξαναμίλησα και με την πυροσβεστική. Δεν υπάρχει ακόμα ακριβής εικόνα. Για αυτούς θεωρείται αστική πυρκαγιά, καθώς σας είπα και πάλι είναι με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολυκατοικία και να έχει ξεσπάσει από το υπόγειο. Θα πάμε μουσικά σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσετε με τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη. Φυσικά αν μάθουμε κάτι θα σας ενημερώσουμε κατευθείαν. Αλλιώς ήθελα να κλείσω, δεν μας θέλει να είμαστε χαλάρα, δεν ξέρω γιατί. Καλή σας συνέχεια, αύριο στις 11 τα υπόλοιπα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6 στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στο Ορμούζ. Στο 2,7% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται το 2,9%. Την έκτακτη σύγκληση Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κυριάκου Πιερακάκη, ζητεί με αίτημά της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπόγειο πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Συνδίκα με Βασιλίση Σόλγας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο της οικοδομής. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στη Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Συνεχίζονται οι αυτοψίες, κυρίες και κύριοι, στο Ήτειλο, το οποίο επλήγει από τα πρωτοφανή πλημμυρικά δεδομένα για το 15 Αύγουστο. 8 κτίρια έχουν έως τώρα χαρακτηριστεί κίτρινα. 2 άνδρες συνελήφθησαν στο μεταξύ για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για ένα 46χρονο και ένα 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Νυχτερινή διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί απόψε στην περιφερειακή λόγω των εργασιών του flyover από τις 11 έως και τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Την 27η Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο να επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι πλέον οριστική. Επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης αυτής στον Status FM. Με δεδομένες τις καθυστερήσεις και τις προηγούμενες αναβολές στην ολοκλήρωση του έργου, ο Υφυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μετάθεση της ημερομηνίας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα αρθρωτά 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Πρόκειται να ενισχύσουν τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το μετρό Θεσσαλονίκης.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες ασθενείς διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στον Πολύγυρο 30 βαθμοί, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκής 34, στις Σέρες 35, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 33.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον στάτους της 6. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ωραίος ο Elvis. Ωραίος, έτσι Βαγγελάκη. Ωραίος αγόρι μου, πολύ καλός και πολύ μεστός και πολύ ερωτικός. Και να που ξεκινήσαμε τεταρτιάτικα, 11 λεπτά μετά τις 6 πήραμε σκυτάλι, μια φωτιά λέει, κάπου άναψε. Και το μεσημεράκι, περιπολικά, όχι περιπολικά, πυροσβεστικά. Οχήματα πηγαίναν προς το Τιτάν. Πέρασαν από μπροστά μας πολύ πολύ γρήγορα, δεν κατάλαβα τι έγινε. Ο Λεοντής είπε θα κάνει μερικές ψευχουλευτικές, μήπως μάθουμε περισσότερα. Ένα διαμέρισμα ξεκίνησε από το υπόγειο, άκουγα προηγουμένως την εκπομπή. Προσοχή θέλει, προσοχή θέλει, γιατί μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Καλησπέρα από τον Status 107 και 7. Όπως σας είπα, Τετάρτη 19 Αύγουστο σήμερα, απογευματάκι με ζέστη. Τι 27 και 29 και 31, 36 βαθμούς είχαμε σήμερα το κατά μεσήμερο. Μετεωρολόγε, αγόρι μου, be careful. Δηλαδή αν μας λες 33-34 και μας κάνει 37, το Σάββατο που μας λες 39-40, πώς το μας κάνει, 44? Ό,τι και να γίνει το Σάββατο πρέπει να κάνουμε μια βουτίτσα. Ένα μπανάκι τελευταίο, προτελευταίο, ξέρω εγώ πρώτο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου τον Γιάννη, πρώτος στο μηνυματάκι, στην Εύα, στη Γιώτα, στην Κλέλια και στο Ειρηνάκι. Στον κύριο Στέφανο, που είναι πιστός στην παρέα την απογευματινή. Όχι καφεδάκι, δεν πίνω, εγώ απόγευμα δεν πίνω ποτέ καφέ. Είναι συνήθεια για πάνω από τα 60. Εμείς οι κάτω από τα 60 δεν πίνουμε καφέ το απόγευμα, ένα το πρωί. Άντε και έναν μετά, ας πούμε τώρα το καλοκαίρι, κανένα φρέντο, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, μέχρι εκεί το απόγευμα καφέ. Σε παρακαλώ. Παγορεύεται.

Αριστείδη μου, καλησπέρα και σε εσένα, γόρι μου καλό. Όχι, επικαιρότητα, ό,τι μάθατε, μάθατε. Αυτά τώρα κάτι συγκλονιστικό, άμα γίνει καλά, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα χτύπα ξύλο, δηλαδή πάθη κάτι ο Ζελένσκι, ας πούμε. Εντάξει, θα σας το πω, αλλά μην περιμένετε τώρα να λύσει τις πολιτικές. Καλοκαίρι είναι, αφού τα βλέπετε αυτά τα πράγματα. Πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι, Φωτάκο. Αχ, εσύ αγόρι μου, εσύ αγόρι. Τι μου στέλνει πάλι εσύ τώρα με την γλυκερία, τα βάλετε, ρε παράδειγμα. Είναι δυνατόν την γλυκερία? Τολμάτε να μοιάνει το στόμα σα στην γλυκερία? Την τραγουδίστρια εννοώ, σοβαρολογείτε, ρε το. Ρε προσοχή, ρε, με αυτά τα πράγματα. Ρε προσοχή την γλυκερία. Η γλυκερία είναι μνημείο, ρε, είναι ύμνος, ρε. Τη γλυκερίτσα, ρε, τηλέφωνο, τηλέφωνο, λέω. Στο στόμα σα, θα σου πάρω τηλέφωνο. Δεν θέλω να ακούω τέτοια αρνητικά σχόλια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, αφήστε την γλυκερία ήσυχη, ξέρει πολύ καλά τι κάνει και είναι και το καλύτερο παιδί του χωριού. Άντε για θεία. Θα πάρω πέτρα.

Λεοντίκου, έχουμε νέα. Ο Λεοντής ψάχνει προφανώς, κάτι θα μας πει. Για να δούμε αν θα έχουμε κάτι νεότερο από τη φωτιά, η οποία εδώ κοντά μας, δηλαδή κέντρο, καρά κέντρο που λένε. Μανολάκι μου, γεια σου αγόρι μου, καλησπέρα. Γελ Μπουρντά στην παρέα, έλα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι, σε κανένα 2-3 λεπτά. Τώρα ψάχνω ένα ωραίο της Γλυκερίας που τραγουδάει με έναν, με έναν Ισραηλινό νομίζω, Εβραίο, κάτι τέτοιο, για να μπω στο μάτι του Φώτη.

0: Λοιπόν, Λεοντή, για τιμή.
1: Ραδιοφωνικά καιρό έχουμε ναι. να βρεθούμε εμείς οι δύο.
0: Ναι, εντάξει, παιδί, ξέρεις τι γίνεται, είναι σαν την παραλία. Δηλαδή, επειδή τη βλέπουμε συνέχεια, δεν βγήκαμε ποτέ καμιά βόλτα.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, καλά τα νέα στο μέτωπο της φωτιάς που έχουμε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μία φωτιά σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Ξενοπούλου, στη συμβολή με την οδό Βασιλίσσης Όλγας.
0: Α, Ξενοπούλου,
1: στο κέντρο. Ναι. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Η πυροσβεστική μου είπε ότι επιχειρεί για την κατάσβεση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Έχει μειωθεί η επέκταση της φωτιάς, ενώ υπάρχει και τώρα η αποτίμηση της κατάστασης αλλά και η διερεύνηση των αιτιών.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε από τι ξεκίνησε.
0: Που έκανε καλώδιο προφανώς, κάνα ποτέ και κάνα τέτοιο. Έχεις δει τα υπόγειά μας, τα καλώδια, τα ρολόγια?
1: Τα έχω δει, γιατί και εγώ σε παλιά πολυκατοικία μένω. Αλλά οι πρώτες πληροφορίες που έχω εγώ από άτομο που βρίσκεται εκεί μου είπε ότι, Λεοντή, υπάρχει πιθανότητα να είναι και από πάρα πολλά πλαστικά.
0: Πλαστικά, μάλιστα.
1: Αυτό μου είπε άτομο το οποίο μένει εκεί στην περιοχή.
0: Πάντως, εγώ που είμαι συνεχώς σε οικοδομές λόγω δουλειάς και παλιές, ας πούμε, τις οποίες καμιά φορά πέφτει ο γενικός και κατεβαίνουμε κάτω να τις σηκώσουμε, όταν πηγαίνεις κάτω και ψάχνεις να βρεις που είναι το ρολόι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν δει τα μάτια μου και τι δεν έχουν δει. Και τι δεν έχουν δει, δηλαδή, πώς λειτουργούμε, ρε φίλε. Πώς λειτουργούμε, πώς βγάζουμε άκρη, είναι θαύμα.
1: Άμα ξανασυμβεί κάτι, εδώ
0: είμαι. Λεοντίες, εδώ θα είμαστε.

Λίγο τι, μην μου λέτε για κίνηση, για τέτοια δεν έχει τίποτα, μια χαρά είμαστε. Κάτι το μεσημεράκι λίγο στο flyover επάνω βγαίνει κάτι έτσι σαν δείγμα, για να μας θυμίζει ας πούμε ότι κάποια στιγμή ταλαιπωριόμασταν ας πούμε πριν. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Για τον Φωτάκο τον αγαπημένο, έτσι σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο. Χωσέ, χωσέ, χωσέ.

Την Παπαμάη Βασιλάκη. Έτσι. Αν τη Μάη λέει, την Παπαμάη, όχι μόνο Μάη. Καλησπέρα στον Ορέστη, καλώς τον Αγιασάργησε.

99 και 101 χρονών, λέει, πέθανε ο γυρεότερος κατάδικος στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασιλάκη. Γλίτωσε 8 φορές από εκτέλεση. Είχε μείνει, λέει, στη φυλακή συνολικά 70 χρόνια, ρε φίλε. Για φαντάσου τώρα, για φαντάσου έναν τρόπο ζωής, ας πούμε, στη φυλακή 70 χρόνια και έφτασε μέχρι 101, ρε, ο φίλος. Βλέπεις, τσπίκη στο τηλέφωνο σου. Το κινητό σου ήταν εδώ πέρα, γόρι μου, ναι. 101 χρονών στη φυλακή. 70 χρόνια μέσα στη φυλακή. Η μακροζωία τι θέλει, φυλάκιση θέλει. Δηλαδή, άμα θες να ζεις πολλά χρόνια, πας στη φυλακή. Είναι σωστό. Έμαθες πληροφορίες ενός Φαγιανάκης, θα κάνει συναυλία τελευταία. Έμαθες τίποτα εσύ? Δεν τα ψάχνεις τα ελληνικά πράγματα, τα δρόμενα. Αφού εμένα μου το είπε μαέστρος εχθές, μου είπε, είναι έγκυρος αυτός. Όχι, είπε, ο Σφακιανάκης θα κάνει, θα ρωτήσει τον Κουλιανόπουλο. Ο Σφακιανάκης θα κάνει μια τελευταία, τελευταία, άλλη μία, είπε, θα κάνει μία στο ΟΑΚΑ, κάπου θα κάνει κάτι τέτοιο. Αν θυμάται, αν ακούει ο Κουλιανόπουλος ή ακούει ο μαέστρος, να με ενημερώσει, γιατί μας ενδιαφέρει αυτά, είναι ιστορικές στιγμές, τις οποίες ζούμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάτι πήρε ταυτί μου και είναι οι πληροφορίες οι οποίες τις άκουσα χθες στον αέρα, κανονικά έτσι, τις ακούσατε κι εσείς.

Μαέστρο, αν αυτό που μου είπες εχθές στον αέρα είναι fake news, ειλικρινά σου μιλάω, θα σε τρέξω πολύ άγρια. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ και πόσο σε συμπαθώ. Ένας εσύ και ένας ο Φώτης. Δηλαδή, αν εσείς τώρα μου είπες ότι θα κάνει και, και ήσουν και σίγουρος, μου το έδωσε σε μορφή πληροφορίας, δεν είπες άκουσα κάπου, κάποτε κτλ. Το είπες συγκεκριμένα και ημερομηνίες και χώρος και χρόνος κτλ. Έτσι. Αν με διαψεύσεις, γιατί εγώ δεν το λέω σαν ανακοίνωση, σας λέω πώς συνέβη. Εγώ δεν σας κάνω ανακοίνωση. Λέω τι άκουσα χθες, είπα έτσι. Να ακούμε και τι λέμε. Και μάλιστα απευθύνθηκε και σε συγκεκριμένο ακριτή, ο οποίος είπε αυτό που είπε. Τι να κάνουμε. Λεοντής μου λέει, μην πιστεύεις fake news. Έγινε την τέμα είναι fake. Δεν θα μας ξεπλένει ούτε ο Δούναβης, ο οποίος στερεύει παρεμπιπτόντως. Τα μάθατε, είναι κλιματική αλλαγή λίγο. Να μαζέψουμε κανένα φράγκο να εμπλουτίσουμε το Δούναβη. Και η δικιά μας η λίμνη εδώ πέρα στερεύει, αλλά δεν κουνιέται φίλο. Εγώ δεν α...

0: πες πως τρέμω.
1: Κύριε Φώτη, σας ανακοινώνω υπεύθυνα και αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος και την πολιτική ευθύνη ότι στις 28 Αυγούστου, 27 είναι τα εγγένεια, 28 Αυγούστου μπορείτε να μετακομίσετε, να μεταβείτε στην Καλαμαριά δια του μετρό. Έτσι, αν αυτό δεν ισχύει, τότε θα παρακαλέσω να πέσει η κυβέρνηση κατευθείαν, μην ανησυχείς καθόλου, έτσι. Αλλά 28 αν λειτουργεί το μετρό, εδώ θα κάνω μια εκπομπή για σένα μόνο, να το ξέρεις. Γι' αυτό ένα μόνο θα κάνω εκπομπή, γιατί λέει δεν είναι. Και αυτό σε και εμένα καχύποπτος. Όχι, εγώ έχω λόγους. Εσύ για ποιο λόγο να είσαι καχύποπτος? Και στην τελική γιατί να γίνεις εσύ σαν και εμένα? Γίνε σαν και σένα.

τώρα, έλα τώρα. Καλημέρα και στη Λένια. Γεια σου Μαράκη, στη Σοφία, στα μηνύματα, στη Φρόσο. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ σοβαρά τώρα τα θέματα αυτά. Καταλαβαίνεις, έχουμε επενδύσει εδώ πέρα, έχουμε κάνει πράγματα. Αλλά άμα δεν κάνει συναυλίο ο Σφαγιανάκης, θα του χρεώσω του μαέστρου ένα τραπέζι πρώτο πίστα, κατευθείαν. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε.

Έτσι. Τα πιο μεγάλα σε αγαπώ, Νότης Φακιανάκης. Ωραίος ο Νότης. Τον ανακάλυψα μεγάλον βέβαια εγώ. Εγώ ήμουν μεγάλος δηλαδή. Έλα πάρε και μια και έναν Πολάνγκα τώρα. Πριν πάμε σε διαφημιστικό break, το πρώτο για σήμερα, το απογευματάκι. Εγγένεια και μετακίνηση κατευθείαν μου γράφουν εδώ πέρα οι Ντάλτον. Που σημαίνει όχι 28 θα περιμένεις κύριε Φώτη, 27 θα πάρεις το εισιτήριό σου και θα μεταβείς στην Καλαμαριά δια του μετρού.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ωραίος ο Γιαννάκης ο Κότσιρας. Στη Λιανέ μου, τα λέγαμε λίγο πριν, μία φωτιά έχουμε. Τώρα Πέτριου Συνδίκα μου λες εσύ με Όλγας, είναι Ξενοπούλου, κάπως έτσι λέγεται ο δρόμος που βγαίνει στη Βασιλής Όλγας. Ένα υπόγειο πήρε φωτιά. Είναι όμως υπό έλεγχο όλα, καθησυχαστική ήταν η πυροσβεστική. Τα λέγει ο Λεωτής λίγο πριν για να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται, γιατί ο Στυλιανός μου λέει κάτι έχει συμβεί. Αυτό έχει συμβεί, το ξέρουμε εδώ και κανένα μισά ώρα περίπου. Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο.

Ωραίος. Τελευταία δισκογραφική δουλειά του Σταμάτη Κόκοτα. Και παραμένει επίκαιρος, ερωτικός και μελωδικός. Ανοιχτές οι γραμμές και πάλι 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Τριφωνάκο μου, καλησπέρα. Και εσένα καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγεις τώρα δηλαδή το απόγευμα, ετοιμάζεσαι να φύγεις? Αγόρι μου καλό, δηλαδή πώς τεταρτιάτικα, πώς... Α, εκκρεμότητες, εκκρεμότητες. Είναι λίγο δύσκολη μέρα Τετάρτη για να φύγεις. Αν και αν θες να μ' ακούσεις, είναι καλύτερη. Γιατί τώρα, άμα ξεκινήσεις κανένα Σάββατο, κανένα έτσι, κανένα Wochenende που λένε οι Γερμανοί, θα μπλέξεις την κίνηση. Ενώ Τεταρτιάτικα σήμερα πας όπου γουστάρεις, ό,τι ώρα θέλεις, δεν συναντάς κανένα πρόβλημα. Καλά να περάσεις όπου και αν πας. Δεν ρωτάω, δεν ρωτάω. Αυτά είναι μυστικά.

Ακού Γιάννη Ρέπης να μαθαίνεις. Υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα και είναι και κουιζάκι αυτό. Δεν ξέρω άμα το είπαν οι άλλοι φίλοι εδώ πέρα, γιατί τώρα εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με τα πολιτικά και με τα τέτοια απαγευματιάτικα, γιατί με πιάνει μια αναγούλα, καταλαβαίνεις έτσι. Σε κάποια δημοτική ενότητα, δεν θα σου πω τώρα αμέσως πια, μήπως και το γνωρίζεις, μήπως και το έχεις ακούσει, μήπως και το πήρε ταυτί σου που λένε, αποτελεί εξαίρεση, λέει, αυτό που εμείς λέμε υπογεννητικότητα. Το 70% των ζευγαριών στο χωριό, για χωριό μιλάμε τώρα έτσι, είναι τρίτεκνα ή πολύτεκνα ζευγάρια. Με τους νέους κατοίκους νέοι να επιλέγουν να παραμείνουν, λέει, στον τόπο τους για να δημιουργήσουν οικογένεια. Είναι αυτό που λένε αυτοβολευόμαστε, καταλαβαίνεις. Είναι και άλλα χωριά τέτοια, ξέρω εγώ αρκετά, και στα δικά μας τα μέρη και στα Σέρας έχει πολλά τέτοια. Στα Σέρας, εκεί παντρεύονται μέσα στο χωριό, δηλαδή... Εξωσχολικός θεωρείται αυτός που είναι έξω από το χωριό, ας πούμε. Είναι δύσκολα πράγματα. Και αν είναι και κανένας, ας πούμε, πρωτευουσιάνος ή τίποτα συμπρωτευουσιάνος, εκεί είναι άστα να πάνε. Ξέρει κανείς για ποιο χωριό μιλάμε? Ο μόνιμος πληθυσμός του συγκεκριμένου χωριού λένε για τους 500 κατοίκους. Ασχολούνται κυρίως με γεωργία και κτηνοτροφία. Αγρότες είναι οι άνθρωποι, έτσι. Με λυσοκομεία, δασικές εργασίες κτλ. Επίσης αυτό το χωριό βραβεύτηκε, λέει, με το βραβείο Ευπρέπειας το 2024 από τον Σύνδεσμο, λέει, Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για τη δυναμική του παρουσία. Μανολάκη, δεν υπάρχει δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε υπάρχει. Οπότε βλέπεις ότι όσοι θέλουν μπορούν. Το 70% των ζευγαριών σε αυτό το χωριό, αν το ξέρει κανείς τα τηλέφωνα ανοιχτά, μην το ψάχνεις στο διαδίκτυο. Καλά δεν τρέπεσαι ρε τώρα, είναι τέτοια πράγματα. Άμα το ξέρεις το πω εγώ βρε. Είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι οι άνθρωποι εκεί. Χαρά στο κουράγιο σας παιδιά. Πραγματικά να είστε ευλογημένοι. Τα παιδιά είναι ευτυχία, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι νησί, δεν είναι νησί, όχι δεν είναι νησί. Ελληνικότατο χωριό είναι. Άντε θα σας το πω γιατί το ψάχνει ο άλλος και έχει κάτσει να μάθει. Δημοτική ενότητα, λέει, Χρυσομιλιάς του Δήμου Μετεώρων. Κάτω το βρώτο να δω πού είναι η Χρυσομιλιά. Πάω να δω λίγο πού είναι γεωγραφικά, γιατί και εγώ δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Για να δω λίγο πού είναι η Χρυσομιλιά.

0: στα Τρίκαλα. Είναι αυτό, είναι μετεώρων εκεί περνανικά. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Έλα, Κωστή, καλησπέρα.
0: Έλα, γόρι μου, έλα, καλησπέρα.
1: Καλά, περνάνε
0: και καλά. Καλό παιδί, χρυσομιλιά, δεν έχει τηλεόραση, φαίνεται. Τι γίνεται.
1: Ωραία, φίλε, να προσέχουμε εκεί με τις γυναίκες μας.
0: Ναι, έτσι. Μπράβο, όχι, θα ήθελα να, θα ήθελα να συναντήσω.
1: Δεν κάνουν, δεν κάνουν πλάκα εκεί.
0: Το 70% είναι τρίτεκνη πολυτεκνή. Το
1: 70%. Μπράβο, ρε, Κώστα, μπορεί.
0: Μεγάλη, φυσικά, μπράβο. Φυσικά είναι άξιοι άνθρωποι. Δηλαδή...
1: Είναι μπράβο του, μπράβο και στου άντρε και στι γυναίκε. Μπράβο του.
0: Έτσι.
1: Μπράβο τους, γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, γιατί αυτά λείπουν από τη χώρα μας, αυτά του είδους τα παραδείγματα.
0: Λες, ναι, λείπουν,
1: εντάξει. Δηλαδή και εκείνο που λέμε πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά, αν έχεις το κουράγιο και τη δύναμη να τα κάνεις, θα βρεις το κουράγιο και τη δύναμη να τα μεγαλώσεις. Ναι. Μεγαλώσανε γενιές και γενιές με πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε εμείς.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες τώρα, αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνω και λίγο την αγωνία των. Δηλαδή προσπαθώ λίγο να. Εγώ τώρα μεγάλος, παιδιά δεν έκανα, έκανα δύο κορίτσια μόνο, αλλά τέλος πάντων πέρα από αυτό και τα κορίτσια παιδιά είναι έτσι, τουλάχιστον λένε από την NASA. Εγώ καταλαβαίνω όμως και την αγωνία των νέων παιδιών, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν. Δεν υπάρχει αυτό το ψήσιμο που λένε. Δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν, είναι στα χαμένα. Ψάχνονται. Δεν είναι μόνο ότι καλομάθανε, μωρέ. Τι να μάθουν.
1: Καλομάθανε, μωρέ. Να σου πω κάτι, ρε Κώστα, ένα κλασικό παράδειγμα θα σου πω και το βλέπω εγώ. Έπαιρνα καφέδες μια ζωή όταν άρχισα σιγά σιγά να μεγαλώνω κτλ. Έβλεπα, ας πούμε, τα παιδιά που δουλεύαν στην ηλικία μου, ήτανε σπιτ. Έβλεπε τα παιδιά δουλεύανε. Σήμερα πάνε να πάνε σε έναν καφέ και λες και από εκεί να πάνε να κάνουν χειρουργική επέμβαση. Μια ώρα σκέπτεται πού είναι το καπάκι, πού είναι το παγάκι, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Και είναι γενικό αυτό, δε τα παιδιά.
0: Εμείς μεγαλώσαμε, αγόρι μου καλό, εμείς μεγαλώσαμε θεωρώντας ότι το να κάνεις καφέδες και να δουλεύεις σε ένα μπαράκι είναι διασκέδαση, δεν το βλέπαμε για δουλειά εμείς.
1: Εμείς
0: θα λέγαμε θα πληρωθούμε κι εμείς που κάναμε αγροτικές δουλειές και ήμασταν κουρασμένα από τα 7 μας που λένε. Αν πηγαίναμε να δουλέψουμε σε ένα μπαράκι, να κάνουμε, ξέρω, κάνουμε καφέδες, θα θεωρούσαμε αυτή τη δουλειά ότι είναι για πλάκα. Δηλαδή ότι.
1: Έχεις δίκιο, Κώστα μου, γιατί εγώ στα 8 μου μεγάλωσα στην Οριστιάδα, γιατί εκεί ήταν τα πρώτα μου καλοκαίρια με το συγχωρημένο του παππού μου, είχε χειροστάσιο και αλευρόμηλο.
0: Βέβαια. Άντε τώρα να δουλεύεις σε τέτοιες δουλειές.
1: Και όμως να σου πω κάτι, μου το παρουσίασε έτσι ο παππούς μου. Τόσο ωραία μου το έδινε να το κάνω, που καθόμουν να δούλευα καθάριστα τα γουρούνια από εδώ, από εκεί πλέναμε, βάζαμε τα σανό, μετά πηγαίναμε, ράβαμε τις ακοράφα, τα πίτουρα για να πάμε κάτω να ταΐσουμε τα γουρούνια. Και ήμουν 8 χρόνο και μέχρι τα 12, 13, 14 περίμενα πώς και πώς εκείνα τα καλοκαίρια να πάω εκεί να δουλέψω, να εργαστώ. Γιατί μετά πηγαίναμε σπίτι και του ποιο ήταν το μεγάλο βραβείο, να κόψει και για εκείνα τα μεγάλα τα καρπούσια, να βάλει και το τυρί, να βάλουμε και το ψωμί και να πάμε μαζί με τον παππού κουρασμένοι.
0: Άκου τώρα τι θα σε πω για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, μπορεί να ξέρεις, εγώ το ξεχνώ. Αυτούς τους δύο τους παππούδες στο Muppet Show, πώς τους λέγανε, ξέρεις?
1: Δεν τους ξέρω, ναι, ρε, αλλά ήταν οι παππούδες οι οποίοι ήταν κορυφαίοι και οι δύο.
0: Έτσι μου θυμίζει τώρα που μιλάμε δυο μας, να ξέρεις. Με τα καρπούζια και τις γιαγιάδες, θα μας ακούσει κανένας νέος, θα μας πάρει με τις πέτρες. Τι λένε, ρε, τα γερόντια. Γεια σου, αγόρι μου, καλό, να είσαι καλά. Ξέρει κανείς πως λέγανε τους παππούδες, να τους ονομάσουμε εμείς στα ελληνικά? Ο Γιάννης Ρέπιτσα μας τους πει. Γιαννάκη Ρέπιτσα, στο Muppet Show αυτοί οι δύο οι ωραίοι τύποι, να πούμε, οι παππούδες που ήταν πάνω στον εξώστη και σχολιάζανε. Φοβερό, φοβερό. Γι' αυτό αγαπώ τους Αμερικάνους. Φοβερό. Άγγλοι είναι οι Αμερικάνοι αυτοί. Αμερικάνοι. Το Muppet Show είναι αγγλικό, είναι αμερικάνικο. Το ίδιο είναι αυτοί. Είναι φάτσα με ράτσα.
2: Σφιγμένο σε ένα μαύρο μπουφάν, πουλάει την αγάπη του που βρει δωρεάν. Στο άδικο βουλιάζει την Ιρβάνα κάθε μέρα και λέει: εκείνη ονειρεύεται.
0: Γιαννάκη, αυτούς τους δύο τους παππούδες που ήταν στο Muppet Show επάνω που μιλούσαν στον εξώστη, τους θυμάσαι πώς τους λένε? Το όνομά τους, αυτό έπαιρνα, με τους ψάξεις να τους βρίσεις. Κάθε. Είναι ένα. Εγώ θα τους πω τώρα ότι είναι ο κ. Βασίλης και ο κ. Μίτσος, ας πούμε.
3: Είναι
0: ωραία σχολιάζανε όμως τότε. Δεν θυμάμαι τι, αλλά ξέρω ότι ήταν πετυχημένο, το γουστόζικο. Ό,τι και να λέγανε δηλαδή, ό,τι σοου γινόταν εκεί στο Muppet Show, αυτοί το σχολιάζανε, παιδί μου. Και τώρα εδώ με το φίλο τον ακροατή, πιάσαμε το η νεολαία κτλ. Και μου θύμισε αυτό, ότι είμαστε δύο.
3: Ναι,
0: δηλαδή, δύο που καθόμαστε και συζητάμε να πούμε τι κάνει η νεολαία και γιατί δεν κάνετε παιδιά. Και κάτι τέτοια να πούμε. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσε. Μπρούμ τη θες. Χρυσομιλιά λοιπόν. Χρυσομιλιά λέει στον. Κάτσε λίγο να το δω. Μετεώρων.

0: Και ο φίλος μου Γιαννάκης, ο αδερφός μου, λέει και εγώ κορίτσια, λέει, έκανα. Δεν έκανε παιδιά. Ε, τι έκαναμε εμείς που δεν κάναμε παιδιά? Ποτέ δεν είναι αργά. Μας παίρνει ακόμα μια γύρα. Καλησπέρα και στον Τάκη. Τέλος δεκαετίας του 80 λέει, πήγαινα καλοκαίρι και βοηθήσει τον πατέρα μου, λέει, στη βιοτεχνία. Στα 12 μου, με αματά κάνεις τώρα, φυλακή θα ήταν ο μπαμπάς. Με αντάλλαγμα ένα εισιτήριο για να πάω να δω, λέει, το μέγιστο Νίκο Γκάλι. Αγόρι μου, ζούσε στα ελεύθερα χρόνια. Άντε κάτω και τώρα. Βάλ το παιδάκι σου 12 χρονών να δουλέψει στη βιοτεχνία. Σου κόψουν τα χέρια. Τι τα χέρια, τα πόδια από τις μασχάλες. Αλυσοδεμένο θα σε τραβάνε. Και αν έχουν και κάνα καλό δικηγόρο, δεν βλέπω να τη βγάζει καθαρή.
1: Από μέσα τρελό, τη στάχτη του τεινάζει στο μεγάλο τασάκι και λέει. Εκείνη μια μουτζούρα σε σκισμένο καμβά. Τα βάζει με την τύχη που της πήγε στραβά. Στη δύση του θριάμβου της αδειάζει το ποτήρι και λέει. Οκ. Εκείνος τώρα παίζει με χαρτιά ανοιχτά. Το πόνο του γουστάρει να της πει φωναχτά. Τη βλέπει να σηκώνεται πως θα έρθει κατά πάνω του, λέει. Μα εκείνη που γεννήθηκε να παίζει κρυφτό, να γίνει το φεγγάρι που δεν ήταν γραφτό, αφήνοντας ερήπια.
0: Ο Στάτλερ και ο Ούλντορφ, ναι. Το είχαμε κάνει κουβέντα με τον Βαραγιάννη τον Κώστα κάποτε αυτό, όταν κάναμε κομπές μαζί. Και εκεί, φαντάσουμε, ήταν και πιο νέοι τότε, έτσι. Στάλντ. Όνομα ρε και εσύ. Όνομα τώρα ρε εσύ, Αθανάση, ονόματα είναι αυτά, μωρέ, τώρα να τα προφέρεις, να πούμε τώρα, δηλαδή. Στάντλερ και Ούλντορφ. Στάντλερ και Ούλντορφ. Ναι, ήταν υπέροχα. Ήταν υπέροχη. Ήταν πολύ ωραίο στυλάκι. Τα δύο γερόντια τα οποία σχολιάζαν το Muppet Show. Τραγουδάρα αγαπημένη, για να πάρουμε μια ανάσα. Ωραία. Και θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μετά από ένα μικρό διαφημιστικό break.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
11: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
10: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
11: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
21: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
22: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
23: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
22: Γεια, συνέχισε.
23: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
22: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
23: Supermarket Kansas.
22: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
24: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

από τις πολύ ωραία, από τα πολύ ωραία πειράγματα. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα κόρη μου στη Λίτσα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια. Στο Μαράκι, στην Λένα. Στην απογευματινή παρέα για αυτή τη βδομάδα. Λείπει ο Αβδελάς. Λείπει ο Αβδελάς και εμείς είμαστε τώρα πιο, καταλαβαίνεις, λίγο πιο χαμηλών τόνων που λένε. Αλλά τι να κάνεις, έτσι. Ο καθένας είναι διαφορετικός εδώ πέρα, έτσι. Ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: φυσικά και είναι γραμμές ανοιχτές, κύριε Θάνο. Την καλησπέρα μου και τα σέβη μου. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας έρχονται στο Viber 6908-357-800. Στο Βασιλάκι να πω μια καλησπέρα. Τον απογευματινό σύντροφο εδώ. Πολύ γλαμουριά έχει η δισογραφία για τα απογεύματα. Δεν έχει. Τώρα, να αρχίσουμε τώρα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και τύπο ένα και τύπο άλλο, δεν θα βγάλουμε άκρη. Είναι αυτά βέβαια, θα μου πει, σοβαρά θέματα βέβαια. Τα συζητάμε με τη σοβαρή μα μορφή, α πούμε, στο διάλογο. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια τώρα. Καταλαβαίνει τι γίνεται.
1: Σκόνη και θρυψάλα να γίνω.
0: Δεν θέλει ρε παιδί μου, δεν θέλει ο λαός. Δεν θέλει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν θέλει. Γι' αυτό απολαμβάνουμε τραγουδάρες. Δεν τρέπεστε μωρέ να κάθεστε να ασχολείστε με την Ελένη Τυράντου ρε. Ψυχούλα είναι Ελένη Τυράντου. Είναι και πολύ καλό παιδί. Πόζα ρε. Τι πόζα ρε βε. Τι πόζα ρε. Βγήκε μια φωτογραφία η γυναίκα στο εξωγικό της και φορούσε μπικίνι. Φορούσε το... Τι... Είναι σχολιασμός αυτό. Καλά, καλά σας τα είπε και πολύ καλά τα λέει η Ελενίτσα. Μπράβο, Ελενίτσα. Με την Ελενίτσα είμαστε. Και με κάθε Ελενίτσα. Τι θα είμαστε, με το Spider-Man. Πλάκα μας κάνεις τώρα, πρωί-πρωί. Βάλε μου ένα κουλτουριάρικο τώρα να ακούσουμε εδώ πέρα, έτσι ένα ωραίο να πούμε στην παρέα. Για τους πάνω από 60 που πίνουν καφεδάκι από γευματινό στο μπαλκόνι τώρα, έλα.

για να μην χαλάσω το, για να μην χαλάσω το τραγούδι, να πω κάτι αστείο, θέλετε? Πολιτικό, δηλαδή είναι, είναι είδηση, ας πούμε, την οποία τη διαβάζω. Τώρα εγώ, ξέρετε, ψαχουλεύω λίγα και διαβάζω. Έπεσε πάνω σε ένα, θα σας το κάνω λίγο πιο θεατρικό, λίγο πιο, καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου, από την δικιά μου την ιδιοσυγκρασία που λέει, έτσι. Εγώ θα το λέω και εσείς θα, εσείς θα φαντάζεστε την εικόνα, ας πούμε, τώρα. Πάμε λίγο το, το σενάριο, έτσι, γιατί εγώ θα σας πω ποιος το είπε, θα σας πω τι είπε, δεν θα πω τίποτα άλλο, ούτε θα σχολιάσω. Εσείς απλά θα φανταστείτε, θα έχετε μια φαντασία, ας πούμε, έτσι. Ή μάλλον όχι, θα σας πω πρώτα τι είπε. Στο τέλος θα σας πω ποιος το είπε και μετά θα σας αφήσω μόνους, έτσι, να ακούσουμε το τραγούδι. Αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο. Συνεχίζουμε την μάχη μείωσης του κόστους ζωής. Θεοδωρικάκος.

0: δεν κάνω. Γεια σου Σπυράκο, αγόρι μου καλό.
1: Αποφεύγεις σαν αλήτη, σαν ζητιάνο.
0: Κάθε στιγμή. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Μικ. Ο Μίκο, ναι, το μη, ο Μικέ. Ποιος με πες ένα όνομα ρε αδερφέ, να πούμε τώρα να σε χαιρετήσω. Λίνα, χαιρετίσματα λέει στη μαμά Λίνα, λέει στην Κάριανη. Ποιος είναι ο Μάικ, Μίκε γράφει λέει. Καλησπέρα στην παρέα, απογευματινό καφεδάκι, όχι μόνο λέει άνω των 65. Εντάξει, εγώ το είπα, δεν είπα σίγουρο. Θέλουμε λέει και οι μικρότεροι, of course, ok. Alles klar, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Χαιρετίσματα στέλνει στη μαμά Λίνα, λέει στην Κάριανη. Γεια σου Λίνα. Η αδερφή Λίνα είναι. Μιχαλάκης, έλα ρε Μιχαλάκη, έλα ρε Μιχαλάκη. Το έφαγες το αρνί Μιχαλάκη.

Έτσι, αυτό ήταν ο Κρίστενμπεργκ. Πολύ καλό ο Κρίστενμπεργκ. Αγαπημένο από εκείνη την παλιά όμορφη εποχή. Αμάν μου και εσύ συνέχεια με την όμορφη παλιά εποχή. Και η τωρινή εποχή μια χαρά είναι. Όλες οι εποχές έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Τι παλιά εποχή ήταν η καλά και τώρα δεν είναι καν μια χαρά είμαι. Ο άνθρωπος να είναι καλός είναι.

0: Εποχή εμείς τη φτιάχνουμε. Συμφωνείς, κύριε Αριστίδη? Έτσι, αγόρι μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα συνέχεια, τρεις την ώρα να πούμε, το ρωτάς τώρα. Πες μου κάτι, ρε παιδί μου, από τη ζωή σου γενικότερα, από την 80 χρονών έχει φτάσει ο άνθρωπος. Του λες, παππού, πες μας κάτι να πούμε. Γέροντα, πες μας κάτι, ας πούμε. 90 χρονών έχει φτάσει. Πες μας κάτι από τη ζωή σου, από την εμπειρία σου. Και θυμάται να πούμε τι είχε κάνει στο στρατό. Με το στρατό δεν έχει για τους άντρες. Και οι γυναίκες, βέβαια, την πρώτη μέρα του γάμου. Τι, αυτό μια φορά δεν έχει. Μετά δεν έχει τίποτα άλλο. Καλά, δεν έχετε μια άλλη εμπειρία, κάτι, ρε παιδί μου, σήμερα. Τόσα χρόνια περάσανε, 90 πλέον χρόνια. Οι παππούδες συνήθως μιλάνε για το στρατό. Και οι γιαγιάδες τότε που παντρεύτηκαν, ας πούμε, πώς την έκλεψε ο παππούς, ας πούμε. Δεν είχα, γιατί κλέβονταν περισσότερες. Εκείνη την εποχή κλέβονταν οι περισσότερες οι γυναίκες. Έτσι ήταν σύστημα, ωραίο σύστημα όμως αυτό με το κλέψιμο. Την έκλεβε, γιατί ποτέ δεν θέλανε. Δύσκολα θα έβλεπε οικογένεια να έρθει κάποιος να ζητήσει την κόρη και να πούνε μια χαρά παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάτι θα βρίσκανε πάντοτε, κουσούρια. Και αναγκάζονται να έρθουν και κλέβονταν, έτσι. Παρακαλώ.
1: Έβρε Κώστα, πώς σε απολαμβάνω έτσι?
0: Τι, ψέματα λέω?
1: Πώς σε απολαμβάνω? Όχι, πάλι το μεταξύ, για παλές. Πάλι πέντε μοντέ πήγες.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ναι, τρεις την ώρα να πούμε αυτό το. Η παλιά εποχή, φτάνει. Μια χαρά είναι και η εποχή δικιά μας. Εμείς οι άνθρωποι να είναι καλοί. Άμα οι άνθρωποι είναι καλοί, όλες οι εποχές καλές είναι.
1: Λοιπόν, ελληνικό καφέ.
0: Ναι.
1: Η θάλασσα απέναντι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πώς το συνδυάζεις τώρα αυτό, ελληνικό καφέ τώρα με τη θάλασσα?
1: Κανονικά, ναι, και ζεστό.
0: Ζεστό καφέ, ναι.
1: Ναι, σε εκείνα τα μικρά κουτάκια που κλείνουν από πάνω.
0: Α, έχουν... κύριο, για να κρυώσει θέλει δύο εβδομάδες, καλέ.
1: Ούτε που με νοιάζει, ζεστό, ναι. Το πίνω, κρυώνω και όλες τώρα έχω σκεπαστεί με την πετσετούλα μου. Λοιπόν, και απολαμβάνω τον στάτους, έτσι.
0: Έτσι, ωραία πράγματα.
1: Τι μεγαλύτερη απόλαυση από αυτό.
0: Ωραία πράγματα, έτσι.
1: Να σου πω, μπορώ να αφιερώσω και τραγούδι. Έχεις τη δυνατότητα να βάλεις τραγούδι?
0: Ο Μιχάλης σου αφιερώσε ένα τραγούδι προηγουμένως.
1: Το άκουσα, είναι ο γιος μου, του είπα ότι ακούω, ξέρει που σε λατρεύω.
0: Α, γι' αυτό είπες τη μαμά, εγώ νόμιζα μεταφορικά το έλεγε η μαμά, ας πούμε.
1: Όχι, είναι ο γιος μου, έχω βάλει και μικρότερους να ακούνε αυτοί.
0: Έτσι, μπράβο, χαίρομαι. Άντε να ανεβάσουμε λίγο το τέτοιο, την ακροματικότητα.
1: Ναι,
0: έχω αρθρίσει προχθές η Έρμα, πώς τη λένε αυτή η εταιρεία, η Έρμη, άρθρισε τον αριθμό των ακροατών μου. Και κόντεψε να φτάσει η ηλικία της γης. Ναι, δηλαδή τι να κάνω.
1: Δεν μου λες, να σου πω, έχω κι άλλον έναν που αγαπώ πολύ να το αφιερώσω εγώ ένα τραγούδι.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω στον αγαπημένο μου κύριο Απόστολο Αβδελά, έτσι που δεν το χάνω τέτοια ώρα, ένα τραγούδι που το αγαπάει, το Συλλογίζω του Στράτου Διονυσίου.
0: Συλλογίσου λέγεται το τραγούδι.
1: Συλλογίσου Στράτου Διονυσίου.
0: Θα το
1: από
0: ψάξω.
1: Τη Λίνα για τον κύριο Απόστολο.
0: Έγινε, Λίνα μου, να σε καλά.
1: Σου,
0: την αγάπη μου, καλό βραδάκι.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Νεφέλες.
7: Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Άρε Περικλή μου, ποιος θα παίζει αυτά τα τραγούδια, αγόρι μου? Μόνο εμείς εδώ πέρα, οι αριστεροί. Ποιος θα τα παίξει αυτά τα τραγούδια, να πούμε? Μας έχουν ευλωμώσει πετροπέρδικες και στα τσάμικα συνέχεια. Εχθές έμαθα από τον εκατομμυριούχο, τυχαία έκανα ζάπινγκ το τσάμικο, λέγεται και κλέφτικο. Λέγανε αν είναι σβαρνιστό ή κλέφτικο, και λέει κλέφτικο, λέει το τσάμικο, λέγεται και κλέφτικο. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Το βρήκε όμως όπως το λένε, ο παίχτης. Και εγώ ανάμεσα στο κλέφτικο ήμουν εκεί, το βγήκε τσάμικο. Είναι, αν μου έλεγε λεβέντικο, θα νόμιζα λεβέντικο ότι είναι ο τσάμικο, α πούμε. Έτσι, γιατί όλοι που χορεύουν να παραχωρέψουμε ένα τσάμικο, αλλά σέρνονται κιόλα, α πούμε, μαζί. Τέλο πάντων, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση.
0: Ναι.
1: Της Bonnie Tyler, το Hero.
0: Hero, ναι.
1: Κάπου τον ανυπέρβλητο Δημήτριο Μπενιέρη.
0: Πώς δεν άκουσα τι είπατε, δεν άκουσα τι είπατε.
1: Τον ανυπέρβλητο Δημήτριο Ανυπέρβλητο,
0: Μπενιέρη. Ανυπέρβλητο, ναι, ναι, το ψάξουμε να το βρούμε το τραγουδάκι. Hero,
1: ναι. Hero, ναι.
0: Okay, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Κύριε ανυπέρβλητε. Η εκπομπή σήμερα λέγεται αφιερωμένη στον κύριο ανυπέρβλητο Δημήτρη Βενιέρη.

Από την παραγωγή στην κατανάλωση, ρε παιδί μου. Έχω καταπιεί την τεχνολογία. Ποιος είμαι, ο τεχνητός νοημοσύνας? Γεια σου Μαράκη και στο Χριστάρα, την καλησπέρα μου.

0: Έρε, τι γινόταν με αυτή την τραγουδάρα. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Χαιρετώ το Βασιλιά των FM.
0: Άστε, για μένα το λέει. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Το
0: σκύπτρο μου δεν ξέρω που έχω βάλει, γιατί με τις φόρμες είμαι ακόμα.
1: Θα το εξηγήσω. Διότι είστε αετός στο μυαλό, ευφυείς πολύ, έχετε καταπληκτική φωνή και η επιλογή των τραγουδιών σας είναι ανυπερεύλητη.
0: Ανυπερεύλητη είμαι και εγώ, ανυπερεύλητος. Τι να κάνω, ανυπερεύλητος. Εγώ πυροβολημένος, δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ για τις καλές σας κουβέντες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καμιά μακρινή συγγενής μου θα είναι, μην δίνετε σημασία. Τι νομίζεις, ξέρω όλους τους συγγενείς μου? Έχω να δω κάτι ξαδέρφια 45 χρόνια. Πιο πολλές φορές βλέπω τον Πούτιν και τον Ζελένσκι παρά τον ξαδερφό μου τον Παναγιώτη, που είναι και δάσκαλος.

Άρε Νιρεβέργη. Την Νιρεβέργη είναι ο Ιπποκράτης ο φίλος μας. Κάτι σαλάρισα μου θύμισε εμένα. Το πιο ανάποδό του.

Γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Γόλη. Δεν πήρε χαμπάρι, όχι δεν είναι. Είμαι και λίγο μπουκωμένος τώρα, πεινάω και όλα θέλω να φάω. Όταν πεινάω δεν ακούω και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αφιερώσω ένα τραγουδάκι εγώ στον φιλελεύθερο τον Χρήστο της παρέας εδώ πέρα, με την αγαπημένη του τη Μαρία. Από έναν αριστερό σε έναν φιλελεύθερο με πολύ αγάπη που λένε, με πολύ love, το επόμενο τραγουδάκι. Εντάξει, θα μου το επιτρέψετε τώρα, έτσι. Εγώ δεν κάνω αφιερώσεις πολλές φορές, για όλους εσάς το μεταδίδω το τραγούδι. Αλλά επειδή ξέρω ότι είσαστε αυτής της κουλτούρας και της ιδιοσυγκρασίας, βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που τραγουδούσανε, που χορεύαμε κάποτε στο χωριό, το δικό μου το χωριό, στην δισκοτέκ με το όνομα Κήπος. Ο Κήπος με τα γάλματα έπαιζε εντωμεταξύ στην τηλεόραση. Ελενίτσα, καλησπέρα και σε σένα. Από Νεάπολη. Θα κλείσω με μια πάρα πολύ ωραία μπαλάντα που μου στείλε μια φίλη. Με αυτό θα κλείσω μετά. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο.

Έτσι σας θέλω. Γεια σου Παναγιωτάκη μου. Άλλοι χορεύουν στο αυτοκίνητο, άλλοι τρέχουν για τα ταξιά. Έχουμε χάσει, το πήρετε χαμπάρι? Ταξιτζίδες είναι λίγο σαν μουτρωμένοι, σαν ευριασμένοι, σαν θυμωμένοι. Χάσαμε τους ταξιτζίδες τώρα τελευταία. Μόνο Σωτηράκης μπαίνει και λέει καμιά κουβέντα. Πού είναι ρε τα ταξιά? Και μη βγει κανένας γλώγιος τίποτα και προσπαθεί να με διορθώσει, να πούμε τώρα και καλά ότι δεν λέγονται τα ταξιά, λέγονται τα ταξί και τα λοιπά. Γιατί στο χωριό μας εμείς τα λέμε τα ταξιά, όπως κλείνεται, όπως τα ταψιά. Δεν λες βγάλε από το, ξέρω, από το φούρνο τα ταψί. Τα ταψιά λες. Για να συνεννοούμαστε. Την καλησπέρα μας παρόλα αυτά σε όλους τους ταρίφες, έτσι, και τις ταρίφισες, γιατί είναι και πολλές.

0: να πάρουμε να δούμε, έχουμε ταξί ή από τα ταξιά ένα ταξίδι θα βρούμε, ρε φίλε. Θεολογία μου, καλησπέρα και σε σένα, στο Κατερινιό επίσης, παρακαλώ.
1: Ταξίδι,
0: ναι, ψάχνω. Ένα, άντε, να, γιατί δεν μιλάτε, παιδιά. Τώρα σαν δημητρωμένοι, σε κουρασμένοι.
1: Είμαστε στις πιάτες, φαρμακομένοι, φαρμακομένοι.
0: Γιατί δεν έγινε ο κάμα το.
1: Εντάξει, δεν το περιμένουμε, ρε παιδί μου. Γενάρη, Φλεβάρη και Ιούλιο και Αύγουστο είναι σπασμένα. Αλλά φέτος στα 4-5 χρόνια τυχαίνει, μια χρονιά είναι ακόμη πιο χάλια.
0: Οι τουρίστες δεν παίρνουν πολύ ταξί, έτσι, δεν χρησιμοποιούν ταξί τουρίστες.
1: Η πιο χάλια περίοδος. Εν τω μεταξύ, όλοι πληρώνουν με κάρτες ή με εφαρμογή. Και η μία εφαρμογή τη Δευτέρα που θα πάρει τα λεφτά, η άλλη την Τρίτη.
0: Δηλαδή,
1: ψάχνουμε να βρούμε κανένα πελάτη να πληρωθούμε με τριτά για να βάλουμε κάψιμα.
0: Πόρε, φίλε. Ναι, το ξέρω ότι σας βλέπω, σας καταλαβαίνω ότι είσαστε μια περίπτωση.
1: Όσο σημαίνει τη δικιά σου τη δουλειά, αλλά κάνει τη δουλειά και τα γεωλαδοπόρημα θα πληρωθείς. Και
0: έχει ναι,
1: συνεργάτη σου και λες. Σου τυχαίνει, έχουμε περάσει Σαββατοκύριακα που να έχουμε δουλέψει και να μην έχουμε φράγκα να πάμε σπίτι για να περάσουμε.
0: Κατανοητό.
1: Ενώ ο άλλος ο κόσμος γλεντάει. Οι στραμμοί διαμαρτύρονται που καταρχήν είναι καινούριοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μπει στο χώρο νεολαία κτλ. Σάββατο, Κυριακή δεν δουλεύουν για να μην χαλάσουν την οικογένεια να πάνε διακοπές κτλ.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή που με τις εφαρμογές δεν πληρώνουν με τριτά και πληρώνουν με κάρτα, τις κλείνουμε. Μην διαμαρτύρονται οι πελάτες γιατί δεν βρίσκουν ταξί από εφαρμογή. Θα περάσω από την πιάτσα και θα πάρω εγώ ή με τριτά, μπορεί να πάρω και διπλό.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο, ευχαριστώ για τον Μπαρμπαγιάννη, για μένα βέβαια, 9 μήνες και σήμερα.
0: Σύνταξη.
1: Ναι, έχω 12.850 ένσημα. Μην... 300 ταμείο ανεργίας τα οποία δεν θα πιάσουν. Σε μένα 13.150 ένσημα.
0: Πολλά ρε. Πολλά ρε. Τι λίγα πλάκα κάνεις τώρα. Τι είναι...
1: Εγώ θα κάνω τώρα ένα τσίγκλισμα τον Δημήτρη τον Βενιέρη. Δημητράκη, πού είναι τα ένσημά σου που λέω
0: έτσι,
1: Διογέννης,
0: πού είναι τα ένσημά σου.
1: Πού είναι.
0: Να σε
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, και θα με επιτρέψεις να λίγο θα μακρηγορήσω. Όπως έγινε το κίνημα της πετσέτας ή κάτι έγινε, πρέπει να γίνει και το κίνημα των ενσήμων. Δηλαδή αν δεν κολλάνε ένσημα, ειδικά στην εστίαση τυχαίνει, άλλη επιχείρηση δουλεύει ο άλλος όλο το μήνα και τον κολλάει 8 ένσημα, ούτε 100. Να γίνονται καταγγελίες.
0: Λίγα είναι αυτά τα
1: πράγματα. Όταν μαθαίνουμε ότι η επιχείρηση, η τάδε, δεν κολλάει ένσημα στους εργαζομένους και δεν τους πληρώνει και δεν κάνει, να μην πηγαίνουμε, να κλείσουν.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι μειονότητα. Πολύ λίγοι είναι αυτοί όμως τώρα. Όλοι φοβούνται. Φοβούνται.
1: Το εργάνι έχει κάνει δουλειά, αλλά θέλει διόρθωμα.
0: Θέλει
1: διόρθωμα. Δηλαδή το εργάνι τη στιγμή που πας στην επιχείρηση να δίνονται συντεταγμένες, εφόσον είσαι πάνω από μισή ώρα, τρία τέταρτα στην επιχείρηση, να θεωρείται ότι είναι υπερορία, γιατί τους λέει λάτε και χτυπήστε μετά από μια ώρα την κάρτα σου. Και αφού λήξει το ωράριο, όσο τους βάζουν να καθίσουν κι άλλο. Μες. Και επίσης πρέπει το ΙΚΑ να συνεργάζεται με το εργάνι, να λέει έλα εδώ ο Μπαρμπαγιάννης ο Κώστας. Δούλεψε όλο το μήνα. Πόσα έσημα έχει κολλημένο, τον έχει κολλήσει ο Δημήτρης. Α, τον έχει κολλήσει 25 ημεροκάματα. Σωστός. Έλα εδώ, εμένα, στον Τύρι με λένε ταξιτής. Δουλεύω, ας πούμε, σε μια επιχείρηση εκεί. Πόσο και έχω χτυπήσει την κάρτα όλο το μήνα. Πόσα ένσημα με κόλλησε, 15. Έλα εδώ, αφού δεν έψω όλο το μήνα, γιατί δεν κόλλησε 15. Πρέπει να γίνεται συνεργασία. ΙΚΑ με εργάνι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάρουν πολύ χρήμα.
0: Σωτήρι.
1: Και δεν χρειάζεται προστήματα κτλ.
0: Σωτήρι μου.
1: Τα χρήματα που θα μαζέψουν από τη φορο. Πώς να το πω, φορο.
0: Μπηκτική.
1: Που δεν πληρώνουμε μωρέ τα ένσημα, που δεν μου έρχεται η λέξη να την πει.
0: Τέλος πάντων, Σωτηράκι μου, με αυτά πέστε μου το πρωί τώρα, με τα πόδια μου. Καλά κάνεις και τα λες. Σωστά είναι αυτά, ναι. Τώρα αυτή την ώρα βάζουμε
1: το
0: τώρα.
1: Το κίνημα των ενσήμων. Πού είναι τα ένσημα, ναι. Πού είναι. Δημητράκη.
0: Πού είναι τα ένσημα, Δημητράκη, να σε καλά, Σωτηράκι. Εδώ παίζουμε Smooth Criminal τώρα και βγάλουμε τα ένσημα, να ξενερώσουμε τελείως. Θα κόψει το αυγολέμονο, ρε φιλέ. Αφού χτυπάμε αυγολέμονο τώρα. Σηκώθηκε ο Γιάννης ο Ρέπης στο ένα πόδι.

Καλό απόγευμα να πω και στη φίλη μου την Τέρι. Ευχαριστώ πολύ για την ευχή σου. Θα ξεκουραστούμε σε λιγάκι. Σε 6 λεπτά. Α, χρωστάω μια μπαλαντιάρικη. Ένα μπαλάντα. Ένα μπαλάντα θέλω. Πού το μπαλάντα, το στείλει η φιλενάδα. Θα κλείσουμε μπαλάντα. Ωραίος ο ρυθμός. Εντάξει, αύριο πάλι ρυθμός. Έχω μια πολύ ωραία μπαλάντα έτσι για αυτούς που είναι έτοιμοι να γλαρώσουν που λένε νωρίς. Μερικοί κοιμούνται, ξέρω εγώ, από τις 8 η ώρα, ξέρεις. Βέβαια, για χορτάση σου λέει τον ύπνο. Καλά, λέει για χόρταση. Τι είναι ο ύπνος, η ζωή είναι. Κοιμάμαι, λέει νωρίς για να χορτάσω. Πόσες ώρες θα κοιμηθείς, ρε. Μουλιάπα μου. Μετά τις 8 ώρες θα ξυπνάς, θα ξεκουράσει. 8 ώρες. Πλάκα, συνεχόμενες. Τι λέει, Γιαννάκη, δεν γίνεται, ξέχασε το. Βάλε τον μπαλαντιάρικο το τραγούδι, με αυτό θα κλείσουμε. Παιδιά, δώσουμε λίγο χώρο. Με αυτό ξεκινήσουμε αύριο το μεσημέρι, το απόγευμα, έτσι. Με αυτό. Με αυτό. Άκου, άκου, ωραίο. Πολύ καλό. Ερώτηση. Σαν την έκλειψη λίγο ένα πράγμα. Και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 6. Να είστε όλοι καλά.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Τελεία GR.

Θα τολμήσω να χαιρετήσω διαφορετικά. Καλησπέρα. Ακόμα έχουμε ηλιοφάνεια στην πόλη, στην έξυπνη πόλη μας, την Θεσσαλονίκη. 29 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία εδάφους, όπως λένε και οι πιλότοι πριν την προσγείωση. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ρέπιτς και στην επιλογή της μουσικής έως τις 11. Have a good time.

βλέπω χαιρετίσματα από Cleveland, από Atlantic City, από Sydney. Ξέρω, η συνήθις ύποπτη. Πενσιλβάνια, Φιλαδέλφια, Έριστον, Βίγκης Cold Cuts. Τετάρτη και 19 Αυγούστου. Σήμερα είναι ιστορική ημέρα τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τους πιο άσχημους λόγους. Είναι μία από τις τρεις ημέρες κατά τις οποίες καίγονταν η πόλη της Θεσσαλονίκης, η Μεγάλη Πυρκαγιά. Η μεγάλη καταστροφή της πόλεως, η οποία όμως καταστροφή ήταν η εφετηρία για να χτιστεί η νέα πόλη με μεγαλύτερους δρόμους, μεγαλύτερες πλατείες, γωνιασμένα τετράγωνα. Και όχι φαβέλα, όπως έχει καταντήσει η Δυτική Θεσσαλονίκη, η συνοικία της Σταυρούπολης,

διαπιστώνω και πάλι πως οι ακροατές που μας αξίζουν, μας αξίζουν, είναι παρόντες. Σε λίγο θα τα πούμε. Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα.

0: Να στείλω πρώτα απ' όλα χαιρετίσματα και ευχές για τους φίλους που έχουν τα γενέθλιά τους. Μία από αυτές είναι και η Σταματία Γλατζάκη στην ΚΟ. Χρόνια πολλά πολλά, καλά. Και
1: now, here comes the music.
0: Με ένα τραγουδάκι να το αφιερώσουμε στην Σταματία. Είναι η Coop Come To Me. Σήμερα επιλέγουμε από την χρονιά του 2000.

το ίδιο και για σένα Κυριάκο Χατζιβελούδο. Γενέθλια ημέρα σήμερα, απόλαυσε την. Εμείς θα φροντίζουμε γι' αυτό, τουλάχιστον μουσικά.

Οι διακοπές για πολλούς συμπολίτες μας συνεχίζονται. Η πόλη είναι αυτή τη στιγμή με τους φιλοξενούμενους τουρίστες μας. Οι μόνοι που περιφέρονται στους δρόμους. Αλλά τις τελευταίες μέρες με τους καύσωνες, τώρα τελευταία που δρόσισε λίγο με τα μελτέμια, κυκλοφορούν και δεν οπλοφορούν και συνεχώς βλέπω να έρχονται καινούργοι. Σήμερα είπαμε ότι είναι η μέρα της μεγάλης περκαγιάς της Θεσσαλονίκης το 1917 και ανακάλυψα ένα ωραίο άρθρο του Κώστα Στούκα στο πρώτο θέμα, το οποίο αρθράκι βασίστηκε από το βιβλίο του Μάρκ Μαζάουερ «Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων», εκδόσεις Αλεξάνδρεια του 2006. Και περιέχει πολλά στοιχεία που δεν τα γνωρίζει κανένας Θεσσαλονικέας. Και μιλάμε για Θεσσαλονικείς οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην πόλη πάπου προς πάπων και κάποια στοιχεία δεν τα γνωρίζουν. Δεν τα άκουσα κι εγώ ποτέ από τον πατέρα μου, παρόλο που τάζει σε όλα αυτά και την πυρκαγιά και όλα που συνέβησαν. Είναι κατατοπιστικότατο και μάλιστα περιεκτικό και με φωτογραφίες από την παλιά Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει με το σχεδόν 5 χρόνια μετά την απελευθέρωσή της το 1912, 26 Οκτωβρίου, και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος, η Θεσσαλονίκη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια καταστροφική πυρκαγιά που άλλαξε τη φυσιογνωμία της. Ξεκίνησε το απόγευμα της στις 5 Αυγούστου του 1917 και κατασβέστηκε μετά από 32 ώρες. Ή 5 Αυγούστου με το παλιό ημερολόγιο ή 18 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο. Γι' αυτό ουσιαστικά πρόκειται για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στις 5 έως 7 Αυγούστου με το παλιό ημερολόγιο, με το νέο ημερολόγιο 18 έως 20 Αυγούστου, και νομίζω ότι είμαστε και αυτή η μέρα μέσα. 18, 19, 20, επί 3 μέρες και εγώ ήταν η Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ τότε η Θεσσαλονίκη είναι ενδιαφέρον να μάθετε τι κατοίκους είχε. Και τα στοιχεία της πρώτης επίσημης ελληνικής απογραφής, τα οποία πάρθηκαν 28 Απριλίου του 1913, έγραψαν ότι ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης ήταν 157.889 άτομα. Από αυτούς, 39.956 ήταν Έλληνες, το 25,3% του πληθυσμού, 61.439 το 38,9% του πληθυσμού σεφαραδίτες Εβραίοι, 45.867 το 29,1% Οθωμανοί, 6.263 το 4% του πληθυσμού Βούλγαροι και 4.364 διαφόρων άλλων εθνοτήτων, Βαλκάνοι και άλλοι Ευρωπαίοι.

Τα χαιρετίσματά μας, τα καλώς ήλθες στην πόλη μας, ο φίλος μας ο Ευάγγελος Σιώζος από Καλάνδρη. Σήμερα είναι εκδρομή στον υπέροχο, όπως γράφει, Άγιο Νικόλαο Νάουσας. Εκεί μας πήγαιναν και εκδρομή στο γυμνάσιο όταν ήμασταν. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο μέρος. Οπότε ακούτε το, από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου πλέον, έτσι, Ευάγγελε. Είσαι πάντα καλοδεχούμενος στο ραδιόφωνο, οπότε ευκαιρέσεις, μιας και είσαι Θεσσαλονίκη, σε περιμένουμε.

Εν τω μεταξύ το μεγάλο μυστήριο είναι η πυρκαγιά. Το σημείο το μεγάλο της περιοχής που έκαψε, το οποίο ήταν μόνο με ξύλινα σπίτια. Το τούβλο δεν είχε φτάσει ακόμη στα Βαλκάνια, ενώ είχε ξεκινήσει στις ευρωπαϊκές, στις βόρειες χώρες να χτίζονται τα σπίτια με τούβλο. Εδώ εμείς ακόμα παράγκες ξύλινες, οπότε ήταν πολύ εύκολο να ανάψουν. Αλλά από τις δικαστικές αρχές διεξήγαγαν μία ανάκριση και προέκυψε ότι ξεκίνησε το Σάββατο 5 Αυγούστου 1917 περίπου στις 3 το μεσημέρι από ένα φτωχικό σπίτι όπου κατοικούσαν δύο Ελληνίδες πρόσφυγες στην οδό Ολυμπιάδος 3, στη συνοικία Μευλανέ μεταξύ του Κέντρου και της Άνω Πόλης. Εκεί ακριβώς σε αυτή τη συνοικία έμενε και ο παππούς και η γιαγιά μου. Προκλήθηκε από σπίθα φωτιάς ενός καζανιού για καθάρισμα ρούχων με βραστό νερό που έπεσε από μια τρύπα στο δάπεδο σε υπόγεια αποθήκη με άχυρο. Βέβαια τότε εκεί τον καιρό υπήρχε μεγάλη έλλειψη νερού. Υπήρχε και δέσμευση για τα κοντινά συμμαχικά στρατόπεδα και υπήρχε και η αδιαφορία των γειτόνων. Όλο αυτό το σύμπλεγμα έκανε αδύνατη την κατάσφαιση της αρχικής πυρκαγιά

να το διαβάσεις το άρθρο, Άννα, είναι χρήσιμο. Ο παππούς της Άννας είχε άμεση αντίληψη των γεγονότων. Στη μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Είχε καεί το κουρίο, κομμωτήριο του παππού, του κότσου, και αναφέρεται και στο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλο, «Πνήμα». Βρισκόταν στην παραλία δίπλα στο Μεντιτέρανε, τη μία μέρα το ξόφλησε και την άλλη κάηκε.

Δυστυχώς εγώ δεν γνώρισα παππού, ο οποίος θα μου τα περιέγραφε. Αλλά ούτε και ο πατέρας μου έδωσε πληροφορίες. Προφανώς δεν ήθελε να τα θυμάται.

Σιγά σιγά οι στήλες καπνού πάνω από την παλιά πόλη πύκνωσαν και το σούρουπο, οι δρόμοι και τα σοκάκια που κατηφόριζαν προς τη θάλασσα ήταν γεμάτα από φυγάδες της πυρκαγιάς, πυρόπληκτοι. Διέσχιζαν την Εγνατία προς τις απλωσιές της κάτω πόλης, κοντά στη θάλασσα. Τα συμμαχικά στρατεύματα μπήκαν στη μάχη για τη διάσωση των ανθρώπων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η οποία ήταν ευκαιρία για να χτιστεί η σημερινή Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κέντρο. Δεν μιλάμε για τις περιφέρειες, τους συνοικισμούς και τα κουλουβάχατα γενικώς.

Henry Collison Owen ήταν αξιωματούχος του Βρετανικού στρατού που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Στο βιβλίο του Salonica and After περιεγράφει για αυτές τις απίστευτες και θλιβερές σκηνές ως εξής. Οι οικογένειες να κλαίνε γοερά, τα σπίτια να καταραίουν με πάταγο, καθώς οι φλόγες ιστριλατημένες από τον άνεμο τα καταβρόχθιζαν. Και στους στενούς δρόμους μια αργοκίνητη μάζα από φορτωμένα γαϊδούρια, κάρα, καμήλες που κουβαλούσαν τεράστια φορτία. Μαθαίνουμε ότι το 1917 υπήρχαν και καμήλες στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι Έλληνες πρόσκοποι που έκαναν εξαιρετική δουλειά, στρατιώτες όλων των εθνών, ανοργάνωτοι προς το παρόν για οτιδήποτε συγκεκριμένο, παμπάλαια ξύλινα πυροσβεστικά μηχανήματα, καθώς έφτιαναν στάλα-στάλα το ανεπαρκέστατο νερό τους. Ο κόσμος τέλος που κουβαλούσε κρεβάτια, εκατοντάδες μπακερά και πουπουλένια κρεβάτια, ντουλάπες, καθρέφτες, τσουκάλια και πιατικά ραπτομηχανές. Κάθε οικογένεια προσπαθούσε απελπισμένα να σώσει τη ραπτομηχανή της, το χρησιμότερο εργαλείο μιας νοικοκυράς. Και ένα γενικό συνονθήλευμα από δυσκίνητα άχρηστα πράγματα.

Η φωτιά έφτασε κοντά στη θάλασσα. Πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις και όλα τα παραθαλάσσια κτίρια έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Από εκεί και πέρα η φωτιά άρχισε να καταλαγιάζει. Δύο μέρες αργότερα οι στρατιώτες ξαναμπήκαν στην πόλη για να αποτιμήσουν τις καταστροφές. Αλλά ακόμα κάποια κτίρια καίγονταν.

Χρόνος αμήλικτος, χρόνος είναι χρήμα. Χρήμα είναι χρόνος. Φτάσαμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λεμπονάδι διάλειμμα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Είναι City Woman. Είναι η Slow Train Soul 2003 και χαιρετίσματα πολλά στο Λευτέρι με τις κόρες του, την Αφροδίτη και τη Φωτεινή. Μου γράφει απολαμβάνουμε το Σούρουπο και ακούμε σε λεμπονάτη μουσική. Ακριβώς αυτό.

Τα μόνα θύματα της πυρκαγιάς, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποιοι μεθυσμένοι Γάλλοι στρατιώτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε ένα καπηλιό της πόλης, όμως οι ζημιές ξεπερνούσαν κάθε λογική. Τα 3/4 της παλιάς πόλης, ίσως και ακόμα περισσότερο, είχαν καεί. Όλες οι τράπεζες, όλα τα γραφεία των επιχειρήσεων, όλα τα ξενοδοχεία και ουσιαστικά όλα τα μαγαζιά, τα θέατρα και οι κινηματογράφοι έγιναν στάχτη.

συνολικός αριθμός των πυρόπληκτων ήταν 73.447. Η έκθεση που συνέταξε για την κυβέρνηση ο Αλέξανδρος Πάλης ανέφερε ότι οι άστεγοι ήταν 52.000 Εβραίοι, 10.000 Ορθόδοξοι και 11.000 Μουσουλμάνοι. Τότε, εκείνο τον καιρό, πολλές χιλιάδες σπίτια ήταν ασφαλισμένα για καταστροφή από πυρκαγιά. Η δικαιοσύνη έκρινε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τυχαίο γεγονός και υπό την πίεση ελληνικών και ξένων αγχών όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εξοφλήθηκαν μέχρι τελευταίας δεκάρας.

Τι γλυκιά που είναι η ζωή, ε. Τώρα όμως οι πυρκαγιές, άμα τι εμφανίσει, προλαβαίνουμε, τη σβήνουμε. Τότε χειρότερα χτυπήθηκε η εβραϊκή κοινότητα, γιατί η φωτιά αφάνισε την ιστορική της συνοικία. Οι περισσότερες από τις 37 συναγωγές της είχαν γίνει στάχτη. Το ίδιο και οι βιβλιοθήκες, τα σχολεία, οι λέσχες και τα γραφεία της. Χάθηκαν επίσης πολλά τζαμιά, καθώς και τα περισσότερα μεγάλα χάνια, το Ισμαήλ Πασά, το Εσκίγιου Μπρουκ και το Πασά Οριεντάλ. Θα ρίξει και είμαστε στο Εσκί Σεχίρ. Τα οποία βέβαια αυτά τα χάνια στέγαζαν ταξιδιώτες για αιώνες.

τελικά ήταν η πρώτη ελληνική πολιτισμική πόλη, η Σαλόνικα, όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων. Και συνεχίζει.

Ο στρατηγός παρακαλώ Σαράι, διοικητής των δυνάμεων της Αντάντ, έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές στην ανέβρεση καταλυμάτων για τους άστεγους. Πολλοί εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε υπόγεια, σκηνές και παράγκες γύρω από την πόλη. Κάποιοι έμειναν σε συγγενείς τους, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν ή παροτρύνθηκαν να φύγουν. 5.000 Έλληνες μετακόμισαν στην Αθήνα, τον Βόλο, τη Λάρισα και κάποιες άλλες πόλεις, ενώ εκατοντάδες Εβραίοι πάμπτωχοι, οι περισσότεροι μετανάστευσαν στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, την Παλαιστίνη, καθώς και το σιωνιστικό κίνημα είχε ξεκινήσει ή εγκαταστάθηκαν στην παλιά Ελλάδα. Στην παλιά Ελλάδα, κάτω από το αυλάκι. Πώς να ταΐσεις τόσο κόσμο πυρόπληκτο. Συσίτια, λαϊκά συσίτια για 30.000 άτομα την ημέρα. Δύο μήνες μετά τη φωτιά, ένας Βρετανός στρατιώτης έγραφε: «Η Σαλονίκη είναι μια πόλη πεθαμένων. Οι δρόμοι της ήταν άδειοι. Τα καφενεία και τα εστιατόρια δεν υπήρχαν πια και τη νύχτα το μισοφέγγαρο έριχνε ποιητικό, το ασημένιο του φως πάνω σε μια ερημιά καλυμμένη από στοιχειωμένα ερείπια, προεξέχοντα κρεμασμένα δοκάρια και μαυρισμένα καβούκια σπιτιών. Οι λιγνοί αλαστέρεα χτισμένοι μιναρέδες είχαν στις περιπτώσεις, τις περισσότερες περιπτώσεις, επιζήσει. Και καθώς περπατούσες στη λαβωμένη πόλη με προσοχή, έφταναν στα αυτιά σου θρηνητικά μέσα στην ασάλευτη νύχτα τα καλέσματα του Μουεζίνη. Αλλάχου Ακμπάρ. Ο Λούρμου. Είπαμε, πολυπολιτισμός.

Εν τω μεταξύ, σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Frank Beard ήταν ο drummer για πολλά χρόνια στο θρυλικό blues rock τρίο ZZ Top. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Na, na, na, na. 96 χρόνια με του ZZ Top. Βρισκόταν σε οίκο ευγυρίας όταν απεβίωσε. Έχοντας δίπλα μέλη της οικογένειάς του στο πλευρό του. Τώρα όσον αφορά τα αίτια, δεν δόθηκαν πληροφορίες. Από καρκίνο έφυγε ο άνθρωπος.

πολλά μηνύματα μου το αφήνει κάτω-κάτω το Viber και δεν τα βλέπω. Τώρα είδα το μήνυμά σου, Αλέξανδρα Καραπουλτίδη. Τον κύριο Θωμά Τρακατέλη, σε Λεμπονάτη. Ωραία η φωτό. Ωραία η φωτό μαζί με τους χαιρετισμούς. Το Ελενάκι, τον Ανέστη, στην Ποτίδια. Ωραία είναι, ωραία είναι, ωραία.

Εδώ μεταξύ, μπορεί να μην το τσεκάρατε, ψάχνοντας η Google, βλέπω ότι έχει στις ειδήσεις μια ενημέρωση. Ευτυχώς ήταν για λίγο κόσμο, η οποία ενημέρωση έλεγε, ή μάλλον έγραφε, ότι ο Σαμ Άλτμαν είχε πεθάνει αφού κάποιοι βάνδαλοι hackers επεξεργάστηκαν τη σελίδα του στη Wikipedia, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι είχε δολοφονηθεί. Αμέσως αυτές οι fake πληροφορίες, ψεύτικες πληροφορίες, εμφανίστηκαν στη συνέχεια στην αναζήτηση Google, προτού οι εθελοντές της Wikipedia και η Google τα καθαρίσουν. Αυτό εμφανίστηκε, το είδαν βέβαια λίγοι, αλλά έγινε viral στο διαδίκτυο. Οι επεξεργασίες αυτές ακυρώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά όχι πριν να το καταλάβει το διαδίκτυο. Τώρα βέβαια θα μου πείτε πολλοί από εσάς, Σαμ Άλτμαν τώρα, και ποιος είναι αυτός? Έλατε.

Δημήτρη Ηλιάση το έκανε στο Άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Από ό,τι βλέπω σήμερα τον έκανες. Καλώς ήρθες στην παρέα. Η καλύτερη λεζάντα, μηνυματάκι αν θέλεις, που έλαβα μέχρι στιγμής είναι από το Θωμά τον Τρακατέλη. Μου γράφει «Καλησπέρα κύριε Rabbits. Από τον Άρτη Αφιχθέντα εις τον Βάβδο και αναπνέοντα δροσερό, αναζωογονητικό αέρα, Θωμά». Γεια σου, Θωμά. Ποιητή μου.

Αυτές είναι έρευνες, όχι ό,τι και ό,τι, και μάλιστα επιστημονικές. Τους χαϊδεύετε τους λοβούς των αυτιών σας? Τους χαϊδεύετε? Όχι, ε. Να τους χαϊδεύετε. Ξεκουράζουν τα πάντα. Σώμα, πνεύμα, τα πάντα. Πάντως, οι λοβοί των αυτιών, επιστημονικά τώρα μιλάμε, δεν έχουν επιβεβαιωμένο βιολογικό σκοπό. Δηλαδή, υπάρχουν χωρίς σκοπό. Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς σκοπό επάνω στο σώμα μας. Αυτό να το ξέρετε. Οι λοβοί βέβαια δεν σας βοηθούν να ακούτε και δεν εξυπηρετούν και καμία λειτουργία επιβίωσης. Οι επιστήμονες έχουν αφιερώσει δεκαετίες στην έρευνά τους μόνο και μόνο για τους λοβούς των αυτιών μας και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά απλώς υπάρχουν. Γιατί έτσι? Όμως δεν σκεφτήκανε την καλύτερη θεωρία. Καταρχάς, οι λοβοί των αυτιών έχουν εξελιχθεί σε μια ερωτογενή ζώνη για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν μονογαμικοί. Η εξέλιξη έλεγε πραγματικά κοσμήματα και ρομαντισμό ή τίποτα απολύτως. Είναι ερωτογενείς ζώνες οι λοβοί. Και αυτό βέβαια είναι, it's true, είναι αλήθεια. Rise and shine, come on, let's roll. Come on, let's roll, baby. Beautiful day.

Οι εκπαιδευτικοί πάντως σε όλο τον κόσμο κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου. Πολύ αυστηρά. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Προειδοποιούν ότι οι μαθητές χάνουν την ικανότητα να σκέφτονται, καθώς βασίζονται όλο και περισσότερο, για να μην μπούμε συνεχώς, στην τεχνητή νοημοσύνη για τα πάντα. Αν η γραφή είναι σκέψη, τότε οποιοδήποτε μέρος του αγώνα ανατίθεται στην τεχνολογία και ισοδυναμεί με παρέτηση από κάποια ελευθερία αντίληψης. Μαθητές σε όλες τις χώρες, τουλάχιστον στις δυτικές, χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να ολοκληρώνουν εργασίες και να γράφουν ολόκληρες εκθέσεις. Κάποια από αυτά συνιστούν απάτη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα σχολεία επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν κάποια χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά όχι συνήθως. Είναι ένα ολισθηρό τέχνασμα. Και ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν οποιαδήποτε παρέμβαση αυτοματισμού στη διαδικασία γραφής δεν απειλεί μόνο τις δεξιότητες σύνθεσης των μαθητών, αλλά ολόκληρη την ικανότητά τους να σκέφτονται. Κάντο όπως οι Σουηδοί, κάντο όπως οι Φιλανδοί και έπεται συνέχεια. Τέλος τα κινητά και τα λάπτοπ στις αίθουσες, χαρτί και μολύβι. Ναι, στα σχολεία. Και είναι μεταδοτικό, γιατί όχι δηλαδή. Χαρτί και μολύβι.

πολλοί διατείνονται ότι αυτή η γενιά Z, ίσως να είναι τα βιολογικά ρομπότ του μέλλοντος, τα οποία δεν θα έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.

0: Όλα αυτά για να υπάρχουν όμως, θα πρέπει να υπάρχει ενέργεια. Θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Διότι στο σύγχρονο κόσμο μας, σχεδόν τα πάντα, από τα χρηματοπιστωτικά μας συστήματα έως τα δίκτυα επικοινωνιών μας, εξαρτώνται απόλυτα από την ηλεκτρική ενέργεια. Η παροχή νερού και τα συστήματα αποχέτευσης βασίζονται σε ηλεκτροκίνητες αντλίες για να διατηρούνται σε λειτουργία. Χωρίς ρεύμα, οι αντλίες καυσίμων στα βενζινάδικα σταματούν να λειτουργούν. Οι πινακίδες κυκλοφορίας, τα φανάρια, τα σιδηροδρομικά συστήματα νεκρώνονται. Τα αεροπορικά επίσης, πιλωτήρια αυτόματα νεκρώνονται όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια στο έδαφος. Τα δίκτυα μεταφορών σταματούν και η αλυσίδα συνεχίζεται. Γι' αυτό σου λέω, μολύβι και χαρτί.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολυθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ladies and gentlemen.
11: Με τον Γιάννη Ρέπης.

Έτσι είναι τα φραγκόσικα, σου κάνουν εκπλήξεις. Εκεί που δεν το περιμένεις, να σου ένα φραγκόσικο όριμο. Εξαιρετικό φρούτο. Απελπιστικά απαξιωμένο. Χαιρετίσματα και στην Ιρεβέργη. Γεια σου φίλε Ιπποκράτη Κοσμίδη.

Πριν πεινάσεις μαγειρεύεις. Παλιά ελληνική παροιμία, το έλεγαν οι γιαγιάδες. Πριν ζυμώσεις κοσκινίζεις. Ποτέ δεν έχουμε σκεφτεί σοβαρά εάν πέσει η παγκόσμια ενέργεια, η παγκόσμια ηλεκτρική ενέργεια. Διότι είναι όλα τα συστήματα, τα ηλεκτρικά είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Εάν παρουσιαστεί ένα προβληματάκι κάπου, αυτό γίνεται ντόμινο. Οι πολύπλοκες αλυσίδες, φαντάσου τώρα, χωρίς ρεύμα. Φαντάσου τις πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων να καταραίουν γρήγορα, χωρίς υπολογιστές. Χωρίς υπολογιστές για να συντονίζουν πού πρέπει να βρίσκονται τα προϊόντα, ή το καύσιμο για τη μεταφορά τους, ή την ψήξη για τη διατήρησή τους. Ο κλιματισμός, οι λέβητες αερίου και τα συστήματα θέρμανσης βασίζονται επίσης στην ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν. Όπως και τα ηλιακά πάνελ. Πριν από λίγο περισσότερο από 100 χρόνια, η πόλη μας, ή γενικά οι πόλεις μας, λειτουργούσαν με την μυϊκή δύναμη των ανθρώπων και των ζώων για τη μεταφορά αγαθών, αποβλήτων, αλλά οι σύγχρονες υποδομές εξαρτώνται πλέον πλήρως από την ηλεκτρική ενέργεια. Και στο σημερινό κόσμο, τα συστήματά μας είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλοεξαρτώμενα και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε πολλά συστήματα που δεν εξαρτώνται ουσιαστικά από την ενέργεια. Ένα σενάριο black sky, μαύρου ουρανού δηλαδή, θα επηρεάσει τους πάντες. Και όταν λέμε τους πάντες, τους πάντες.

τώρα τελευταία. Ξεκίνησαν όλα αυτά από το 2024 να μας προετοιμάζουν για να χτίζουμε καταφύγια, να φυλάσσουμε προμήθειες. Δεν μας το λένε στα ίσα, απόξω, παιδιά, κρατήστε και κάποιες πισινές. Μην πιστεύετε ότι θα είναι τα πράγματα συνεχώς έτσι, όμορφα και λαμπερά και ευτυχισμένα. Υπάρχουν και καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και να τα υπολογίσεις. Βλέπετε τους μέγα σεισμούς που ξεκίνησαν τώρα και από την Νότιο Αμερική έρχονται προς Ινδοκίνα, Φιλιππίνες,

0: Γεια σου Ιπποκράτη με το θρυλικό όνομα. Θρυλικά ονόματα για να βαφτίσεις τα παιδιά σου. Περικλής, Ιπποκράτης, Σοκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, οι οποίοι το κάνουν στη συνέχεια Τέλης ή Αρίστος. Πάμε στον Αρίστο. Ροζ Ρόις είναι η Saint Germain. Μεγάλη επιτυχία το 2000. Από τα καλύτερά τους. I want you to get together. I want you to get together. Τώρα όσον αφορά τις καταστροφές που μπορούν να μας χτυπήσουν και μας χτυπούν βέβαια. Δεν είναι μόνο οι κατολισθήσεις και οι μέγα σεισμοί. Υπάρχουν και οι τυφώνες, οι γεωμαγνητικές καταιγίδες που προκαλούνται από τεράστιες εκλάμψεις από τον ήλιο, οι στεματικές εκτινάξεις μάζας, οι οποίες στέλνουν ένα μπαράζ ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων που διασχίζουν το ηλιακό σύστημα και μπορούν να υπερφορτώσουν τα ηλεκτρικά δικτύα με αποτέλεσμα να σκάσουν. Αυτό το στέμα το ηλιακό το θυμάμαι από τα βιβλία του Δημοτικού να παρουσιάζεται ένας ήλιος με ακτίνες. Αυτές οι ακτίνες συμβόλιζαν αυτές τις εκτινάξεις ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων που διασχίζουν το ηλιακό σύστημα. Είναι μια πολύ ισχυρή γεωμαγνητική διαταραχή η οποία κάποια στιγμή το 1989 προκάλεσε 9 ώρη διακοπή ρεύματος σε μεγάλες περιοχές του Καναδά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πρωτόγνωρο χάος ανάμεσα στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο Ασφάλειας Ηλεκτρικών Υποδομών, ο οποίος είναι διεθνής φορέας και ο οποίος εξετάζει τις απειλές για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, απαριθμεί επίσης μια σειρά από ανθρώπινες απειλές που μπορούν να προκαλέσουν μαζική διακοπή ρεύματος. Και αυτές περιλαμβάνουν τις γνωστές hacker επιθέσεις, κυβερνοτρομοκρατίας ή συντονισμένες φυσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς που μπορούν να απενεργοποιήσουν τα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας. Γεια σας.
1: Αγαπητέ μου Ρέπιτς, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Πέρασα λοιπόν, τώρα είμαι στον δρόμο της Χαλκιδική Θεσσαλονίκη, δηλαδή Μουδανιά Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στο ύψος περίπου της Τρίγλιας.
0: Ναι.
1: Εγώ κατευθύνομαι Θεσσαλονίκη, μύρισα καμένο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω κάτι ήταν, αλλά παρατηρώ τώρα ότι από την απέναντι μεριά ερχόταν ένα μεγάλο όχημα της πυροσβεστικής με αναμένους τους φάρους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πού ακριβώς, δεν μπορούσα να δω γιατί ίσως είναι μέσα στην...

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια έκθεση που δημιουργήθηκε για το εμπόριο και το εμπόριο ανάμεσα στους λαούς των Βαλκανίων και γενικά του κόσμου. Και τελικά κατάντησε ένα παζάρι κομματικό. Οι παζαρτζίδες, οι κομματάρχες στείνουν τους πάγκους τους και έχουν όλα τα καλούδια για ό,τι χρειαστείτε. Αυξήσεις μισθών έχουμε. 13ο μισθό έχουμε. Καινούργια πολιτική έχουμε. Την παλιά που είχαμε την βελτιώσαμε. Καραγκιός Μπερντέ. Έτσι κατάντησε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι δουλειά έχουν τώρα οι κομματάρχες να περνάνε από την... από, αν θέλεις, έναν εμπορικό ναό. Να διαλαλήσουν τι εμπόρευμα. Φρούδες ελπίδες. Όταν δεν γνωρίζουν το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τι σημείο είναι. Ένα παράδειγμα. Όταν δεν γνωρίζουν το δικό δίκτυο σε τι κατάσταση είναι σήμερα. Από τότε που ήταν αυτοί οι πρωθυπουργοί και ο Λούρμου. Τα εθνικά μας δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τεράστια επιτεύγματα μηχανικής και λειτουργίας που έχουν υποστηρίξει την πολύ γρήγορη οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Αλλά απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις εάν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να συμβαδίσουν με τις σημερινές ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και τα ολοένα, την άλλη μεριά βέβαια, πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό το εντόπισε και η Μελίσσα Λότ, ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, και λέει ότι ενώ τα πραγματικά φαινόμενα black sky, μαύρου ουρανού, blackout, είναι ευτυχώς σπάνια, ο βαθύς αντίκτυπος που έχουν στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους σημαίνει ότι χρειάζεται όχι μόνο να ενημερωθεί η τεχνολογία και η διαχείριση του δικτύου,

αλλά και να βελτιωθούν οι υποδομές ώστε να είναι πιο ανθεκτικές οι φυσικές απειλές όπως οι πλημμύρες. Ένα παράδειγμα είναι το καλοκαίρι του 2012. Οι διακόπτες του ρεύματος στην Ινδία διέκοψαν την ηλεκτροδότηση σε περισσότερους από, πρόσεξε, 600 εκατομμύρια ανθρώπους για 2 ημέρες. Στο Πουέρτο Ρίκο, ο τυφώνας Μαρία κατέστρεψε υποδομές σε όλο το νησί, αφήνοντας τους ανθρώπους στο σκοτάδι και πυροδοτώντας μια ανθρωπιστική κρίση. 2018, ένα σεισμός στο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας άφησε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Προκειμένου να αποτρέψουμε αυτά τα συμβάντα από το να γίνουν πιο συχνά και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους, πρέπει να επενδύσουμε στα δίκτυά μας. Άμεσα. Αλλά βλέπεις ότι η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πιθανών απειλών είναι δύσκολη και δαπανηρή. Δεν έχουμε φράγκα. Τα κρίσιμα συστήματα μπορούν να προστατευθούν από ανθρώπινες επιθέσεις και να θωρακιστούν από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, επειδή θα δαπανηθούν αρκετά χρήματα γι' αυτά. Χρειάζεται κατασκευή νέων συστημάτων για την προστασία των μετασχηματιστών από τις θεματικές εκτινάξεις μάζας. Αυτά τα καταλαβαίνουν καλύτερα οι ηλεκτρολόγοι. Και μπορεί επίσης να βοηθήσει και στη διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων. Τι απλά και ωραία.

Έχω μια ιδέα. Έχω μια ιδέα, κυρία Δέσποινα, μιας και είστε παραλιακά. Σκεφτείτε ότι έχει κοπεί το ρεύμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πουθενά ρεύμα. Και είμαστε στην παραλία της Αγία Τριάδας ή της Περαία. Μαζεύουμε ξερά ξύλα από γύρω γύρω. Έχουμε προετοιμαστεί βέβαια από πριν. Έχουμε αναπτήρες, τα τσιγάρα όσοι καπνίζουν. Ανάβουμε τη φωτιά στην παραλία. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος βουτάει και βγάζει δύο κεφαλόπουλα. Και ο Αλέξανδρος, ο Απόστολος Κερατίδης, φέρνει τηγάνι, λαδάκι, ελαιόλαδο και ψήνονται τα κεφαλόπουλα εκεί και τη βγάζουμε για δύο μέρες. Με γέλια και τραγούδια από κιθάρα και ενισχυτή με μπαταρία. Είμαστε για άλλους πλανήτες. Είμαστε για άλλους πλανήτες, να καταστρέψουμε και τους άλλους, γιατί ένας δεν μας φτάνει. Έφτασε ο καημένος ο πλανήτης στο αμήν, στο μηδέν. Δεν μπορεί άλλο να μας αντέξει. Έχουμε κάποιες διαφημισούλες σύντομες. 9 και 31 λεπτά. See you later.

0: shut.
1: That's the way that the world goes round.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Ladies and gentlemen.
6: Με τον Γιάννη Λέπιτς.

9:37 λεπτά σε Λεμπονάτα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7. Αραιές νεφώσεις στην πόλη μας, 27 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία εδάφους, αλλά πάει lot. Be with me until 11. Καλό βράδυ, κυρία Κριστίνα Παπούλια. Σας ευχαριστούμε. Επίσης, τον κύριο Αλέξη Θυμανάκη, την Μανταλένα, τη θεία, στην ΚΟ. Κερδίσατε τη συμπάθειά μας, γιατί δηλώνετε θεία. Καπετάν Κωστής Καΐσερλης, πάντα με τις ωραίες φωτογραφίες του. Ο μάνατζερ ποζάρι σήμερα στο Σιλεμπόν. Γεια σου Βαγγέλη Ζηριχίδη. Επίσης το Βασίλη Λέγκο στη ΚΟ, μεγάλη μορφή. Χρήστο Βογιατζόγλου και ευχές για τα γενέθλιά του στον Βασίλη Κουνούπη.

Δημήτρη Λιάση, έτσι ακριβώς είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Λειτουργεί αυτό το πράγμα. Θωμά Τρακατέλη, ευχαριστώ για τα ποιητικά σου λόγια. Η εφαρμογή του σταθμού ωστόσο απόψε μου κάνει νούμερα, μου γράφεις. Όλα αυτά είναι ηλιακές παρενέργειες. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως και που θα συνεχίσουμε για μερικά λεπτά ακόμη.

Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πραγματικά για πολλά πράγματα, ακόμη και για μια πολεμική σύραξη με πολλά κράτη, ο λεγόμενος Τρίτος Παγκόσμιος, στον οποίο Τρίτο Παγκόσμιο δεν θα χαριστεί κανείς, και ο Αϊνστάιν είπε ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με ρόπαλα και κοντάρια. Υπάρχουν όμως ορισμένα συμβάντα που δεν μπορούν να προγραμματιστούν, και η πολύπλοκη συνδεδεμένη φύση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη το Σεπτέμβριο του 2003, όταν ένα πεσμένο δέντρο έριξε μια γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας στο πέρασμα Λουκ Μάνιερ της Ελβετίας, πάνω από τις Άλπεις, στην Ιταλία, και 24 λεπτά αργότερα ένα άλλο δέντρο έπεσε σε μια γραμμή στο κοντινό πέρασμα Great Saint Bernard. Η ξαφνική βλάβη αυτών των δύο βασικών γραμμών προκάλεσε διακοπή λειτουργίας άλλων συνδέσεων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, ένα γεγονός που προκάλεσε το κλείσιμο σταθμών παραγωγής ενέργειας σε όλη την Ιταλία. Ολόκληρη η Ιταλία έμεινε χωρίς ρεύμα λόγω δύο πεσμένων δέντρων, ξεκινώντας μια σειρά από συμβάντα. Έτσι, τα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ξέρουμε ότι είναι όλο ένα και πιο διασυνδεδεμένα και περίπλοκα, και είναι ένα γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη βλαβών, όπως αυτή με τα δέντρα. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης λειτουργεί πλέον από ένα τεράστιο διασυνδεδεμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, πιθανώς το μεγαλύτερο στον κόσμο, που τροφοδοτεί περισσότερες ή μάλλον περισσότερους από 400 εκατομμύρια πελάτες σε 24 χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούνται από 5 διαφορετικά δίκτυα. Και τι θα έλεγες για το τέλος, Απόστολε? Και τώρα έρχεται η έκθεση επιστημόνων του University College London.

έκθεση των επιστημόνων στο University College London χαρτογράφησε πως η απώλεια ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να επηρεάσει τις κοινότητες από την απώλεια παροχής υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγιεινής μέχρι τον εγκλωβισμό πολιτών σε ενελκυστήρες και τη διακοπή των συστημάτων μεταφορών.

Στη συνέχεια ανεβαίνουν τα ποσοστά εγκληματικότητας, συχνά αυξάνονται κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Ευκαιρία είναι, χωρίς ρεύμα, για κλοπές, απάτες. Η προσφορά μετρητών και πιστώσεων, ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες μας που εξαρτώνται τόσο πολύ από τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις πληρωμές με κάρτα, στερεύει, στερεύει αληθινά. Ένα πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να βασίζονται σε ό,τι μετρητά έχουν κρυφά. Τα δίκτυα επικοινωνίας, social media, η δυνατότητα να επικοινωνήσεις με αγαπημένα πρόσωπα εξαφανίζονται, ενώ ευάλωτα άτομα όπως οι ηλικιωμένοι συχνά μένουν εγκλωβισμένα στα σπίτια τους. Οι επιχειρήσεις επίσης μένουν σε μεγάλο βαθμό ανίκανες να λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα οικονομικές, τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Τι διακοπή ρεύματος, τι παγκόσμιος πόλεμος. Το ίδιο και το αυτό. Για όλα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Έλα όμως που δεν έχουμε καταφύγιο

Η πολύ τεχνητή νοημοσύνη τρελαίνει, αυτό να το ξέρεις, μεγάλε. Χαιρετίσματα στον Φώτη τον Τζιμπάκη, ο οποίος μας ακούει από Ποτίδεα και ακούει κανονικά, χωρίς προβληματάκια στον Βάβδο. Το Μάγια ρύθμισε το.

πλησιάζοντας 10 στον στάτους 107,7 σε λεμπονάτα και ανθρώπινα. Μουσική από ανθρώπους και ανθρώπους. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη μετράει μόνο το χρόνο. Ναι, ναι.

αυτό έλειπε, να μην συνέλθει η εφαρμογή, Θωμά. Βεβαίως και φοβήθηκε. Επήρε την διαταγή. Τα χειρότερα αφεντικά, λένε, είναι οι κομμουνιστές καπιταλιστές. Ναι, πού να συνεννοηθείς τώρα με αυτούς τους ανθρώπους. Κομμουνιστής, καπιταλιστής στη τσέπη, ιδεολογία να είχαμε να λέγαμε. Στην τσέπη λυσμός. Και ποιος από όλους μας έκλεψε τον γκρούβι? Shaking your heads, or shaking whatever else you want to shake.

0: το μεταξύ, αυτά που λέγαμε προχθές όσον αφορά το Παπαγεωργίου και αυτά που είδα. Οι ασθενείς βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Ψηλά οι γιατροί, χαμηλά το φαγητό και η ψυχολογική υποστήριξη. Να μην τα θέλουμε κιόλα. Πάνω από 75.000 νοσηλευόμενοι έστειλαν 413.000 SMS μέσω της πλατφόρμας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ladies and gentlemen.
10: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Όσον αφορά τώρα τις βαθμολογίες, οι υψηλές επιδόσεις καταγράφονται στην επάρκεια των γιατρών και του εξοπλισμού, στην ενημέρωση πριν από το εξιτήριο και στη συμπεριφορά του προσωπικού. Άφησε ένα χαμόγελο στο χρόνο τουλάχιστον. Μην είσαι συνέχεια μπουρτζούφλης, κακομαθημένε. Μπράβο στον Κωνσταντέλια. Σε ανώνυμη εταιρεία δουλεύει το παιδί. Από άλλη ανώνυμη εταιρεία έλαβε καλύτερα ποσοστά και καλύτερους μισθούς και πήγε στην μεγαλύτερη εταιρεία. Το παράξενο που είναι, ότι ήταν μάλλον στην ομάδα του Μπαόκ

κακομοιριασμένοι. Κάποιοι σχολιάζαν ότι το παιδί ανήκει στους Ιεχωβάδες και να είχαμε να λέγαμε. Αβδελά γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά και τι γκολ, γκολάρα. Ούτε spy long time.

Δεν ξέρω για ποια εικόνα αναφέρεστε, κυρία Δέσποινα, αλλά αυτό που μου γράψατε είναι πολύ όμορφο. Αναμνήσεις της νεότητας όταν πηγαίνατε στον αξιό για ψάρεμα με διανυκτέρευση. Αυτή ακριβώς ήταν η εικόνα. Όμορφα, ανέμελα χρόνια. Θα προσθέσω ότι τότε στις όχθες υπήρχαν εκατοντάδες λάστιχα φορτηγών που κάποιοι θεωρούσαν εύκολη λύση να τα εγκαταλείπουν εκεί, και εμείς κάποιες φορές ανάβαμε κάποια να ζεσταθούμε χωρίς να σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Ανέμελα νιάτα. Δεν σκέφτονται ποτέ τις συνέπειες. Κώστα Καΐσερλη, όμορφο βράδυ φίλε, καλοτάξιδος, και πρόσεχε τους υφάλους, γιατί είναι αρκετοί εκεί στον κόλπο. Χαιρετίσματα στον Γιώργο Σβήνο, στον κύριο Ντένις Μωυσής, ο οποίος από το Κλίβελαντ μετακόμισε Κεφαλονιά. Ωραία είναι στην πατρίδα. Εύοσμος, Ισίδρος Μπίμπας, ο κύριος Αντώνης Τσαβδάρης, ο καλλιτέχνης της παρέας. Γλύπτης, ξύλο γλύπτης, με καταπληκτικά έργα. Την κυρία Τελέσιλα, την κυρία Αρσινόη, το Στέλιο Κυπαρίσι και τον φίλο μου τον Έαντα από τον Ναύπλιο, παραλιακά και απόψε.

Save και το τελευταίο ηλεκτρόνιο για να μην πέσει το ρεύμα. Ο κύριος Χέλτζελ γνωρίζει από πρώτο χέρι το χάος που μπορούν να προκαλέσουν οι μεγάλες κλίμακες διακοπές ρεύματος. Είναι ένας απόστρατος ταξίαρχος που πέρασε 33 χρόνια στην εθροφρουρά του Κεντάκι και υπηρέτησε επίσης ως αναπληρωτής διοικητής του Αρχηγείου των Κοινών Δυνάμεων του Κεντάκι. Το 2009, λέει, η πολιτεία επλήγει από μια σειρά παγωθύελων που κατέρευσαν καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κάτω από το βάρος του πάγου και του χιονιού που συσσωρεύτηκε στα καλώδια. Η συσσόρευση πάγου ήταν τόσο μεγάλη που κατέρευσε ακόμη και χαλίβδινες κατασκευές κοινής ωφέλειας που είχαν σχεδιαστεί για να αντέχουν στους ανέμους των τυφώνων και έσπασαν ξύλινους στήλους ηλεκτρικής ενέργειας σαν οδοντογλυφίδες. Όλα αυτά τα είπε στο Κογκρέσο. Και επίσης στο Κογκρέσο είπε στους congressmen: «Χάσαμε το ρεύμα σε όλο το δυτικό Κεντάκι. Από την οπτική γωνία της πολιτείας, από τις 120 κομιτείες, 114 τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σήμαινε ότι οι άνθρωποι είχαν κολλήσει στα σπίτια τους και δεν μπορούσαν να πάνε στα καταστήματα για να αγοράσουν τρόφιμα. Έτσι είχαμε ανθρώπους που πεινούσαν και ανθρώπους των οποίων τα πηγάδια είχαν παγώσει. Δεν μπορούσαν να προμηθευτούν νερό μέσω των συνηθισμένων δημοτικών συστημάτων ίδρευσης και ταυτόχρονα τα δίκτυα επικοινωνιών δεν λειτουργούσαν. Επομένως, δεν μπορούσαν να καλέσουν για βοήθεια. Η εθνοφρουρά του Κεντάκι κινητοποίησε 12.000 στρατιώτες και αεροπόρους για να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και να παραδίδουν τρόφιμα στους ανθρώπους. Ζήτησαν επίσης γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για να αποκαταστήσουν την παροχή νερού. Σταθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης μεταφέρθηκαν από άλλες πολιτείες για να αποκαταστήσουν το τηλεφωνικό και ραδιοφωνικό δίκτυο. Παρ' όλα αυτά, οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο έμειναν χωρίς ρεύμα για εβδομάδες. Μεταφέραμε με ελικόπτερα άτομα που διαχειρίζονταν το ηλεκτρικό δίκτυο πάνω και κάτω από τις γραμμές ηλεκτροδότησης, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν πόσους στήλους και καλώδια χρειαζόμασταν. Αλλά ακόμη και με όλους τους πόρους που διαθέσαμε, χρειάστηκαν 4,5 εβδομάδες για να επανασυνδεθεί και το τελευταίο σπίτι. Περίπου 35 άνθρωποι στο Κεντάκι και 30 σε γειτονικές πολιτείες έχασαν τη ζωή τους. Τουλάχιστον 8 από τους θανάτους οφείλονταν σε δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα λόγω χρήσης γεννητριών ντίζελ και θερμαντήρων κυροζίνης και όχι σαν εμάς εδώ που βάζουμε τα μαγκάλια, μέσα σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς κατάλληλο αερισμό. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Χέλτζελ πιστεύει ότι ο σχεδιασμός ενός φαινομένου μαύρου ουρανού πριν συμβεί είναι τόσο σημαντικός.

προφανώς τα λεφτά τελειώσανε κατά τη διάρκεια των διακοπών και όσοι επιστρέψατε κλειστήκατε στο σπίτι να συνέλθετε λίγο. Έτσι είναι, υπάρχουν οι ακριβές, υπάρχουν και φτηνές διακοπές. Θα μπορούσατε κάλλιστα με ένα σκηνάκι και κάτω από το φως του φεγγαριού να κάνετε διακοπές σε οργανωμένα κάμπινγκ, που είναι μια ιδέα που ξαναεπιστρέφει, διότι πλέον τα καινούργια κάμπινγκ αναδιοργανώνονται και έχουν όλα τα καλά που μπορεί να χρειαστείτε.

Παίρνουμε τα μέτρα μας ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λευτέρη, για χαρά στο Λεωνίδα. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω ρε φίλε. Είσαι αλλού και αλλού. Και καλά κάνεις. I never felt love like this before. Ποτέ δεν ένιωσα τέτοιον έρωτα πριν σε γνωρίσω σε λεμπονάτε. Για όλους τους σε λεμπονάτες άντρες της παρέας μας.

Φαντάζομαι ότι όταν ακούτε για μέγα εταιρείες, σούπερ μέγα εταιρείες, φαντάζεστε τεράστιες μέγα εταιρείες. Και όχι ψιλολόι. Αυτές οι μέγα εταιρείες έχουν ασφαλώς ένα προσωπικό στρατό από τους καλύτερους δικηγόρους στον κόσμο, οι οποίοι μπορούν να σου αλλάξουν το μαύρο σε άσπρο χωρίς να το καταλάβεις, και οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν τα πάντα υπέρ σου. Και σίγουρα θα σκεφτόσασταν ότι αυτό θα ίσχυε και για την 3M, τον βιομηχανικό όμιλο που τη γλίτωσε με τη μόνιμη δηλητηρίαση του πλανήτη μας με χημικές ουσίες για πάντα. Αλλά κανείς δεν είναι τέλειος, πάντα κανείς δεν είναι τέλειος. Σε μια αγωγή σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την έκρηξη στο Χιούστον, η οποία έκρηξη σκότωσε 3 ανθρώπους. Ένας πραγματογνώμονας μάρτυρας που προσέλαβε η νομική ομάδα της 3M αποδείχθηκε εντελώς hacker, που χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη, πρόσεξε, για να συντάξει ολόκληρη την έκθεση υπεράσπισης της εταιρείας.

αλλά η αντίπαλη ομάδα δεν ήταν ό,τι και ό,τι. Αμέσως υποψιάστηκαν χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη φάση της αποκάλυψης και απέτησε, παρακαλώ, να, εδώ είναι η εξυπνάδα των δικηγόρων. Απέτησε να δει τα αρχεία καταγραφής ChatGPT του εμπειρογνώμονα μάρτυρα. Ο δικαστής συμμορφώθηκε και η νομική ομάδα της 3M αναγκάστηκε να παραδώσει 350 σελίδες της δραστηριότητας του κυρίου Τελαβερτζή, που ανέλαβε την υπεράσπιση, στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Ακριβώς δηλαδή τι αντάλλαξε με την τεχνητή νοημοσύνη, τι συμβουλές πήρε και πώς γράφτηκε όλη αυτή η έκθεση. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις 350 σελίδες υπήρχαν και δημόσιοι σύνδεσμοι προς τις πλήρεις συνομιλίες τους, που πήγαινε η κάθε μία συνομιλία. Η προκύπτουσα κρίση ήταν βάναυση. Τα αρχεία καταγραφής έδειξαν ότι ο άνδρας, ο κύριος Τζος Ότερνιθ της Nighthawk Engineering, ζήτησε από το ChatGPT να δημιουργήσει μια εξαιρετική έκθεση εμπειρογνώμονα που να υπερασπίζεται το επίπεδο φροντίδας στην 3M και ότι το προκύπτον έγγραφο θα πρέπει να δείχνει πως η 3M ευθύνεται κατά 0% για τη θανατηφόρα έκρηξη στο Watson Grinding, η οποία κατέστρεψε επίσης και εκατοντάδες σπίτια. Η έκρηξη αυτή είναι πρόσφατη.

0: Περπατώντας στη Νέα Υόρκη μπορεί να συναντήσει και την Νταϊάν Αστόρια. Γεια σου Νταϊάν Κατζόγλου. You look very pretty like Aquarius. Λοιπόν, πώς ξεκινούσαν οι 300 αυτές σελίδες? Ξεκίναγε ως εξής. Προσλαμβάνομαι ως επαγγελματίας εμπειρογνώμονας μάρτυρας από την 3M για την υπεράσπιση τους στις αγωγές τους και σε άλλες νομικές διαδικασίες πίσω από την έκρηξη του Ιανουαρίου 2020 στο Watson Grinding. Έτσι ξεκινούσε. Δεν είναι βέβαια υπερβολή να πούμε ότι ο Otternith ζητούσε από το ChatGPT να κάνει τη δουλειά του γι' αυτόν. Επισύναψε εκατοντάδες δικαστικά αρχεία και ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να τα διαβάσει όλα και να δημιουργήσει μια υπεράσπιση της 3M που να δείχνει ότι ο Watson Grinding ήταν ο υπεύθυνος για να γράψει για αυτή την έκρηξη σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής. Μέχρι εδώ καλά. Η προκύπτουσα έκθεση 30 σελίδων που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη ανέφερε ότι από τεχνικής και προδιαγραφών φροντίδας άποψης η 3M είναι κατά 0% υπεύθυνη για την έκρηξη της 24ης Ιανουαρίου 2020. Αυτή η ερασιτεχνική φράση αφαιρέθηκε αργότερα επειδή όταν ο Otternith ζήτησε από το ChatGPT να επανεξετάσει το δικό της έργο, δήλωσε ότι το 0% ευθύνη είναι ένας εύκολος στόχος για ένα δικηγόρο να το καταρρύψει.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Νεφέλες!
3: Διογέννης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Music. Opens your mind.
9: Ladies and gentlemen.
10: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Γεια χαρά Κωνσταντίνε Φωλιά. Καλά έκανε σχέση λες μήνυμα. Το ποιητή τη ΣΚΟ, το Βασίλη τον ποιη. Τακτικό σε βλέπω. Προφανώς σου αρέσει η μουσική. Το Γιάννη Χόνδρο, Μιχάλης Καρτοφίλης, Κώστας Καΐσερλης, Σελεμπονάτος ο δεύτερος, Αντώνης Παζίνας, Ιερομνήμων, ο Γεωδίφης, βέβαια, Τζέφρι Επστάιν, Ανδρέας Γεράνης, Λευτέρης Παγώνης. Πραγματικά σας υπενθύμησα.

Τώρα βέβαια στα δικαστήρια, από την άποψη της τεχνητής νοημοσύνης στο δίκαιο, ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα της υπόθεσης είναι ότι τα αντίγραφα του ChatGPT μπορούν πλέον να αποκαλυφθούν κατά την ανακάλυψη ή κατά τη διάρκεια καταθέσεων, κάτι βέβαια που θα προκαλέσει κάθε είδους πονοκεφάλους στην OPSEC, στο νομικό κόσμο. Κάθε δικηγόρος πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι δικοί του εμπειρογνώμονες δεν παράγουν προϊόν εργασίας με τρόπο που είναι ανηλικρινής και στη συνέχεια να γνωρίζει ότι μπορεί να κλητεύσει τα αιτήματα. Η αλήθεια είναι εκεί έξω πάντως.

Καθημερινή βλέπεις τώρα, Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη υποτίθεται ότι τα καταστήματα είναι κλειστά. Αυτό πάλι πως σου... Σε μια πόλη με τουρισμό, τα καταστήματα κλειστά Τετάρτη. Ναι, να μάθουν και οι τουρίστες το ωράριό μας. Δεν είμαστε μπάκαλο, ορίστε. Έχετε πολλές απαιτήσεις. Έτσι λέει η παροιμία, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλώς πρέπει να είμαστε αρκετά τολμηροί και γενναίοι και προετοιμασμένοι βέβαια για να την αντιμετωπίσουμε.

μόλις άρχισαν να γίνονται διάσημα και περίτρανα τα πανηγύρια τα οποία μαζεύουν και νεολαίους, διαπιστώνω ότι σε κάθε πανηγύρι μεγάλο σημειώνονται σειράξεις. Σειράξεις μέχρι στιγμής όχι θανατηφόρες, αλλά σε κάποιους τύχησαν 3 δάχτυλα, σε κάποιους άλλους πολύ ξύλο, και βλέπω τώρα αντίριο, άγριος καυγάς και ξύλο σε πανηγύρι. Σε πανηγύρι. Ρε παιδιά, στα πανηγύρια δεν πηγαίνετε για κάποιον, ξέρω εγώ, άγιο, τέλος πάντων, προς τιμήν της εκκλησίας τάδε. Γι' αυτό δεν πάτε, για έναν ιερό σκοπό. Εκτοξεύθηκαν τραπέζια και καρέκλες και το περιστατικό ξεκίνησε την ώρα που η ορχήστρα έπαιζε κλαρίνα. Δηλαδή, πραγματικά, είστε για τα πανηγύρια. Πολιτιστικό φαινόμενο, τα πανηγύρια.

Η Ελβετία, η Γερμανία, η Δυτική Γερμανία και λίγο προς ανατολικά έχουν προετοιμαστεί. Εξάλλου είχαν τα καταφύγια από το δεύτερο και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε μια ψιλοανακίνησούλα, λίγο τα μέτρα, ένα βασιματάκι και παιδιά είμαστε έτοιμοι. Ρίχνουμε μέσα και μερικά συστήματα ηλεκτρονικά για ίντερνετ και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν δεν έχουμε ρεύμα δεν δουλεύει κανένα ίντερνετ. Όμως το καλύτερο είναι ότι τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν και έχουμε αυτή τη στιγμή μουσουλμάνους οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι πρόσφυγες κλιματικής κρίσης. Λάγαμε να λέγαμε και στην κορφή κανέλα. Τώρα έρχονται οι καταρακτώδεις βροχές. Τώρα έρχονται οι κατακλυσμοί του Νόε.

Νομίζω πως σε λίγο θα πάψω να χρησιμοποιώ ονόματα ημερών. Είναι Δευτέρα, σήμερα είναι Τετάρτη. Γιατί τελειώνουν πολύ γρήγορα οι μέρες. Ίσως οφείλεται και στον τρόπο ζωής του καθενός. Όταν κοιμάσαι αργά, ξυπνάς αργά και μέχρι να φας το πρωινό σου είναι ήδη μεσημέρι και πρέπει σε λίγη ώρα να έχεις ετοιμάσει τα απαραίτητα για τη δουλειά σου και το βράδυ να κλείσεις την ημέρα με ό,τι έχεις ετοιμάσει και ό,τι έχεις να πεις. Feel good.

Ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας. Μερικά εμπνευσμένα βέβαια. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν anyway. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 11, για λίγο ακόμη. Σε λεμπονάτα.

Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Στο Λευτέρη, στην Αφροδίτη και στη Φωτεινή. Πώς σας φάνηκε, κορίτσια, η παλιά γενιά?

τώρα. Λυπάμαι πολύ, κυρία Τέρη, αλλά έχω παρασυρθεί από τον ίστρο γενικά, ξέρετε, της εκπομπής και της μουσικής. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Ανταποδίδουμε για ένα όμορφο γλυκό χάραμα, όπως το περιγράφετε. Σας και βούζαβε.

και με ένα πολύ καλό δωράκι, παράλογο βέβαια, στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι απαιτούν στην επαναφορά των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε όχι, παιδιά, δεν γίνεται, δεν έχουμε φράγκα. Εσείς μπορεί να θέλετε και να σας πάρουμε και καινούργια επίπλωση στα σπίτια σας. Η υπόθεση αυτή αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος ζητούσε 2 επιπλέον βασικούς μισθούς για κάθε έτος. Αμέσως, κύριε, κόψτε μας μία απόδειξη.

Εν τω μεταξύ μερικοί φρουτέμποροι και μαυραγωρίτες έχουν ιδέες πολύ πρωτοποριακές. Παράδειγμα, ο Σίμος ο Κεδίκογλου χρησιμοποίησε πλάνα της Οδύσσιας του Νόλαν για να ανακοινώσει την ένταξή του στην ελασίτικη οργάνωση του Τσίπρα, του ανερυθρίαστου και αναγεννημένου. Άρα και δίκιο γλου. Και τις ιδέες. Είπαμε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη θα γίνει παζάρι τώρα. Κάθε κομματάρχης θα στήσει τον πάγκο του και θα προσφέρει. Τι θέλετε, παιδιά, αυτά, πάρτε.

Για τρεις ώρες το αγαπημένο σας ραδιόφωνο ήταν η εκπομπή Σελεμπών. Σελεμπών, Σελεμπονάτα, Σελεμπονάρχικα. Ο Γιάννης Ντρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε αύριο. Την ίδια ώρα, στο ίδιο radio station. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα 5ης και 20 του Αυγούστου. Πάει και αυτός ο μήνας. Έσκευζα, βέβαια.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Απειλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογέννης δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.